0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χάος, τρόμο και θάνατο έσπειρο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στην Κολομβία με το επίκεντρο να βρίσκεται κοντά στην πόλη Σαν Χωσέ ντε Παλμάρ στην επαρχία Τσόκο. Εκτός από τους περισσότερους από τους 111 νεκρούς, αγωνία επικρατεί για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες αγνοούμενους στα κτίρια που κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπρέγια, ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι από 111 άνθρωποι έχουν πεθάνει σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον 87 είναι μέχρι στιγμής τραυματίες, 61 κτίρια κατέρευσαν.

έρευσαν και 1.575 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, ο Κολομβιανός πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας πως η διάσωση των θυμάτων αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Επίσης, συνεκάλεσε Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της τραγωδίας. Την ίδια ώρα, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ανοιχτούς χώρους και να είναι προσεκτικοί λόγω του κινδύνου μετασεισμών. Η κυβερνήτης της Κοιλάδας του Καούκα, Ντίλιαν Φραντζίσκα Τόρο, δήλωσε πως ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και 3 παιδιά. Υπήρξε κατάρρευση σε ορισμένες περιοχές και φυσικά κάποιοι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι, είπε. Ωστόσο, είμαστε ήδη εδώ με το στρατό, εργαζόμαστε για να τους απεγκλωβίσουμε και πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εκενώσεις. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές και σε 6 αεροδρόμια στις πόλεις Περέιρα, Μανισάλες, Κυπτό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναντεβούρα, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιείται καμία πτήση. Μεγάλες ζημιές υπέστη και ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού της Μανισάλες, ο οποίος μετά τη σεισμική δόνηση κατέρευσε. Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή της σεισμικής δόνησης και το μέρος του θόλου που καταραίει. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουνα Φόντερ Λάιεν, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικος. Πέραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και χώρες, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ισπανία, η Βραζιλία, ο Ισημερινός και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στις επιχειρήσεις διάσωσης. Τέλος, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμα να βοηθήσουν την Κολομβία σε ό,τι χρειαστεί. Πίσω στα δικά μας, στην κορύφωσή της βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, με την Κρήτη να δέχεται το μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών του καλοκαιριού. Υψηλές πληρότητες, αυξημένη κίνηση και γεμάτα χωριά συνθέτουν την εικόνα στο νησί. Η αυξανόμενη τουριστική παρουσία έχει αρχίσει να αποτυπώνεται δυναμικά και στα μαγαζιά. Εστίαση, τουριστικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες καταγράφουν μεγάλη κίνηση, με τους επισκέπτες να ενισχύουν σημαντικά την κατανάλωση, δίνοντας κάποια ανάσα στην τοπική αγορά. Την ίδια ώρα όμως συνεχίζονται οι καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για ξενοδοχεία στην Κρήτη που παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα, με τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων να ζητά περισσότερους ελέγχους και αυστηρότερη τήρηση της νομοθεσίας. Νέο σήμα κινδύνου για τις υποδομές στην υγεία εκπέμπουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά τη χθεσινή κατάρρευση τμήματος της οροφής στη χειρουργική κλινική. Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε ο τραυματισμός ιατρικού προσωπικού στο γραφείο των επιμελητών, με την Ένωση Εργαζομένων να καταγγέλει δομική κατάρρευση και να ζητά άμεση παρέμβαση για την ασφάλεια ασθενών και υγειονομικών. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε ψάρια από κλουβιά του Ελκεθέ. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 27 και 33 ετών χθες τα ξημερώματα στη Σούδα, εν πλώ, την ώρα που έκλεβαν λαβράκια, τσιπούρες και άλλα εκτρεφόμενα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Καλάμι. Συνολικά κατασχέθηκαν 210 κιλά ψάρια, τα οποία έχουν καταψυχθεί και θα διατεθούν άμεσα σε ιδρύματα και συσίτια. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά και την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία. Έκτακτη προειδοποίηση εξέδωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου για απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου, με σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να τους παραπλανήσουν προκειμένου να αδειάσουν τους λογαριασμούς τους. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Νωρίτερα χθες οι εποχικοί της Πελοποννήσου πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Τρίπολη, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών συναδέλφων τους, ενώ με σύνθημα ότι οι φωτιές δεν είναι εποχικές, ζητούν μεταξύ άλλων ίση μεταχείριση, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις, καθώς και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε όλη την Κρήτη, με το νησί να βρίσκεται σε επίπεδο επικινδυνότητας 3. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Την καθιέρωση ενός συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων για την ελεγχόμενη είσοδο επισκεπτών στις παγκοσμίου φήμης παραλίες.

0: Άλλος ελαφωνής και φαλάσσαρνα εξετάζει ο Δήμος Κισάμου με στόχο την καταπολέμηση του υπερτουρισμού και την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος. Μαζί εκείνη η έξοδος γυναικών στη σύνταξη σε σημείο που τα στοιχεία του ΕΦΚΑ να δείχνουν ότι 7 στις 10 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης είναι από γυναίκες. Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς ισχύει για τις μητέρες ανηλίκων. Αύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα γίνει πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Σε νέα φάση έντονης δραστηριότητας βρίσκεται η Έτνα στη Σικελία, με συνεχείς εκρήξεις, πυκνά σύννεφα ηφαιστειακής στέφρας και ροές λάβας να προκαλούν προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Οι αρχές διατηρούν στο κόκκινο το επίπεδο συναγερμού για την αεροπλοεία, ενώ περιορισμοί τέθηκαν σε ίσχυ στο αεροδρόμιο της Κατάνιας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού έχουν επιβληθεί σε σχεδόν στο 70% της έκτασης της Γαλλίας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Διακοπή ηλεκτροδότηση σε περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται οι προσικοί κατοχοί ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, αναφέρουν διορισμένοι από τη Μόσχα τοπικοί αξιωματούχοι. Διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κράσνονταρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπινες απώλειες που σύμφωνα με τον ίδιο συνδέονται με τις ιρανικές ένοπλες δραστηριότητες και συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών. Ρωμαϊκό ναυάγιο ηλικίας περίπου 2.100 ετών με περίπου 500 αμφορείς μεταξύ των ευρημάτων του ανακαλύφθηκε ανοιχτά της Σικελίας σε απόσταση 3 μιλίων από τις ακτές της Ματζάρα Ντελβάλο. Το ναυάγιο έφερε στο φως ειδική μονάδα των Ιταλών Καραμπινιέρι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την Ιταλία και η επόμενη είδηση, καθώς σοβαρό λάθος σημειώθηκε σε κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Μιλάνο, όταν γιατροί μετέφεραν στη μήτρα μιας γυναίκας το έμβριο που ανήκε σε άλλο ζευγάρι. Το περιστατικό έγινε στις 23 Ιουλίου στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε. Μετά το συμβάν, οι αρμόδιες ιταλικές αρχές αποφάσισαν να αναστέλουν για 15 ημέρες τη λειτουργία του εργαστηρίου εμβριολογίας. Το λάθος φέρεται να έγινε καθώς το προσωπικό μπέρδεψε τη σειρά δύο γυναικών που επρόκειτο να υποβληθούν σε εμβριομεταφορά την ίδια περίοδο. Έτσι, στη μία γυναίκα μεταφέρθηκε το έμβριο που προοριζόταν για την άλλη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Όφι ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, με το Χρήστο Κόντι να υπολογίζει και στο νεοαποκτηθέντα Ιταλό αμυντικό Ντίκμαν. Με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 8.30 το βράδυ την Αϊμέγγεν στη ρεβάνς του 0-0 του Καραϊσκάκη, ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να επιδιώκουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτης στους 101,5, 11 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη του 2026 και εμείς είμαστε και σήμερα εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά με ενημέρωση και μουσική. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Καλημέρα σε όλους όσοι πηγαίνετε τώρα στην εργασία σας. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε, πάντα με προσοχή στους δρόμους. Σήμερα θα είναι μία ακόμα ζεστή ημέρα, αυτή η Τρίτη της 11ης Αυγούστου, και με βάση τα προγνωστικά στοιχεία για σήμερα θα είναι άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό, με βασικά χαρακτηριστικά όμως τους βόρειους ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες. Στα νότια του νησιού η ζέστη θα είναι πιο έντονη, και αυτό γιατί η γενική πρόγνωση δίνει βόρειους ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 έως 7 στο Αιγαίο. Στην Κρήτη κατά μέσο όρο οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 35 βαθμούς. Εδώ στα δικά μας, στον ομό Ηρακλείου, θα επικρατήσει καθαρά καλοκαιρινός καιρός, με γενικά αίθριο το σκηνικό, ο ουρανός θα είναι καθαρός, θα έχουμε ελάχιστες νεφώσεις, δεν αναμένονται βεβαίως βροχές, και αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε είναι οι βόρειοι άνεμοι. Σήμερα στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, χθες ήμασταν κατηγορία 4 πολύ υψηλός, σήμερα πέσαμε μία κατηγορία. Αυτό όμως δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, διότι οι πυρκαγιές, όπως έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, δεν προειδοποιούν ανά πάσα ώρα και στιγμή, και με τριάρια στο παρελθόν είχαμε πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση περίπου 4 έως 6 μποφόρ, ενώ κατά περιόδους, σύμφωνα πάντα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι ρηπές θα είναι ισχυρότερες. Στην πόλη του Ηρακλείου και στα βόρεια παραθαλάσσια κομμάτια, οι περιοχές αυτές θα έχουν θερμοκρασία περίπου 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην ενδοχώρα και κυρίως στις πιο μέσα περιοχές, εκεί στην Μεσαρά και στην Νότια Κρήτη, οι θερμοκρασίες όπως συνηθίζεται θα είναι υψηλότερες. Πάνω κάτω το ίδιο σκηνικό και στα πιο ανατολικά, στον ομό Λασιθίου, όπου η μέρα θα είναι επίσης ηλιόλουστη και ξηρή, με θερμοκρασίες και ισχυρούς κατά διαστήματα βοριάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται νότια του νομού, οι ρηπές θα είναι αρκετά ισχυρές. Στον Άγιο Νικόλαο τώρα, τη Σιτία και τις βόρειες παραθαλάσσιες περιοχές, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στους 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Ιερά Πέτρας και γενικότερα στα νότια θα έχουμε ζέστη, η οποία θα είναι πιο αισθητή, παρά το γεγονός ότι οι βοριάδες θα περιορίζουν κάπως την αίσθηση της θερμοκρασίας. Ίδιο σκηνικό καιρού και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Στα Χανιά μάλιστα οι άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, η μέγιστη τιμή, το ίδιο και στο Ρέθυμνο. Σήμερα είναι Τρίτη 11 Αυγούστου του 2026 και μία ακόμα ημέρα καλοκαιρινή ξεκινά με ζέστη και ανέμους. Η πολιτική προστασία βρίσκεται ξανά σε αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι συνθήκες που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της χώρας είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός που κανείς δεν θέλει να βλέπει μέσα στον Αύγουστο. Και βέβαια, όταν μιλάμε για πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να μιλάμε απλώς για ένα ακόμα περιστατικό, διότι από αυτές τις πυρκαγιές έχουν χαθεί άνθρωποι, έχουν χαθεί περιουσίες που χτίστηκαν για μια ζωή, με τον κόπο μιας ζωής. Στην οικονομία τώρα το καλοκαίρι μπορεί να σημαίνει τουρισμό και αυξημένη κατανάλωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι αισθάνονται αυτόν τον πλούτο στην τσέπη τους και τα χρήματα που φαίνεται ότι δεν αφήνουν οι ξένοι επισκέπτες. Έχουμε τις θερινές εκτόσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μάλιστα γι' αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον καλεσμένο μας. Όλοι περιμένουν να δουν αν ο Αύγουστος θα δώσει την ανάσα που χρειάζεται η αγορά. Γιατί εδώ που τα λέμε, άλλο είναι να γεμίζουν οι δρόμοι από κόσμο και άλλο είναι να πέφτουν χρήματα στην τοπική αγορά. Και αυτή είναι μια συζήτηση που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα. Στην καθημερινότητα συνεχίζουμε να βλέπουμε ζητήματα που μπορεί να μην βρίσκονται πάντα στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, αλλά αφορούν άμεσα στον πολίτη, όπως είναι το κόστος ζωής, η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και οι δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές. Εδώ στο Ηράκλειο, στα δικά μας, στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά, για μία ακόμα φορά, το θέμα της υδροδότησης με τις προσπάθειες για τη γεώτρηση στις βασιλιές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές. Ένα ζήτημα που κάθε καλοκαίρι επανέρχεται με διαφορετική ένταση και μας θυμίζει ότι το νερό δεν είναι πλέον μία αυτονόητη παροχή. Είναι υποδομή, είναι σχεδιασμός και είναι πλέον και θέμα ασφάλειας. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και την μεγάλη πίεση που παρατηρείται στα νοσοκομεία της Κρήτης. Είναι κάποιες κλινικές που εδώ και πολλές ημέρες παρουσιάζουν πολύ μεγάλη πληρότητα και αυτό προκαλεί προβληματισμό και ειδικά σε μια περίοδο όπως είναι η καλοκαιρινή, όπου έχουμε αυξημένο πληθυσμό λόγω των ξένων επισκεπτών, με συνέπεια πολλά νοσοκομεία να δέχονται ισχυρή πίεση. Στο νότιο Ρέθυμνο οι περιοχές προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ανοίξει και πάλι και καλούν τους επισκέπτες να βρεθούν στην περιοχή, να τη στηρίξουν και να περάσουν ξέγνιαστες στιγμές. Ο νέος ΒΟΑΚ είναι ακόμα ένα μεγάλο κεφάλαιο. Οι εργασίες, λέει το Υπουργείο Υποδομών, προχωρούν στα τμήματα του έργου και το ενδιαφέρον πλέον, εδώ που τα λέμε, δεν είναι να δούμε όχι μόνο πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά και τι θα σημαίνει πραγματικά για την ασφάλεια και τις μετακινήσεις των κριτικών. Οι παραλίες γεμίζουν, όπως και οι δρόμοι. Αυτήν την ώρα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης παρατηρείται αυξημένη κίνηση, ειδικά μέσα στο Ηράκλειο, λίγο πριν αλλά και λίγο μετά τις εξόδους της Εθνικής Οδού. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι η εικόνα της ημέρας. Και θα λέγαμε ότι όλα αυτά μπορούμε να τα συζητάμε σε καθημερινή βάση, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό τελικά που μας δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και να έχουμε το χρόνο μετά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, η οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου ευχάριστη τόσο στο διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό. Πάμε.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λέγαμε πριν ότι η επικαιρότητα δεν είναι καθόλου ευχάριστη, τόσο αυτή που καταγράφεται στο εξωτερικό, και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η καταστροφή χωρίς τέλος που χτύπησε την Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ένας σεισμός που συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα και που έγινε αισθητός ακόμα και σε διπλανές χώρες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, κυρίες και κύριοι, κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι δυστυχώς κάτω από τα συντρίμμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται φυσικά σε πλήρη εξέλιξη. Συνεργεία και εθελοντές αναζητούν επιζώντες μέσα στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, όπως ακριβώς γινόταν και στη Βενεζουέλα τον Ιούνιο. Εκεί, μάλιστα, στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει πλέον τους 6.300. Ο σεισμός της Κολομβίας έγινε τις προηγούμενες ώρες με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, μια περιοχή περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο Ντελα Εσπερέγια, ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. 61 από αυτά μάλιστα κατέρευσαν ολοκληρωτικά, κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δήλωσε πως δεν πρόκειται να αφήσουμε τους ανθρώπους μόνους, είναι στις καρδιές μας και θα σταθούμε δίπλα τους με όλη μας την αποφασιστικότητα. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας χαρακτήρισε τον σεισμό τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα και φυσικά ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, πολλές από αυτές ήταν άνω των 5 βαθμών, προκαλώντας βεβαίως περισσότερη ακόμα ανησυχία στους πολίτες της χώρας. Η περιοχή του Ειρηνικού, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, βρίσκεται στο λεγόμενο δακτυλίδι της φωτιάς, μια ζώνη δηλαδή τεκτονικών ρηγμάτων που περιβάλλει τον Ειρηνικό ωκεανό. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ρισαράλντα, μια περιοχή εκεί βρίσκεται η Περέιρα, ενώ ακόμα 27 έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Βάγε. 9 θανάτοι καταγράφηκαν στην Τσόκο, 2 στην Κάλδας και 1 στην Αντιόκια. Στην Κάλη, εκεί οι κάτοικοι και οι διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια και οι αρχές ανέφεραν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορισμένα από τα 380 κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Μία δοκιμασία για τους πολίτες της χώρας, για τους κατοίκους της χώρας, της Κολομβίας. Ο πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και ο ίδιος δήλωσε ότι ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης στην καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή προσωρινής στέγασης τροφίμων και άλλης επίγουσας βοήθειας, ενώ παράλληλα χώρες της Λατινικής Αμερικής προσφέρθηκαν να συνδράμουν την Κολομβία με χρήματα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Στο μεταξύ, σε εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, στον αέρα βρίσκεται η συμφωνία και η λειτουργία των στενών του Ορμούς. Αποζημιώσεις για νεκρούς και ζημιές ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μια νέα απέτηση προς το Ιράν είναι αυτή που διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας μάλιστα την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως λέει ο ίδιος, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται, όπως γράφουν και τα διεθνή πρακτορία, να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Αυτή η απέτηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη τα προηγούμενα 24 ώρα για μια ειρηνευτική συμφωνία. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένως ταλαντευτεί μεταξύ απειλών για κλιμάκωση και δηλώνει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι το ζητούμενο.
Αυτά και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις. Σήμερα στην Αθήνα απολογείται η 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών η συγκεκριμένη 46χρονη που φέρεται να συνδέεται σύμφωνα με τις αρχές με την υπόθεση της Μαρφίν. Θυμάστε όλοι, στις 5 Μαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Η ίδια μέσω του δικηγόρου της αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η γυναίκα, η 46χρονη, αναμένεται να μεταχθεί λίγο μετά τις 10 σήμερα το πρωί προκειμένου να απολογηθεί. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, η 46χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στην Μαρφίν. Αυτά και από το εσωτερικό. Εδώ στα δικά μας εντύπωση και αλγινή μάλιστα προκαλεί η πτώση σοβάδων στην νευροχειρουργική κλινική του Βενιζελίου νοσοκομείου. Ένα ακόμα περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Αυτή τη φορά το Βενιζέλιο βρέθηκε στο επίκεντρο. Είχαμε πτώση σοβάδων από την οροφή γραφείου επιμελητών. Δεν προκάλεσε ευτυχώς τραυματισμούς. Οι γιατροί απουσίαζαν εκείνη την ώρα. Όμως το γεγονός πυροδότησε μία έντονη πολιτική και συνδικαλιστική κόντρα, αποτυπώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την καθημερινότητα των εργαζόμενων στην υγεία. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ήταν εντάξει, χαλαρώστε. Δεν έγινε και τίποτα. Μάλιστα, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κινήθηκε στη γραμμή της υποβάθμισης του γεγονότος. «Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας», υπογράμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επιχείρησε να αντικρούσει την κριτική και εστίασε στο ότι τέτοια τεχνικά ζητήματα μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε παλιό κτίριο και δεν αντικατοπτρίζουν την συνολική εικόνα του συστήματος υγείας. Η απάντηση των εργαζομένων του Βενιζελίου ήταν σκληρή. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Δημήτρης Φλιτζάνης, ήταν άμεση η απάντησή του, απάντησε άμεσα και έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων που λέμε και κατηγόρησε τον Υπουργό για επικοινωνιακή διαχείριση και αποφυγή της ουσίας. Θα δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ώρες με αυτό το θέμα. Πάντως οι φωτογραφίες που βλέπω αυτή τη στιγμή στο e-crete.gr από την πτώση των σοβάδων δείχνουν το μέγεθος του ζητήματος και την σοβαρότητα αυτού. Σοβάδες παντού στο πάτωμα, πάνω σε ψυγείο, σε γραφεία και ευτυχώς δεν περνούσε εκείνη την ώρα κάποιος κάτω από το ταβάνι αυτό από το οποίο έπεσαν οι σοβάδες. Εντάξει, χαλαρώστε παιδιά, δεν έγινε και κάτι. Σοβάδες έπεσαν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, θα τα φτιάξουμε όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, στη συνέχεια το Δελτίο Ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη. Και λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να τα αναδείξουμε και να τα σχολιάσουμε. Έχουμε κάποιους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. 28 13 82 300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο, συγγνώμη, μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας ενημερώνετε για το οτιδήποτε ενδεχομένως δείτε έξω και παρατηρήσετε. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Δημήτρη, πάμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πρόκειται, σύμφωνα με αξιωματούχους, για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία. Νέο σήμα κινδύνου για τις υποδομές στην υγεία εκπέμπουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά τη χθεσινή κατάρρευση τμήματος της οροφής στη χειρουργική κλινική. Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε ο τραυματισμός ιατρικού προσωπικού στο γραφείο των επιμελητών. Η πτώση των σοβάδων από την οροφή του γραφείου δεν προκάλεσε τραυματισμούς από καθαρή τύχη, ενώ σκληρή ήταν η απάντηση των εργαζομένων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο «Παιδιά χαλαρώστε», που δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από τη διοίκηση στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο διενεργεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Σοβαρό πρόβλημα υδροδότηση αντιμετωπίζει η μεγάλη περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου με επίκεντρο της Βασιλείας, καθώς η περιοχή έχει φτάσει σε οριακό σημείο εξαιτίας της έλλειψης νερού. Η δεξαμενή που την τροφοδοτεί ενισχύεται πλέον καθημερινά με υδροφόρες για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες. Αύριο από το πρώτο κημητήριο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή, 9 λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Πάμε λίγο να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, η πτώση των σοβάδων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και η σκληρή απάντηση των εργαζομένων στο «Παιδιά χαλαρώστε» του Άδωνη Γεωργιάδη. Φωνικός σεισμός 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, 100 νεκρών και βιβλικές καταστροφές, τρομακτικά βίντεο. Σούδα, εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλαβε ψάρια από κλούβα του Ελκεθέ.

Λαχανιά δηλαδή, Ηράκλειο, νερό με το σταγονόμετρο σε μια μεγάλη περιοχή πέριξ των βασιλιών, η έκκληση της ΔΕΙΑΗ, είναι το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα κατά την εισαγωγή της εκπομπής. Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα, νεκρός 37χρονος αστυνομικός με μόλοπες μέσα σε υπηρεσιακό όχημα. Τέλος η ασυλία, πανελλαδικό ντου της πυροσβεστικής στα αιωλικά πάρκα με εντολή εισαγγελέα. Έτνα, κόκκινος συναγερμός, έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κατάνιας λόγω ηφαιστειακής στέφρας. Και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο εξοικονομώ επιχειρώ. Σφίζει από κόσμο η Κρήτη τον Αύγουστο, γεμάτα καταλήματα ανάσα για την αγορά. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι η τουριστική σεζόν βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Ο Αύγουστος επιβεβαιώνει τον τίτλο του πιο δυνατού μήνα της καλοκαιρινής περίοδου. Και αυτό γιατί αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο και τουριστικοί προορισμοί καταγράφουν βεβαίως αυξημένη κίνηση. Η παρουσία επισκεπτών είναι ιδιαίτερα έντονη σε κάθε γωνιά του νησιού και γίνεται το έλα να δεις αυτές τις ημέρες, Δημήτρη, στα νότια. Εκεί στα νότια υπάρχουν απίστευτα όμορφες παραλίες, ήσυχες, που αυτές τις ημέρες όμως προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Οι ταβέρνες των περιοχών στα νότια του νομού Ηρακλείου, τουλάχιστον που κινηθήκαμε εμείς αυτές τις ημέρες, έσφιζαν από πελάτες, από καταναλωτές, οι οποίοι μετά ή πριν την παραλία θέλησαν να πάνε να γευματίσουν. Οι παραλίες επίσης είχαν πολύ κόσμο. Είναι αρκετοί εκείνοι που επιλέγουν τα τελευταία χρόνια τα νότια παράλια του νησιού, και ας είναι μία ώρα απόσταση από το Ηράκλειο, μία μονοήμερη εκδρομή στα νότια του Ηρακλείου σίγουρα για πολλούς είναι μία πολύ καλή λύση και μία πολύ καλή επιλογή. Στον τουρισμό, το τελευταίο τρίμερο από το λιμάνι του Ηρακλείου διακινήθηκαν πάνω από 32.000 επιβάτες και το ίδιο χρονικό διάστημα αφήχθησαν 4.648 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων. Άλλο θέμα στο ikriti.gr, ΒΟΑΚ, Σεπτέμβριο η παράδοση των 10,2 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Νέο Market Pass 2026, έρχεται το φθινόπωρο για 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Η ενίσχυση θα δοθεί, λένε οι πληροφορίες, μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται μάλιστα και αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες. Πρώτοι δικαιούχοι είναι αυτοί του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά σε αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ. Ηράκλειο, από φαρμακείο σε φαρμακείο για τα σκευάσματα οι ασθενείς, το θέμα που αναδείξαμε χθες με τον γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον Μιχάλη Σταματάκη, ο οποίος μας μίλησε για σοβαρότατες ελλείψεις στα ράφια των φαρμακείων αυτήν την περίοδο. Μιλάμε για τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Οι ασθενείς σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να αναζητούν το σκευασμά τους από φαρμακείο σε φαρμακείο και όπως είπε ο γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι ελλείψεις είναι σοβαρές σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες φαρμάκων. Λείπουν ακόμα και πασίγνωστα αντιβιωτικά, τα οποία οι γιατροί συνταγογραφούν κατά κόρον, και σε αυτό υπάρχει ο κίνδυνος για έναν ασθενή, όπως μας είπε, να μην μπορέσει τελικά να ξεκινήσει την αγωγή του, την αγωγή που του συνέστησε δηλαδή ο γιατρός, ενώ άλλοι που την έχουν ήδη ξεκινήσει να μην μπορέσουν τελικά να την ολοκληρώσουν, διότι, όπως είπε, αν χρειαστούν δεύτερο και τρίτο κουτί αντιβίωσης, μπορεί να μην το βρουν. Και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη στην Κρήτη. Παιδική σταθμή ΕΣΠΑ, βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις. Στα αθλητικά του ikriti.gr, όφι στα σπόρμαυρα μέχρι το 2028 ο Λορέντζο Ντίκμαν, sold out τα 8.282 εισιτήρια του όφι για το Super Cup. Ο όφι πήρε τον 17χρονο Κωνσταντίνο Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον τελικό της σφυροβολίας ο Φραντζεσκάκης. Αυτά και από τα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα
στο ειδησιογραφικό πόρταλ του Ραδιοκρήτη, το ikriti.gr.

0: Λοιπόν, οι θερινές εκπτώσεις, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη. Οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές και οι εμπόροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά. Το ερώτημα βέβαια είναι αν οι εκπτώσεις έχουν μέχρι στιγμής φέρει την αναμενόμενη κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου και αν οι καταναλωτές τελικά βάζουν το χέρι στην τσέπη. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκουλούδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, εσείς είστε πρώτες σας.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς κινείται η αγορά του Ηρακλείου μέσα στις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες, αν θυμάμαι καλά, λήγουν στις 31 Αυγούστου, σωστά?
1: Ακριβώς. Μέχρι 31 Αυγούστου είναι, είναι νομοθετημένες, τέλος πάντων, οι θερινές εκπτώσεις. Ακούστε, ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά, ήταν σε καλά επίπεδα. Είχε ξεκινήσει η δουλειά της και πριν τις εκπτώσεις, να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Mm-hmm. Συνεχίστηκε με τις εκπτώσεις, ήταν σε πάρα πολύ καλά επίπεδα εν σχέση με άλλες χρονιές. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να κατεβαίνει, να πέφτει λίγο η δουλειά. Εντάξει, η αγορά κινείται βέβαια, δεν λέμε ότι έχει σταματήσει, απλά δεν είναι όπως ήταν, ας πούμε, στο διάστημα τέλους Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.
0: Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι αρκετοί βρίσκονται και σε καλοκαιρινές διακοπές τώρα, έχουν φύγει από το Ηράκλειο, αλλά οι τουρίστες δεν ψωνίζουν, κύριε Σκουλούδη?
1: Φέτος οι τουρίστες, και αυτό το φαινόμενο φαίνεται, έρχεται από 2-3 χρόνια πίσω, ότι κάθε χρόνο έχουμε και ένα πιο μειωμένο budget αναεπισκέπτη. Δηλαδή, μάλιστα, βλέπεις ότι δεν καταναλώνουν αυτά που καταναλώνουν. Δηλαδή, ξέραμε τους τουρίστες που ερχόταν και μπαίνανε στα καταστήματα και ψώνιζαν, έδιναν αρκετά χρήματα. Τώρα είναι συγκρατημένοι όπως και τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Είναι, θεωρείτε ότι οι εκπτώσεις είναι πραγματικά ένα κίνητρο για τον καταναλωτή αυτήν την περίοδο, ή η μειωμένη αγοραστική δύναμη είναι τέτοια που ακόμη και οι χαμηλότερες τιμές δεν αρκούν για να αυξηθεί σημαντικά ο τζίρος των καταστημάτων?
1: Ακούστε, την περίοδο των εκπτώσεων θα πρέπει, για να είναι ευχαριστημένα τα καταστήματα, mm-hmm, να αυξηθούν οι πωλήσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κέρδος μειώνεται κατά πολύ.
0: Ναι.
1: Τα καταστήματα προσπαθούν να ρευστοποιήσουν τα εμπορεύματα που έχουν μέσα για να μην τα φυλάξουν, για να μην μείνουν στόκ, τέλος πάντων, για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Οπότε οι καταναλωτές έχουν κέρδος, μεγάλο κέρδος από την περίοδο των εκπτώσεων, και ειδικά από τώρα μέχρι το τέλος του μήνα τα ποσοστά έχουν ανέβει πολύ, με αποτέλεσμα ότι θα ήταν καλό να κατέβουν να ψωνίσουν. Γλιτώνουν πολλά χρήματα, και εδώ στην Κρήτη το καλοκαίρι τραβάει μέχρι και τον Νοέμβριο, οπότε είναι εμπορεύματα που θα αγοραστούν και θα χρησιμοποιηθούν. Δεν είναι ότι το Σεπτέμβρη βρέχει, τι θα τα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε γιατί, καλό θα είναι να κατέβουν.
0: Γιατί ποσοστά εκπτώσεων μιλάμε, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ποσοστό στο Ηράκλειο, κύριε Σκουλούδη?
1: Κοιτάξτε, συνήθως μετά τις 10 του Αυγούστου υπάρχουν καταστήματα που φτάνουν μέχρι και το 50%.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν μιλάμε για ένα ποσοστό 40-30%, δηλαδή στο κατοστάρι όταν γλιτώνεις 30 ευρώ ή 40 ευρώ ή ακόμα και το 50, μισή τιμή, mm-hmm, καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικά τα ποσά που γλιτώνει ένας καταναλωτής όταν θα βγει να ψωνίσει. Και το ευχάριστο είναι ότι εδώ στην Κρήτη, το ευχάριστο για τους καταναλωτές εννοώ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι ότι αυτά που θα πάρουν θα τα χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εκεί αλλάζει εμάς. Αρχίζει να κάνει εδώ κρύο, άρα θα χρειαστείς πιο χοντρό, πιο μεγάλο, πιο βαρύ ένδυμα.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ή το χειμερινό παπούτσι, ας πούμε. Οπότε, δηλαδή, καλό θα είναι να κατέβουν στην αγορά, να κάνουν μια βόλτα, και κερδίζουν. Κερδίζουν, πάντα κερδίζουν. Στις εκπτώσεις πάντα κερδίζουν. Τα καταστήματα, από την άλλη, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίζουν. Mm-hmm. Απλά προσπαθούν και αυτά να ρευστοποιήσουν τα εμπορεύματα που έχουν μέσα. Γι' αυτό υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες των εκπτώσεων, αυξημένα ποσοστά.
0: Τι γίνεται?
1: Δεν είναι δηλαδή ένα κατάστημα που πουλάει, ένα κατάστημα να σας δώσω να καταλάβετε που πουλάει πάνω από το 30% δεν εισπράττει, δεν υπάρχει κέρδος εκεί. Απλά σου λέει να πάρω τα χρήματα που έχω δώσει ή που είναι να δώσω στο ρούχο ή στο οποιοδήποτε εμπόρευμα να το αντικαταστήσω.
0: Ναι, να καλύψει.
1: Για να μην στο κάρω.
0: Τα σπασμένα, α πούμε, κάπως έτσι.
1: Και γι' αυτό βλέπετε και στις τελευταίες μέρες των εκτόσεων ανεβαίνουν τα ποσοστά πάνω.
0: Ναι, γιατί θέλουν οι έμποροι να τα διώξουν. Ναι.
1: Ναι, ένα κατάστημα όταν πουλάει με 30% και οι τιμές του είναι φυσιολογικές, δεν κερδίζει. Απλά προσπαθεί να πάρει ένα μέρος από τα χρήματα που έχει δώσει πίσω.
0: Και είναι ένα
1: και
0: ακόμα...
1: να αντικαταστήσει το εμπόρευμα.
0: Και είναι ένα ακόμα θέμα, κύριε Σκουλούδη, και η προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης, έτσι. Το οποίο παραμένει ένα αγκάθι για τους καταστηματάρχες.
1: Ακούστε με, για την προσβασιμότητα έχουμε κάνει ανεπάλληλα ραντεβού με τον Δήμαρχο, με την Τεχνική Υπηρεσία. Ψάχνουμε λύσεις, προτείνουμε τρόπους, πιέζουμε και εμείς από τη μεριά μας. Το Ηράκλειο δεν είναι χειδομηθεί όπως θα έπρεπε, δεν έχει χώρους. Εγώ ζήτησα και από τον Δήμαρχο να βγάλει και μία πρόσκληση, μήπως νοικιάζονται κάποια ακίνητα, όπως έχουν κάνει και άλλοι Δήμοι,
0: ναι.
1: Όμοροι Δήμοι, μήπως νοικιάζονται κάποια ακίνητα να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, δημόσιοι χώροι στάθμευσης. Γιατί αυτή τη στιγμή η πρόσβαση δεν είναι καλή. Όχι δεν είναι καλή, είναι σχεδόν...
0: Ανύπαρκτη.
1: Ανύπαρκτη. Καταλάβατε. Οπότε... Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, έχουν κάνει κάποιες κινήσεις, δηλαδή τα mini bus που έχουν βάλει έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε πει να μπουν και από άλλες περιοχές να υπάρχουν εισόδοι με mini bus, που να μένουν αυτοκίνητα εκτός της πόλης, αλλά το κέντρο θέλει ένα πάρκινγκ, θέλει ένα πάρκινγκ μεγάλο, όχι ένα, σε διάφορα σημεία, γιατί... Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν θέλει να μπει με τα μάξι, είτε γιατί έχει κινητικά προβλήματα, είτε γιατί θα θέλει να φορτώσει εμπορεύματα, είτε για τους δικούς τους λόγους τέλος πάντων. Και θα πρέπει να υπάρχει, σε μια αγορά θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα με αυτοκίνητο. Δεν λέμε τώρα να κινείται πάνω στους πεζόδρομους, αλλά να υπάρχει χώρος κοντά στην αγορά που να πλησιάσει ένα αυτοκίνητο.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Σκουλούδη, με βάση και τη δόμηση της πόλης, που όπως είπατε και εσείς δεν έχει δομηθεί όπως θα έπρεπε. Ωστόσο η αγωνία των καταστημάτων, των ιδιοκτητών των καταστημάτων μεγαλώνει. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα μπορούσε να γίνει κάτι πιο δραστικό. Αυτό που λέτε με την ιδέα να ενοικιαστούν δημόσιοι χώροι, πόσο κοντά θα μπορούσε να είναι στο Ηράκλειο για να βοηθήσει δηλαδή?
1: Ακούστε, υπάρχουν κάποια ακίνητα τα οποία είναι, να το πω, χωράφια και είναι και εντός, δεν λέμε εντός της πόλης μέσα, είναι εντός τυχών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι εκτός τυχών, αλλά είναι κοντά. Είτε είναι Χανιόπορτα, είτε είναι καινούργια πόρτα από πάνω, δεν ξέρω που μπορεί να βρεθεί χώρος. Ας εκμεταλλευτούμε κάποια κατάσταση, να δούμε τι μπορούμε, δηλαδή ας βρεθεί ένα ακίνητο το οποίο είναι ρήπιο, ας βγάλει μια πρόσκληση ο Δήμος για να νοικιαστεί χώρος και μπορεί να βρεθεί. Μπορεί, υπάρχουν κάποια σπίτια τα οποία είναι παλιά, είναι τιμόροπα και μπορεί να πει, ξέρεις κάτι, όλος εκεί που το έχω, αντί για να το συντηρήσω, αφού δεν μπορώ να το συντηρήσω, να το νοικιάσω, να παίρνω ένα εισόδημα σαν σκέτο, σαν οικόπεδο, σαν χώρος.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται μετά?
1: Βλέπουμε περιπτώσεις που κατεδαφίζονται παλιά ακίνητα τιμόροπα και έχουν γίνει χώροι στάθμευσης. Αυτό γίνεται και από τον ιδιωτικό τομέα. Και δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Αν περπατήσετε το Ηράκλειο θα δείτε ότι έχουν γίνει διάφορες, σε διάφορα σημεία. Καταλάβατε. Οπότε αν βγάλει μια πρόσκληση ο Δήμος, ίσως να βρεθεί κάτι.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
1: Ας μην είναι στο κέντρο. Δεν μιλάμε για κέντρο-κέντρο. Μιλάμε για να είναι κοντά στην αγορά.
0: Ένα ακόμα θέμα που παρατηρεί κανείς όταν περπατά στο κέντρο του Ηρακλείου, κύριε Σκουλούδη, είναι και τα κλειστά καταστήματα. μία εικόνα έτσι που προκαλεί θλίψη, διότι αυξάνονται από ό,τι καταλαβαίνουμε όσο περνάει ο καιρός, είτε επειδή οι ιδιοκτήτες τους τα ξενικιάζουν και δεν τα ενοικιάζουν ξανά, είτε επειδή οι καταστηματάρχες δεν μπορούν να αντέξουν να το λειτουργούν και βάζουν λουκέτο.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να κάτσει και η πολιτεία να το δει. Γιατί έχουν αυξηθεί οι φόροι όσον αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Δηλαδή όταν νοικιάζεις ένα ακίνητο, οι φόροι έχουν πιάσει τα βάνη. Οπότε αυτό που μεταφέρεται στον ενοικιαστή. Ναι. Σου λέει, αν είναι να το νοικιάζω φθηνά και να τα παίρνει το κράτος, ας το ξενίκιαστο. Mm-hmm. Αν είναι πάλι να το νοικιάσω, θα πρέπει να το νοικιάσω σε μια καλή τιμή που να μου μένει και εμένα κάτι. Οπότε τα ενοίκια θα πρέπει να δούμε και τη φορολογία ακόμα και των ιδιοκτητών ακινήτων, πού πρέπει να σταματήσει για να είναι και πιο προσβάσιμα τα ενοίκια στην αγορά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή αυξάνοντας τη φορολογία των ιδιοκτητών ακινήτων, αυτό μεταφέρεται στον ενοικιαστή. Μα είναι τόσα πολλά που πρέπει να καλύψει ένα κατάστημα, συν την αύξηση των ενοικίων. Δηλαδή αν ακούσετε ενοίκια ή καταστήματα που ξενοικιάζονται και είναι να ξανανοικιαστούν, που είναι διαθέσιμα για ενοίκιο, το ενοίκιο έχει πάει τουλάχιστον 50% πάνω. Δηλαδή σε λίγες περιπτώσεις είναι κάτω του 50% της αύξησης του ενοικίου.
0: Πού εντοπίζετε εσείς τα ακριβότερα ενοίκια, κύριε Σκουρούδη, σε ποιους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου?
1: Οι εμπορικοί δρόμοι, οι οποίοι ξέρουμε όλοι που έχουν γίνει αναπλάσεις, είτε είναι η Ίδης, είτε είναι η 1821, είτε είναι η Εύανς από πάνω, είτε είναι η Αβέροφ, όλη αυτή η αγορά, τα ενοίκια έχουν πάει, πού να πω, στο Θεό που λέμε, τρόπος του λέγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε ενοίκιο κατάστημα που κλείνει για τους δικούς του λόγους, τέλος πάντων, είτε γιατί αδυνατεί, είτε γιατί συνταξιοδοτείται, και ενώ ήταν το ενοίκιο 1200, πάει ο επόμενος για να το νοικιάσει και του λέει 200. Ναι. Και είναι 100% πάνω όμως. Και όταν του λες γιατί τόσα πολλά, είναι γιατί τα μισά τα παίρνει το κράτος. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση του ιδιοκτήτη. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να μετριαστεί το πράγμα και να δούμε τι γίνεται και με το θέμα των φορολογικών, τη φορολογία των ακινήτων, και το πόσο μπορεί να πολλαπλασιαστεί ένα ενοίκιο, δηλαδή να αυξηθεί ένα ενοίκιο από τη στιγμή που αλλάζει χέρια.
0: Σωστό.
1: Γιατί όταν έχει το συμβόλαιο, ναι, έχει μεριμνήσει το κράτος και λέει, ξέρεις κάτι, από χρόνο σε χρόνο δεν μπορεί να υπερβεί το 3%. Εκεί έχει κάνει δουλειά το κράτος, να τα λέμε όλα δηλαδή. Αλλά σε περίπτωση που ένα ακίνητο ξενικιαστεί, δεν υπάρχει πλαφόν. Θα μου πεις, είναι η περιουσία του καθενός και κουμάντος στην περιουσία του κάνει ο ιδιοκτήτης. Αλλά αν του δώσει κίνητρα όσο αφορά την φοροαπαλλαγή, mm-hmm. και όχι φοροαπαλλαγή, απλά θα του λένε, ξέρεις κάτι, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πει, ξέρεις κάτι, θα μειωθεί ο φόρος από το ακίνητο και θα μειωθεί, αυτό θα πάει στο ενοίκιο. Δηλαδή θα μειωθεί το ενοίκιο. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία, ναι, μεν είναι δύσκολα να γίνουν, γιατί έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο και με διαφορετικές νοοτροπίες, αλλά θα πρέπει κάτι πρέπει να γίνει, να πέσει στο τραπέζι όσο αφορά να κρατηθούν τα ενοίκια. Εγώ δεν λέω να είναι τζάμπα, αλλά να κρατηθούν τα ενοίκια σε φυσιολογικά επίπεδα.
0: Σε λογικά πλαίσια.
1: Γιατί στα φυσιολογικά πλαίσια. Αν βλέπεις ένα κατάστημα τώρα 35 τετραγωνικά και θέλει 2.000 ευρώ ενοίκιο.
0: Υπάρχει και αυτό δηλαδή, το έχετε δει?
1: Πώς δεν το έχουμε δει? Ακούμε ενοίκια, άμα ακούς ενοίκια στην είδηση παράδειγμα, ακούς για δεκάρικα. Και βλέπετε τα καταστήματα και ανοίγουν, ποντάρουν στον κόσμο επειδή υπάρχει επισκεψιμότητα, κρατάνε ένα χρονικό διάστημα, πάπου φεύγει. Δεν αντέχει πλέον. Και αλλάζει απλά χέρια. Αν δείτε κάποια καταστήματα, μπορεί να έχουν αλλάξει και 5 χέρια σε 5 χρόνια.
0: Μάλιστα. Δεν είναι και πολύ
1: εκεί θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε τι τομές πρέπει να κάνει και το κράτος και εμείς οι φορείς σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ, να δούμε τι μελιγενέστε που να κρατηθούν, να κρατηθούν τα ενίκια σε φυσιολογικά πλαίσια.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκουλούδη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες πώς θα κλείσει η εκπτωτική περίοδος. Θα μιλήσουμε ξανά για να καταγράψουμε τον παλμό στην εμπορική αγορά του Ηρακλείου.
1: Μετά το πέρας των εκπτώσεων θα έχουμε και, και την εικόνα πώς πήγε η...
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Σκουλούδη, πριν κλείσουμε. Τι φεύγει περισσότερο τώρα μέσα στις εκπτώσεις? Ποιο είναι δηλαδή αυτό το προϊόν που πωλείται περισσότερο? Ένδυση και υπόδηση ή ακόμα και κάτι άλλο? Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό.
1: Ακούστε. Οι καταστάσεις από παλαιότερα έχουν αλλάξει. Mm. Παλαιότερα περνούσε ο καταναλωτής, έβλεπε ένα είδος, είτε ήταν μπλούζα, είτε ήταν μπουφάν, είτε ήταν οτιδήποτε ήταν. Του άρεσε, το έπαιρνε. Τώρα αυτή τη στιγμή οι καταναλωτές καλύπτουν τις ανάγκες τους. Ναι, μεν μπορεί να βγαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους στις εκπτώσεις. Mm-hmm. Ακόμα και στις εκπτώσεις παίρνουν τα απαραίτητα, αυτά που χρειάζονται. Συνήθως στην περίοδο των εκπτώσεων καταναλώνονται πάρα πολύ περισσότερο η ένδυση, η υπόδηση και μετά έρχεται το αξεσουάρ.
0: Ναι. Ένδυση, αλλά υπόδηση, αξεσουάρ.
1: Έλα.
0: Ένδυση, υπόδηση και μετά τα αξεσουάρ, λέω, ναι.
1: Και μετά τα αξεσουάρ, ναι. Αυτά είναι που, ας πούμε, με αυξάνονται οι πωλήσεις τους μέσα στις εκπτώσεις, στην περίοδο των εκπτώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα εμπορεύματα, ναι, που αλλάζουν σεζόν, να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι το μπλουζάκι το κοντό, είναι το πουκάμισο το κοντό, είναι το μπουφάν το καλοκαιρινό. Αυτά αλλάζουν σεζόν, μετά θα ξαναβγούν τον Απρίλιο. Οπότε αυξάνονται και τα ποσοστά και γι' αυτό βλέπετε μεγάλα ποσοστά στην ένδυση, στην υπόδηση, κάθε φορά που είναι τέλος εποχής.
0: Τέλος εποχής, ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιατί σου λέει να ρευστοποιήσουμε το εμπόρευμα, ότι όσο πήραμε, πόσο πήραμε, πόσο έχουμε...
0: Να το διώξουμε.
1: Να το διώξουμε, να πάμε στην επόμενη σεζόν.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Ήταν ο Μενέλαος Σκουλούδης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Μιλήσαμε για την πορεία των εκπτωτικών, της εκπτωτικής περίοδου στην πόλη του Ηρακλείου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό.

0: Ο παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι με ενημερώνουν ότι περιμένει μια ακροάτρια, να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις αποθήκες της ΙΦΑΚ στην Έλλη Καρνασό. Τα πρώτα στοιχεία λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ηλεκτρικά μηχανάκια που βρίσκονταν στις αποθήκες. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε, η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και την οριοθέτησαν πριν καν προλάβει να προχωρήσει στο εσωτερικό του κτηρίου. Καλή σας ημέρα, μας ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Ήθελα να σας αναφέρω ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να σκέψετε με προσοχή να το δείτε. Προηγουμένως είπατε για τις θάλασσες και τις παραλίες. Όσοι μπορούν να πάνε σε μακρινές παραλίες είναι καλό. Εμείς όμως η αμαία που είμαστε καταδικασμένοι να μην μπορούμε να πάμε σε παραλίες, πηγαίνουμε κάθε πρωί στην Βαζιά. Εκεί λοιπόν πριν από μερικό καιρό είχαν βάλει ένα σκηνί το οποίο κρατούσαμε και μπαίνανε μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το οποίο κρατούσαμε και βγαίναμε. Σήμερα το σκηνί αυτό έχει ο στήλος σαπηθεί, έχει πέσει κάτω, με συνέπεια σήμερα το πρωί να είχαμε προκαλέθηκε ένα ατύχημα. Έπεσε ένας κύριος την ώρα που βγήκε όμως, που έβγαινε από τη θάλασσα, όχι μέσα στη θάλασσα, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να το κοιτάξει αυτό ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος είναι ο ενδιαφερόμενος για αυτή την παραλία που είναι εκεί το σκηνί, να το ξαναφτιάξει, να στείλει ανθρώπους να το φτιάξουν, γιατί και εμείς δεν μπορούμε ούτε να μπούμε. Εγώ φανταστείτε, είμαι με 96% αναπηρία, έχω δύο πόδια εγχειρισμένα και δεν μπορώ να μπω στη θάλασσα, το κύμα θα με ρίξει, αν δεν είναι υποβασταζόμενη από κάποιον άλλον. Κρατούσαμε λοιπόν το σκηνί με τα δύο μας χέρια, μπαίναμε και βγαίναμε. Δυστυχώς όμως τώρα και αυτό
0: σάπισε, σάπισε το σκηνί, λέτε, που κρατάτε?
1: Όχι,
0: για να...
1: Ο στήλος που είχαν καρφώσει στην ακτή, στην άμμο επάνω, και ήταν δεμένο το σκηνί και μέσα στη θάλασσα είχαν βάλει κάποιο βαρύδι και κρατούσαμε το σκηνί εμείς και πηγαίναμε μέσα για να κολυμπήσουμε και να ξαναβγούμε από τη θάλασσα. Τώρα είναι σαπημένος ο στήλος. Περιττώ να σας πω ότι για τα αμαία μας έχουν εγκαταλείψει τελείως από παντού, όπου και να πάμε, ακόμα και στις επιτροπές των αμαία που πηγαίνουμε από τα ΚΕΠΑ για να περάσουμε, μας ηρωνεύονται οι γιατροί. Δηλαδή μας εξετάζοντάς μας με μεγάλη ηρωνία. Είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή,
1: έχουμε μια αρρώστια η οποία είναι σχετικά, που η οποία δίνει την αναπηρία, αυτοί ή θα μας την κόψουν ή θα μας ηρωνευτούν ότι τάχατες. Εμένα προσωπικά μου είπανε ότι εγώ πήγα και πλήρωσα γιατρό για να μου βγάλει το χαρτί για να πάω. Καταλάβατε?
0: Μα όταν ένα πρόβλημα είναι εμφανές,
1: όταν όμως, ναι, αυτό το πρόβλημα, αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή μας αντιμετωπίζουν παντού τόσο πολύ άσχημα που δεν νομίζω. Έχουμε και εμείς την αξία μας σαν άνθρωποι. Δεν θέλαμε να καταντήσουμε σε αυτή τη θέση που είμαστε σήμερα. Και εμείς εργαστήκαμε και εμείς προσπαθήσαμε για το σύνολο και για τον εαυτό μας να κάνουμε κάτι. Τώρα όμως έχουμε κακή αντιμετώπιση, πάρα πολύ κακή. Σχετικά τώρα με το προηγούμενο θέμα της θάλασσας, δεν θα έπρεπε ο Δήμος να έχει βάλει ένα μικρό πουλμάκι να μεταφέρει αυτούς όλους τους ανθρώπους που δεν, με προβλήματα δυσκινησίας, να τους πηγαίνει το πρωί στη θάλασσα και να τους φέρνει πίσω? Ή να βάλει ένα πουλμάκι, ας πούμε, με τρεις φορές την ημέρα σχετικά. Γιατί τα λεωφορεία που παίρνουμε, ορισμένα λεωφορεία είναι παλιού συστήματος και δεν κατεβαίνουν τα σκαλοπάθια. Σε ορισμένα κατεβαίνουν τα σκαλοπάθια και μπαίνουν πολύ άνετα. Σε ορισμένα όμως δεν κατεβαίνουν και δεν μπορούμε ούτε να βγούμε, αλλά ούτε και να κατεβούμε. Από το λεωφορείο, καταλάβατε?
0: Ναι, σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ αν μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Θα το απαντήσει ο ίδιος, αλλά όσον αφορά στην υποδομή που μας περιγράψατε ότι έχει πρόβλημα και δεν μπορείτε να μπείτε, εμείς θα επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου.
1: Δεν μπαίνουμε στο Δήμο, αλλά τίποτα σχετικά. Και αποφασίσαμε σήμερα να αναλάβει ένας να πάρει τηλέφωνο το σταθμό σας, μήπως και καταφέρουμε κάτι. Επίσης, και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα εκεί, τα σκουπίδια. Πάμε να μπούμε στη θάλασσα, είναι σωρή τα σκουπίδια δίπλα από τους κάδους, σωρή μιλάμε, μυρίζει η περιοχή πολύ απέσια.
0: Στην παραλία τώρα λέτε?
1: Παραλία, εκεί στη συγκεκριμένη παραλία, τα παίρνει ο αέρας στα σκουπίδια και τα γυρίζει σε όλο το σημείο, ακόμα και μέσα στη θάλασσα τα βάζει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, περνάει το αυτοκίνητο του Δήμου το πρωί και παίρνει σήμερα συγκεκριμένα το αυτοκίνητο που πέρασε το πρωί που ήμασταν εκεί παρόν, πήρε ό,τι υπήρχαν στους κάδους. Τα υπόλοιπα που ήταν κάτω σε σακούλες από τα καταστήματα, υπολείμματα από τροφές, από... Τι να σας πω, είναι μια κατάσταση πολύ άσχημη και για μας και για τους τουρίστες τώρα που είναι εκεί και τα ξενοδοχεία. Αυτά ήθελα να σας πω, τα λίγα, και να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε, θα το δούμε
1: το θέμα. Ναι,
0: θα επικοινωνήσουμε μετά την εκπομπή.
1: Ναι. Ότι και να κάνουμε, μόνο αν το βγάλουμε το θέμα στο ράδιο ή σε κάποιο άλλο μέσο ενημέρωσης, τότε μπορεί κάτι να διορθωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Θα το δούμε το θέμα εμείς μετά την εκπομπή. Θα επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει. Έχουμε Δημήτρη τον επόμενο καλεσμένο? Όχι. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο, να σας πω ότι... Α, τον έχουμε. Θα σας το πω μετά λοιπόν. Σας το κρατάω έκπληξη. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Βλασάκη. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Καλημέρα κύριε Βλασάκη από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα σε εσάς τους αγρότες.
0: Λοιπόν, προσφάτως εκλεγμένος ξανά στο τιμόνι του Συλλόγου, έτσι, ήσασταν πρόεδρος για μια περίοδο αντιπρόεδρος και τώρα πάλι ξανά πρόεδρος. Και ήθελα λίγο να μιλήσουμε για ένα νοσοκομείο το οποίο το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, όχι μόνο της περιοχής αλλά και των γύρω περιοχών, ένα νοσοκομείο που βρίσκεται μέσα στην πόλη της Ιεράπετρας και εξυπηρετεί και άλλες περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα αρκετές περιοχές του Δήμου Βιάνου, που πολλές από αυτές είναι πιο κοντά στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας από ό,τι είναι από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, και βεβαίως περιοχές δικές σας εκεί. Ένα νοσοκομείο λοιπόν που έχει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και ήθελα λίγο να μας δώσετε την εικόνα πού βρισκόμαστε σήμερα και ακόμα περισσότερο εν μέσω τουριστικής περίοδου που και στην Ιεράπετρα υπάρχει τουρισμός και φαντάζομαι ότι και εκεί όπως και εδώ κύριε Βλασάκη, θα με διορθώσετε εσείς αν κάνω λάθος, αυτό λίγο έτσι επιβαρύνει λίγο ακόμα το σύστημα υγείας.
2: Ακριβώς όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Πέρα από τον τουρισμό λόγω του καλοκαιριού, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες. Mm-hmm. Μιλάμε για μια κάλυψη το χειμώνα σε κόσμο τον οποίο πρέπει να καλύψει 37.000 και για το καλοκαίρι αυτός διπλασιάζεται ή και τριπλασιάζεται ακόμα.
0: Ναι.
2: Από εκεί και μετά, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλά. Δεν υπάρχουν ακόμα ειδικότητες. Μιλάμε για μία αναισθησιολόγο, ένα παθολόγο, ένα καρδιολόγο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 2 ακτινολόγους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι.
0: Συγγνώμη, μπορείτε λίγο να επαναλάβετε ακριβώς τις ειδικότητες και τους αριθμούς?
2: Έχουμε έναν παθολόγο,
0: ναι,
2: μία αναισθησιολόγο, έναν καρδιολόγο και 2 ακτινολόγους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε για βασικές ειδικότητες που πρέπει να έχει ένα νοσοκομείο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ο μήνας εννοείται ότι δεν καλύπτεται.
0: Μένουν και μέσα εφημερίες εννοείται.
2: Αναγκαστικά, για παράδειγμα, η παθολογική λειτουργεί μόνο 15 μέρες. Μετά κλείνει. Και τα περιστατικά φεύγουν προς Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. που και ο Άγιος Νικόλαος έχει προβλήματα.
2: Βεβαίως, ναι. Αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε, στην παρούσα φάση το νοσοκομείο λειτουργεί, ας μου επιτραπεί ο όρος, ως διακομιστικό κέντρο. Παραλαμβάνει τα περιστατικά και μετά με το ΕΚΑΒ
0: αξιολογεί και μετά στέλνει, ναι.
2: Ακριβώς, τα στέλνει Άγιο Νικόλαο, τα στέλνει Ηράκλειο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το Ηράκλειο, ο νομός Λασιθίου το επιβαρύνει αρκετά.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλά περιστατικά έρχονται στο Ηράκλειο, αν όχι η πλειοψηφία, αρκετά.
2: Ακριβώς.
0: Ποιες άλλες κλινικές, με συγχωρείτε κύριε Βλασάκη, έτσι παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα λειτουργίας, πέρα από την παθολογική που μας είπατε ότι λειτουργεί μόνο 15 ημέρες το μήνα?
2: Όχι, η χειρουργική λειτουργεί κανονικά, η ορθοπαιδική λειτουργεί κανονικά. Πρακτικά δύο είναι εκείνες οι κλινικές οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι η καρδιολογική και η παθολογική, έτσι. Όμως, κύριε Παπαδάκη, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Όταν δεν έχεις αυτές τις ειδικότητες που είναι βασικές να πλαισιώσουν ένα περιστατικό επίγον, παρά μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες που υπάρχει εφημερία, αμέσως δεν είσαι νοσοκομείο. Mm-hmm. Αυτό ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Δεν νοείται να έρθει περιστατικό και να μην έχεις, παραδείγματος χάρη, γιατρό ακτινολόγο. Ή να έχεις αναισθησιολόγο να μην έχεις χειρουργό. Ή να έχεις χειρουργό να μην έχεις αναισθησιολόγο και καρδιολόγο. Έχει γίνει μια μικρή προσπάθεια από την αρχή του μήνα του Αυγούστου ώστε να μπορέσει να υπάρξει συνεφημέρευση. Τι θα πει αυτό? Μεταξύ νοσοκομείου Ιερά Πέτρας και Αγίου Νικολάου σε μια μίνι συνεργασία, ώστε να μπορέσει να καλυφθεί ο μήνας, δηλαδή όταν δεν εφημερεύει το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας, τα περιστατικά να πηγαίνουν στον Άγιο. Όταν δεν εφημερεύει ο Άγιος, τα περιστατικά να πηγαίνουν στην Ιερά Πέτρα. Και προσπαθούμε να δούμε αν αυτό το μοντάλιτι καταφέρει να λειτουργήσει.
0: Δηλαδή, να μας το πείτε λίγο πιο απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές, θα συνεργάζονται, ναι, συνεργάζονται τα δύο νοσοκομεία ώστε να καλύπτουν περισσότερα περιστατικά?
2: Έχει ξεκινήσει από 1η Αυγούστου το μοντέλο να υπάρχουν όλες οι ειδικότητες, δηλαδή καρδιολόγος, αναισθησιολόγος, χειρουργός, ακτινολόγος, την ίδια ημέρα να υπάρχουν στο νοσοκομείο. Την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας. Τη μεθεπόμενη στο νοσοκομείο πάλι του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι, να αλλάξει. Ένα αλλάξει δηλαδή.
2: Ναι. Το νοσοκομείο βέβαια της Ιερά Πέτρας μπορεί να καλύψει το 1/3 του μήνα. Τα άλλα 2/3 τα καλύπτει ο Άγιος Νικόλαος.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούμε να δούμε αν αυτό το μοντέλο λειτουργήσει και προς εξυπηρέτηση των ασθενών και φυσικά να μην επιβαρύνουμε τόσο το Ηράκλειο.
0: Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει και πολύ, κύριε Βλασάκη, η εικόνα από αυτήν που είχαμε καταγράψει και τους προηγούμενους μήνες. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
2: Όχι,
0: αλλά αυτή την εντύπωση έχω.
2: Δεν έχει αλλάξει. Είμαστε λιγάκι αισιόδοξοι με τις καινούριες προκηρύξεις, διότι έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν κατατεθεί χαρτιά από υποψήφιους. Βέβαια, το ότι καταθέτουν χαρτιά δεν σημαίνει ότι θα έρθουν κιόλας. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, κύριε Παπαδάκη. Το ότι κάποιος υποψήφιος καταφέρνει να βάλει χαρτιά σε κάποιο νοσοκομείο δεν σημαίνει ότι θα πάει κιόλας. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να μην πάει.
0: Το μισθολογικό πρώτα απ' όλα.
2: Ή να έχει βάλει και χαρτιά και κάπου αλλού.
0: Ναι.
2: Έτσι. Φυσικά υπάρχουν και κάποια κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί και από τοπικούς φορείς, όπως για παράδειγμα στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας έχουν δοθεί κάποια extra prim οικονομικά από το Δήμο και από τον Σύλλογο Ξενοδόχων.
0: Ναι.
2: Τώρα αναμένουμε.
0: Ελπίζω λίγο να καλυτερεύσει η κατάσταση στο νοσοκομείο όπως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνει κανείς από την εικόνα που επικρατεί στα νοσοκομεία της Κρήτης, θα πω εγώ, διότι αυτά παρακολουθούμε και καταγράφουμε στα ρεπορτάζ. Αυτό που καταλαβαίνει λοιπόν κανείς είναι ότι υπάρχει αδυναμία από το κεντρικό σύστημα, από το κράτος, να επανδρώσει τα νοσοκομεία, να βρει δηλαδή προσωπικό, γυναίκες, άνδρες, γιατρούς, νοσηλευτές, διότι όλο αυτό το κακό ξεκινά από τα κίνητρα, που όπως είπατε και εσείς δεν υπάρχουν κίνητρα και δεν ξέρω τι κίνητρο θα μπορούσε να έχει ένας γιατρός, θα μπορούσε να βρει ένας γιατρός για να έρθει να καλύψει τη θέση στο νοσοκομείο σας, κύριε Βλασάκη.
2: Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέτε. Πρώτα απ' όλα είναι το μισθολογικό. Δεύτερο, είναι το κομμάτι των σπιτιών τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή και αν βρεθούν είναι πάρα πολύ ψηλά τα κόστη. Ένας γιατρός ο οποίος έχει οικογένεια, για να έρθει να μείνει στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Χανίων, πρέπει το λιγότερο που θα δώσει για νίκιο να είναι σίγουρα ένα χιλιάρικο. Ναι, αλλά όταν ο επιμελητής παίρνει 1200, θα δώσει, πιστεύετε, το χιλιάρικο για το νίκιο, πώς θα ζήσει η οικογένειά του μετά?
0: Δεν μπορεί να ζήσει. Προφανώς το ερώτημα είναι ρητορικό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το θέμα είναι να γίνει το κάτι παραπάνω ώστε να μπορέσουν οι γιατροί να έχουν τα κίνητρα που πρέπει και στη συνέχεια οι πολίτες να έχουν μια καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα στο δημόσιο σύστημα υγείας της Κρήτης, το οποίο από ό,τι καταγράφουμε καταραίει. Άσχετα βέβαια ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή, φαντάζομαι το είδατε, έπεσαν, δεν ξέρω αν το είδατε, έπεσαν σοβάδες στη χειρουργική κλινική του Βενιζελίου.
2: Το διάβασα χθες το βράδυ.
0: Έχουμε και φωτογραφίες στο ecrete.gr που μπορείτε να τις δείτε. Ένα σοβαρό περιστατικό. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Αλλά βγήκε ο Υπουργός Υγείας, κύριε Βλασάκη, και είπε: παιδιά, χαλαρώστε, το ΕΣΥ δεν καταραίει. Τώρα εννοούσε κυριολεκτικά ή μεταφορικά, αυτό μόνο εκείνος το ξέρει.
2: Για να ορθοποδήσει ειδικότητες ξανά το ΕΣΥ, πρέπει το Υπουργείο να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είναι ξεκάθαρο.
0: Από εκεί θα ξεκινήσει. Από εκεί να ξεκινήσει, λέτε. Ναι.
2: Αυτό είναι ένα βασικό κίνητρο για να αρχίσει να προσελκύει τον κόσμο. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, η εκάστοτε ειδικότητα σαφέστατα θέλει να έχει επαγγελματική ασφάλεια μέσα στο νοσοκομείο. Θέλει να ξέρει ότι τον πλαισιώνουν και άλλες ειδικότητες για να μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Έτσι.
2: Ο παθολόγος χρειάζεται τον χειρουργό. Ο χειρουργός χρειάζεται τον αναισθησιολόγο. Ο αναισθησιολόγος μαζί με τον χειρουργό και τον παθολόγο χρειάζεται τον ακτινολόγο. Και πάει λέγοντας. Δεν θα έρθει κάποιος σε ένα νοσοκομείο όταν γνωρίζει ότι δεν πλαισιώνεται από άλλες ειδικότητες και από την ειδικότητα την οποία είναι ο ίδιος, mm-hmm, υπάρχει μόνο ένα άτομο. Για ποιο λόγο να μπει σε αυτή τη διαδικασία?
0: Μάλιστα. Κύριε Βλασάκη, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μας δώσατε μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Εμείς στις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε και με άλλα νοσοκομεία, να καταγράψουμε τα προβλήματα και την κατάσταση που διαμορφώνεται. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια, κύριε Βλασάκη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πριν μιλήσουμε με τον κύριο Βλασάκη, ήμουν έτοιμος να σας πω για κάποια αποτελέσματα ελέγχων που έγιναν στα Χανιά μέσα στο τρίμερο από την Παρασκευή που μας πέρασε μέχρι και την Κυριακή. Και γιατί επέλεξα τα Χανιά? Γιατί έχουμε 200 πρόστιμα μέσα σε 3 ημέρες, προσέξτε, στην πόλη των Χανίων, όπου είχαμε τα 200 αυτά πρόστιμα. Βεβαιώθηκαν συνολικά στο τρίμερο 213 παραβάσεις και τα πρόστιμα ήταν τσουχτερά. Οι παραβάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως σε οδήγηση για χωρίς κράνος από δικυκλιστές, αυτοκίνητα πάνω στην διπλή διαχωριστική γραμμή, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, οδήγηση με χρήση κινητού τηλεφώνου, επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα 15 ήταν οι οδηγοί που εντοπίστηκαν από την τροχέα να μην έχουν άδεια οδήγησης. Μέσα σε αυτό το τρίμερο έγιναν και δεκάδες αλκοτέστ. Η τροχέα βεβαίωσε 24 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ 2 οδηγοί οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν ξεπεράσει αρκετά το όριο, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Από τις αρχές μάλιστα του μήνα, του Αυγούστου, μέχρι και σήμερα, έχουν εντοπιστεί στην πόλη των Χανίων 60 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αυτά για σήμερα. Πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο μέχρι αυτήν την ώρα, τον Δημήτρη Προνάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή και την καλή συνάδελφο την Πόπη Κιωστεράκη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Από όλους εμάς ευχές για μια όμορφη ημέρα.

Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σκηνικό χάους και μάχη με το χρόνο στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με τις αρχές. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Ανέφερε πως 61 κτίρια κατέρευσαν και διαβεβαίωσε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία. Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο διενεργεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις στους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Άμεση ήταν η απάντηση των εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου στον Υπουργό Υγείας με αφορμή τη δήλωσή του για το χθεσινό περιστατικό με την πτώση σοβάδων στη χειρουργική κλινική. Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Φλιτζανής κατηγόρησε τον Υπουργό για επικοινωνιακή διαχείριση και αποφυγή της ουσίας, καθώς ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας σε ανάρτησή του το περιστατικό, είπε: «Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ». Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην Άλλη Καρνασό όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο πλησίων των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών. Η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση των παρευρισκομένων και της πυροσβεστικής απέτρεψε μια ενδεχόμενη καταστροφή, περιορίζοντας τις φλόγες πριν αυτές προσεγγίσουν ή επεκταθούν στο κτίριο. Ζημιές υπέστησαν μηχανάκια που ήταν σταθμευμένα στο χώρο. Ο Όφι ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, με τον Χρήστο Κόντι να υπολογίζει και το νεοαποκτηθέντα Ιταλό αμυντικό Ντίκμαν. Με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 το βράδυ την Αϊμέγγεν στη ρεβάνς του 0-0 του Καραϊσκάκη. Την ίδια ώρα ξεκινά και αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να επιδιώκουν την πρόκριση στα play-off του Conference. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 10.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.

0: ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Τρίτη 11 Αυγούστου. Είμαστε 4 ημέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, 4 ημέρες πριν από το μεγάλο πανηγύρι για τη γιορτή της Παναγίας. Τα παραδοσιακά πανηγύρια αποτελούν μέσω έκφρασης του λαϊκού πολιτισμού και της κοινωνικής συνοχής, που ιδίως στην καλοκαιρινή περίοδο απαντώνται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Και μπορεί η εικόνα με τους αυτοσχέδιους πάγκους που έχουν κάθε λογής πραμάτια, τα μαγαζιά ή τα γήπεδα που γεμίζουν με κόσμο που πάει να διασκεδάσει, να είναι αρκετά οικία σε πολλούς. Τα πανηγύρια όμως δεν είναι κατά τη γνωστή φράση για τα πανηγύρια. Δεν είναι για τα πανηγύρια. Όπως εξηγεί μάλιστα ο καθηγητής λαογραφίας στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος του τμήματος Μανώλης Βαρβούνης, τα πανηγύρια έχουν μια ιστορία και σε όλη τη διαχρονική τους πορεία συνδύαζαν πάντα πολλά πράγματα. Τα πανηγύρια, σύμφωνα με τον καθηγητή, συνδύαζαν το θρησκευτικό στοιχείο με τα στοιχεία της διασκέδασης, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομίας με την έννοια της εμποροπανήγυρης. Ο αείμνηστος Νίκος Ψηλάκης είχε γράψει για τα υπέροχα κριτικά πανηγύρια. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Αναμένα κεριά και καντήλια, γριούλες γεμάτες κατάνοιξη, παπάδες με άμφια πολύχρωμα, ύμνοι βυζαντινοί, μελωδίες που έρχονταν από τα βάθη του χρόνου για να συναντήσουν το σήμερα, το κάθε σήμερα. Και δίπλα στις ασπρισμένες εκκλησιές οι πάγκοι των πραγματευτάδων, καραμέλες και ζαχαρωτές ματινάδες, σφυρίχτρες και καλαμένια θιαμπόλια. Τίποτα δε χώριζε το ιερό από το κοσμικό, τίποτα δε χώριζε τους ανθρώπους που έπιναν από το ίδιο φλασκί το κρασί τους και αργότερα από το ίδιο ποτήρι που πιασμένοι χέρι με χέρι έστειναν το χορό μπροστά στους Αγίους. Κάθε που το σκέφτομαι θυμάμαι τη σαφέστατη επισήμανση του σπουδαίου Σουηδού θρησκειολόγου Μαρτίν Νίλσον, που έγραψε πως οι άνθρωποι στον Ευρωπαϊκό Βορρά είναι βαθιά επηρεασμένοι από προντεσταντικές ιδέες και πουριτανικές αντιλήψεις. Γι' αυτό και δεν ανακατεύουν τις ιερές και τις κοσμικές ασχολίες. Εδώ στο Νότο όμως είναι αλλιώς. Έτσι γιόρταζαν πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι, έτσι ή σχεδόν έτσι γιορτάζουν και σήμερα. Το πανηγύρι είναι χαρά και ξεφάντωση, κατάνοιξη και λύτρωση μαζί. Είναι ανάγκη ψυχής. Τα καλοκαιρινά πανηγύρια της Κρήτης αποτελούσαν κάποτε σημαντικούς σταθμούς στον κύκλο του χρόνου. Σταματούσαν οι άνθρωποι τις δουλειές τους, διέκοπταν για λίγο τον μονότονο ρυθμό της ζωής, συνάζονταν μέσα και έξω από τις εκκλησιές, οδηπορούσαν σε μικρές λιτανίες και στο τέλος της ημέρας μαζεύονταν γύρω από ένα λιράρι, χόρευαν, χόρτεναν το κρασί και το καπρικό, το ποτό και τον μεζέ της κάθε καλοκαιρινής γιορτής. Είναι σαν τη γενέθλια γη με στούτες τις στιγμές μοναδικές και πολύτιμες. Και όπως λέει ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, δεν μπορεί κανείς να μας τις πάρει. Ριζωμένες βαθιά στην ψυχή μας ανακαλούν το χτες, το προχθές,
τις μεγάλες γιορτές που γίνονταν σε τούτον τον τόπο από τότε που ανέτειλε ο πρώτος πολιτισμός. Είναι σαν θυμίαμα μνήμης και καλοκαιρινιά και καλοκαιρινά πανηγύρια μας. Ακούς τις καμπάνες και είναι σαν να ακούς τα βήματα των απόντων στα καλντερίμια. Οι σκιές επιστρέφουν, μανάδες και πατεράδες, γιαγιάδες και παππούδες, δικά τους είναι τα βήματα που αντιχούν στα τρίσβαθα της μνήμης. Νιώθεις την ανάσα τους δίπλα σου. Αντυχεί στα αυτιά σου ο αντίλαλος της δικής τους φωνής. Ένα εκπληκτικό κείμενο του Νίκου Ψηλάκη για τα πανηγύρια του καλοκαιριού, ένα ύμνος για τα υπέροχα κριτικά πανηγύρια. Στο κείμενο που σας διάβασα γίνεται ειδική αναφορά στις ζαχαρωτές μαντινάδες. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι αυτές τις ημέρες είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία από την αϊκίνητη κυρία Θεανό Μεταξά και από άλλες εθελόντριες, μια προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί και φέτος το έθιμο της ζαχαρωτής μαντινάδας στο πανηγύρι της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας στις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου. Έχουμε ξαναπεί και θα το τονίσουμε με έμφαση πως το μοναστήρι της Γκουβερνιώτισσας είναι ίσως το μοναδικό πανηγύρι στην Κρήτη όπου μπορεί να βρει κανείς τις αυθεντικές μαντινάδες με το περιβόητο δραγάντι. Αυτό είναι που κάνει ξεχωριστές τις μαντινάδες της Γκουβερνιώτισσας, το φυσικό προϊόν που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα στη ζαχαροπλαστική αλλά και στην φαρμακευτική, παράγεται από τις ρίζες της αγκάθας τραγάνγκαθος. Τις ρίζες αυτές τις έκοβαν με τέχνη και τότε έβγαινε μια κολώδης ουσία, ένα κόμι σαν δάκρυ. Σήμερα είναι δισεύρετο έως ανύπαρκτο στην ελληνική αγορά και έχει αντικατασταθεί στην ζαχαροπλαστική από τη ζελατίνα η οποία διατίθεται σε φύλλα ή σκόνη. Το ξεχωριστό αυτό φυσικό προϊόν εξασφαλίζει κάθε χρόνο η κυρία Θεανό Μεταξά και κάνει ξεχωριστό αυτό το γλύκισμα των πανηγυριών. Να σας αναφέρω με την ευκαιρία πως στην περίοδο της Χούντας αυτές οι μαντινάδες, οι ζαχαρωτές που έδιναν στα πανηγύρια, αν πήγαινε στα πανηγύρια τη δεκαετία του 60, του 70, ίσως και του 80, έβλεπες ανάμεσα στους πάγκους των μικροπολιτών και έναν ειδικό χώρο από όπου μπορούσες να αγοράσεις αυτές τις καταπληκτικές ζαχαρωτές μαντινάδες που τις έβαζαν σε ένα χωνάκι. Το χωνάκι αυτό ήταν από ένα χαρτί, συνήθως μάλλον την εποχή εκείνη από εφημερίδα, έτσι δεν είναι? Από εφημερίδα έκανε ένα χωνάκι, σου έβαζαν τις μαντινάδες μέσα και σου τις έδιναν. Μέσα από αυτές λοιπόν τις μαντινάδες περνούσαν και καλυμμένα ή απροκάλυπτα πολλά πολιτικά μηνύματα, ακόμη και σε καιρούς αυστηρής λογοκρισίας. Λένε μάλιστα πως κανένα άλλο γλύκισμα δεν γνώρισε τέτοιες δόξες, κανένα άλλο δεν προσέφερε τόση χαρά, τόσα γέλια, τόσες εκπλήξεις, τόση γλύκα, κανένα γλυκό δεν έλαβε τόση μεγάλη πολιτική διάσταση την περίοδο της Χούντας αναφέρομαι. Ωστόσο ξαφνικά οι ζαχαρωτές μαντινάδες εξαφανίστηκαν από τα πανηγύρια. Μάλιστα είναι γνωστή η ιστορία που έχει γραφτεί. Κάποιος φρούραρχος λέει, δεν ξέρουμε ποιος,
κάλεσε τους ζαχαροπλάστες του Ηρακλείου και τους απείλησε με εξορία αν έβρισκε έστω και μια μαντινάδα με πολιτικά υπονοούμενα. Εκείνα τα χρόνια κυκλοφορούσαν αρκετές τέτοιες μαντινάδες από στόμα σε στόμα και φαίνεται πως κάποιες από αυτές είχαν παρισφρήσει και στα γνωστά και αγαπημένα γλυκίσματα των κριτικών. Τα ερωτηματικά που γεννώνται σχετικά με το τέλος που είχαν δημιουργήσει αυτά τα γλυκίσματα είναι πολλά. Αν υπήρχε εμφανής απαγόρευση, τότε οι μαντινάδες θα εμφανίζονταν θριαμβευτικά μετά το 1974 και την πτώση της Χούντας. Οπότε είναι κάτι που παραμένει, πώς να το πω, αδιασταύρωτο. Ποιος δεν θυμάται τη γνωστή ζαχαρωτή μαντινάδα που δημοσιεύθηκε από σκητσογράφο σε αθηναϊκή εφημερίδα και ήταν ουσιαστικά αυτή που αποδόμησε ολόκληρο δημοψήφισμα του Παπαδόπουλου. Τι έλεγε αυτή η μαντινάδα? Ανάθεμά το γιακουτί και να γεννεί ρημάδι, να βάνει όχι το πρωί, να βγάνει ναι το βράδυ. Αυτά για τις μαντινάδες, το γλύκισμα του καλοκαιριού.

17 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1716, τρομοκρατική θύελλα με αστραπές και αραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Το 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Το 1990 το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην Υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 1996 οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισάκ. Το 2015 κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ήταν το τρίτο μνημόνιο που επιβλήθηκε στη χώρα. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ακροατές μας στέλνουν μηνύματα, φωτογραφίες από διάφορες περιοχές του νησιού και τους ευχαριστούμε πολύ. Πήραμε και μηνύματα που μας ρωτάνε αν η ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται αύριο θα είναι ορατή από την Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι η αυριανή ολική έκλειψη θα διασχίσει τμήματα της Γρυλανδίας, της Ισλανδίας, της Βόρεια Ρωσίας, του Ατλαντικού Ωκεανού, της Ισπανίας και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Άρα δεν θα είναι ορατή στην Ελλάδα. Η πλήρης ολικότητα θα είναι ορατή μόνο μέσα στη συγκεκριμένη στενή διαδρομή. Αντίθετα, η μερική έκλειψη, λένε οι ειδικοί επιστήμονες, θα είναι ορατή από πολύ μεγαλύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων από μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τη βορειοδυτική Αφρική, τον Καναδά και τμήματα των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών. Για να παρακολουθήσει κάποιος την ολική φάση πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στη διαδρομή της σκιάς της Σελήνης, όπου ήλιος, σελήνη και γη ευθυγραμμίζονται. Άρα εμείς εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη δεν θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτό το εντυπωσιακό θέαμα. Την καλημέρα μου και στους ακροατές που αναφέρουν για τις ζαχαρωτές μαντινάδες διάφορα. Με ενημερώνει η ακροατής ότι στην οδό Αυλώνο στη Θέρισο βρήκε ένα μπρελόκ με πολλά κλειδιά. Όποιος τα έχασε να καλέσει στο Ράδιο Κρήτη στο γνωστό τηλέφωνο 2810-382-300 προκειμένου να τον φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο που βρήκε τα κλειδιά και τα έχει κρατήσει. Την καλημέρα μου στον Παναγιώτη, ο οποίος μου γράφει: «Κύριε Μανώλη, τι γίνεται με τις ανεργοποιήσεις τα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, μας στέλνουν μήνυμα και αρνούνται να αναλάβουν πέρα από τις νέες απαιτήσεις που καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Ο χρόνος περνάει και δεν ασχολείται κανείς. Προσωπικά είμαστε νέοι αγρότες και είμαστε στο έτος κλεισίματος των όρων του προγράμματος και κινδυνεύουμε με απένταξη. Παναγιώτη, λίγο αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Μπουνάκη να μας δώσει εξηγήσεις πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, τι πρόκειται να γίνει. Θα τα πούμε σε λίγο αργότερα στην εκπομπή. Εμείς στο μεταξύ πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει, κάτι θέλει να μας πει για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Από τις Αποστόλες παίρνω.
0: Ναι.
1: Λέγομαι Αργυράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ.
0: Ω, μάλιστα. Με καταγωγή.
1: Λοιπόν, μάλλον από το Κράσι. Μάλιστα. Το παρατσούκλι είναι Μοχιανός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στους Αποστόλους, σε κάθε πανηγύρι και ο σύλλογος ο πολιτιστικός και τα μαγειρέματα Κρήτης φτιάχνουν αυτές τις μαντινάδες. Εγώ όταν ήμουν παιδί, επειδή είχαμε πολλούς χωριανούς που ασχολιόταν με τα πανηγύρια,
0: μάλιστα,
1: όχι μόνο με μαντινάδες αλλά και με σισαμόπιτες, πηγαίναμε, κόβαμε τα χαρτάκια, τα στροφίζαμε.
0: Μάλιστα. Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται.
1: Και φτιάχνανε μετά την πάστα και φτιάχνανε το.
0: Εάν ακούσατε
1: αλλά
0: όμως
1: και σήμερα, σε κάθε πανηγύρι ανελιπώς, συμμετέχουν όλες οι χωριά.

0: Ναι. Mm-hmm. Φτιάχνει τις μαντινάδες και τις μοιράζουν τα βράδια.
1: Εάν ακούσατε όμως αυτό που είπα προηγουμένως, είναι ότι αυτές οι ξεχωριστές ζαχαρωτές μαντινάδες που έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια από τα πανηγύρια, δεν ήταν όπως ήταν στα παιδικά μας χρόνια. Είναι ξεχωριστές αυτές που φτιάχνει η κυρία Θεανό Μεταξά, γιατί? Γιατί δεν χρησιμοποιεί το δραγάντι. Ένα φυσικό υλικό το οποίο δεν μπορεί να το βρει εύκολα κανείς, και αυτό είναι που κάνει ξεχωριστές αυτές τις μαντινάδες, και γι' αυτό ένιωσα την ανάγκη να το αναφέρω. Είναι το περιβόητο δραγάντι. Όπως είπα, παράγεται από τις ρίζες της αγκάθας τραγάγκανθος. Τις ρίζες αυτές τις έκοβαν, έβγαινε μία κολώδης ουσία και έτσι σχηματιζόταν ένα δάκρυ το οποίο χρησιμοποιούν αντί της αυτής της ειδικής ζαχαρωτής πάστας που χρησιμοποιούν σήμερα στα ζαχαροπλαστεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2,5 ώρες. Έχουμε το χρόνο να τα αναφέρουμε όλα αυτά που μας επισημαίνετε, όλα αυτά που μας τονίζετε. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα για να έχουμε στη συνέχεια το χρόνο να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Πάμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιβος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ράδιο Κρήτη ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, στα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Δραματικά αυξάνεται ο απολογισμός του καταστροφικού σεισμού των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, με τουλάχιστον 132 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και 570 να έχουν τραυματιστεί, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Η Περέιρα βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής με 60 νεκρούς, ενώ 5 μεγάλες πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με 7 αεροδρόμια να παραμένουν κλειστά. Ο νεότερος απολογισμός που παρουσίασε η Κολομβιανή Ένωση Πρωτευουσών ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 132 και των τραυματιών στους 570, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Η Περέιρα είναι μέχρι στιγμής η πόλη με το βαρύτερο τίμημα, καθώς έχουν αναφερθεί 60 θάνατοι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει σε ολόκληρη τη χώρα, με 5 πόλεις να έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με διασώστες, πυροσβέστες και στρατιωτικούς να επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν καταρρεύσει κτίρια. Μεταξύ των κατασκευών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές βρίσκονται και οι παιδιατρικές και νεογνωλογικές εγκαταστάσεις νοσοκομείου στο Κάλι, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Είναι μια δραματική κατάσταση που υπάρχει εκεί στη χώρα. Να αναφέρουμε ακόμα πως με νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη έπειτα από τον θερμότερο Ιούλιο που έχει ποτέ καταγραφεί για 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους, που θα πλήξει ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Δυτική Ευρώπη έχει ήδη πληγεί από τον Μάιο από 4 επεισόδια καύσωνα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικους, ενώ εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέα επεισόδια καύσωνα τις προσεχείς ημέρες. Παράλληλα, η ξηρασία που απλώνεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και έχει πλήξει κυρίως την Ισπανία και τη Γαλλία και επεκτείνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, ευνοεί το ξέσπασμα και την εξάπλωση των καταστροφικών πυρκαγιών. Άμεση συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας, η πτώση της στάθμης των υδάτων στους ποταμούς όπως ο Σικουάνας, ο Δούναβης, ο Ρήνος, όπως έχουμε ξαναπεί τις προηγούμενες ημέρες. Σε ιστορικό χαμηλό μετρήθηκε χθες η στάθμη του ποταμού Βιστούλα στη Βαρσοβία. Γύρω από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα νερά της Δυτικής Μεσογείου και του Ατλαντικού Ωκεανού γνωρίζουν ιδιαιτέρως υψηλές θερμοκρασίες που συνδέονται και με την διαδοχή επεισοδίων θαλάσσιου καύσωνα, όπως λένε οι ειδικοί. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, μετά από εντολή της εποπτεύουσας εισαγγελέως της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα.

αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία αποτέλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση σε συνδυασμό με άλλα περιστατικά εκδήλωση πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Η φωτιά στη Βιωτία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε σοβαρές συνέπειες, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να επεκταθεί η διερεύνηση σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα διερευνήσει εάν υπάρχουν και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια αιωλικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα αιωλικά πάρκα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές εξαιτίας περιστατικών φωτιάς ή πυρκαγιάς. Το όλο ζήτημα παίρνει διαστάσεις αν αναλογιστούμε τις συλλήψεις των προϊσταμένων του ΔΔΕ σε διάφορες περιοχές, επειδή τους επιρρύπτονται ευθύνες για το ξέσπασμα πυρκαγιών λόγω έλλειψης συντήρησης των δικτύων. Δυστυχώς, το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι υποδομές, αλλά η συντήρησή τους, η επιτήρησή τους, αν θέλετε, μετά την δημιουργία, των υποδομών αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν τηρούνται. Δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου στο αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Κανένας απολύτως έλεγχος. Να αναφέρουμε με την ευκαιρία πως έχει καταντήσει η ρουτίνα μετά από κάθε καταστροφή, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, η κυβέρνηση να εξαγγέλει γενναία μέτρα αποκατάστασης των ζημιών, και σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον και σε ό,τι σχετίζεται με τους πληγέντες πολίτες. Στην πράξη, βεβαίως, οι εξαγγελίες αποδεικνύονται εντελώς ψεύτικες και στην καλύτερη των περιπτώσεων υλοποιούνται σε πολύ μικρό βαθμό και μετά από πολλά χρόνια. Πέρασαν 5 χρόνια από την πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βόρεια Εύβοια. 3 χρόνια μετά το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ από τη Θεσσαλία. 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε εδώ το Αρκαλοχώρι στην περιοχή μας, και οι πληγές και στα 3 σημεία που αναφέραμε είναι ανοιχτές ακόμα. Οι άνθρωποι που επλήγησαν από το σεισμό στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή ακόμα μένουν στους οικίσκους, γιατί οι κυβερνητικές υποσχέσεις είτε ξεχάστηκαν

είτε κόλλησαν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Όλοι θυμόμαστε τα πηγενέλα των υπουργών εκείνης της περίοδου, άλλοτε με ελικόπτερα. Θυμάστε εκείνον τον υπουργό που είχαμε πάρει από μεταγραφή από την Κύπρο, που ήταν ο υπουργός πολιτικής προστασίας και είχε έρθει εδώ στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου με ελικόπτερο και έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις ότι πολύ σύντομα θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να υπουλωθούν οι πληγές. Άλλοτε λοιπόν ερχόταν με ελικόπτερα, άλλοτε με αστραφτερές λιμουζίνες και έδιναν υποσχέσεις και έδιναν την εντύπωση ότι είναι έτοιμοι να οικοδομήσουν το νέο Αρκαλοχώρι. Τελικά τίποτα δεν άλλαξε. Όλα, ή για να μην είμαστε απόλυτοι, ελάχιστα έγιναν από τα όσα ανακοινώθηκαν. Για τη χλιαρή πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει νόημα να αναφέρουμε τίποτα απολύτως. Όλα είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά, γι' αυτό θα περιμένουμε να περάσει αυτή η χαλαρή εβδομάδα και τα ξαναλέμε. Έχει προκαλέσει την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι στη διάρκεια της θητείας του τα έβαλε με τα συμφέροντα και τα λοιπά, και βέβαια υπήρξε η αντίδραση από τα άλλα δύο κόμματα. Δεν είναι όμως του παρόντος να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Δεν έχει νόημα να χαλάσουμε την ηρεμία του 15 Αύγουστου. Δεν έχει νόημα να θυμίσουμε στους ακροατές τις συναντήσεις που έκανε ο Αλέξης στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εφοπλιστές, τους οποίους παρακαλούσε, αν επιθυμούν, σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός είχε υποστεί το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, παρακαλούσε τους εφοπλιστές να δώσουν ελεημοσύνη και να δώσουν και εκείνοι ότι έχουν ευχαρίστηση για να στηρίξουν την ελληνική οικονομία. Δεν έχει νόημα να τα αναφέρουμε όλα αυτά, διότι θα συγχυστούμε. Να περάσει λοιπόν ο 15 Αύγουστος και μετά, Θεού θέλοντος και Ράδιο Κρήτη επιτρέποντος, εδώ θα είμαστε να τα δούμε, να τα δούμε όλα. Γιατί δεν θα αφήσουμε, όπως έχουμε υποσχεθεί, να πέσει τίποτα κάτω. Επιτρέψτε μας να αναφερθούμε και στο σημαντικό γεγονός που είχα κατά την άποψή μας, που έγινε, που σημειώθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ένα περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις, όταν σε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο πέφτουν σοφάδες από τμήμα της οροφής και μάλιστα σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κινητοποιήσει, πρέπει, πώς να το πω, πρέπει να προβληματίσει τους πάντες για την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία. Μπορεί να έχει προβληματίσει όλους εμάς τους, πώς να το πω, τους πολίτες, όχι όμως και τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος είπε, παιδιά, χαλαρώστε, πώς κάνετε έτσι? Δεν καταραίει το εθνικό σύστημα υγείας. Αυτή είναι η άποψη του υπουργού. Λέει, καταρχάς, κανείς δεν είπε ότι καταραίει το εθνικό σύστημα υγείας, και δεν καταλαβαίνω τη σπουδή του να υπερασπίσει το εθνικό σύστημα υγείας, που ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε, ο ίδιος το αποδυνάμωσε. Και από πού προκύπτει ότι το εθνικό σύστημα υγείας είναι δημιούργημα του Άδωνη Γεωργιάδη? Έχουμε τρελαθεί σε αυτόν τον τόπο. Το εθνικό σύστημα υγείας είναι δημιούργημα των Ελλήνων πολιτών. Δημιουργήθηκε από τις εισφορές που έχουν δοθεί στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπήρξαν στιγμές

της μεταπολιτευτικής περίοδου που το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρόσφερε πραγματικές υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες. Τα τελευταία χρόνια όμως, και ειδικά επί υπουργίες του Άδωνη Γεωργιάδη, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στην εντατική. Είναι στην εντατική και γίνονται προσπάθειες προκειμένου να ανανύψει. Και είναι γνωστό αυτό. Και αν δεν το ξέρει αυτό ο υπουργός, τον παρακαλούμε να έρθει από εδώ, από το στούντιο, να τα κάνουμε όλα ανοιχτά, όλα ελεύθερα, να προσπαθήσει ο υπουργός εδώ από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη να κλείσει ραντεβού, για παράδειγμα, σε ένα γιατρό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, να κλείσει ραντεβού σε ένα γιατρό του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Τον παρακαλούμε να έρθει από εδώ και να κλείσει ραντεβού για να κάνει μία ξωνική σε ένα δημόσιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Τον παρακαλούμε να έρθει από εδώ και να κλείσει ραντεβού για μία χειρουργική επέμβαση, από την πιο απλή μέχρι την πιο δύσκολη, είτε στο Βενιζέλιο είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Φυσικά και η πτώση σοβάδων από την οροφή του Βενιζελίου Νοσοκομείου δεν σημαίνει την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπάρχουν όμως τόσα άλλα που καταδεικνύουν ότι πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει σοβαρότατα προβλήματα. Να μην πω με τη δημοσιογραφική υπερβολή ότι είναι λίγο πριν την κατάρρευσή του. Τεράστια τα λάθη που έχουν γίνει. Οι εναπομείναντες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν σε υψηλό επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όλα λειτουργούν λόγω της φιλότιμης προσπάθειας που καταβάλλεται από το προσωπικό. Επιτρέψτε μας να αναφερθούμε και σε μία σημαντική απώλεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος, ο σπουδαίος διανοητής. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές. Είχε σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή, με πολλές συνεντεύξεις στον τύπο και στην τηλεόραση, με δημόσιες ομιλίες αλλά και άρθρα σε περιοδικά. Δίδαξε στο Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν και αργότερα στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη. Η πλούσια βιβλιογραφία του αντικατροπτίζει τις πνευματικές αναζητήσεις του, τις θέσεις και τις προτάσεις του αναφορικά με τον μαρξισμό, την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού, τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση. Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε ένας διακεκριμένος διανοούμενος, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην εμβάθυνση της εθνικής μας αυτογνωσίας. Πνεύμα ανήσυχο, ξεχώριζε για την ηθική του ακεραιότητα, ενώ συνδύαζε την ευγένεια των τρόπων με το πάθος και τις βαθύτερες αλήθειες. Συνδέοντας την αρχαία γραμματεία, τη βυζαντινή παράδοση και τη δυτική φιλοσοφία, επιχείρησε να αναλύσει τις δομές της νεοελληνικής σκέψης, τις νοοτροπίες, καθώς και τις ιστορικές και θρησκευτικές μας συνδέσεις και αναφορές. Γεγονός είναι ότι από χθες είναι φτωχότερος ο χώρος της ελληνικής διανόησης. Φεύγοντας όλοι αυτοί

μεγάλοι, για τους οποίους νιώθαμε ένα μεγάλο θαυμασμό, αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που μένει πίσω. Ποια είναι άραγε τα πρόσωπα που μπορούμε να πούμε ότι έχουν την γνώση, την πνευματικότητα αυτών των ανθρώπων. Άρα δεν είναι υπερβολή όταν λέμε πως γίνεται φτωχότερος ο χώρος της διανόησης στην Ελλάδα. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Καλό του ταξίδι στην αιωνιότητα.

Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές που μας στέλνουν φωτογραφίες. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται αυτή την ώρα στην παραλία και μας στέλνουν φωτογραφίες με φόντο το γαλάζιο. Τους ευχόμαστε, φαντάζομαι ότι για να μας στέλνουν τις φωτογραφίες μας ακούν και στην παραλία. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είναι καλά. Τους ευχόμαστε να περάσουν καλά τον 15 Αύγουστο, να χαλαρώσουν, να φορτίσουν τις μπαταρίες και να επιστρέψουν ανανεωμένοι, γιατί μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Έχουμε να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Πρέπει να συσκεφθούμε με τον εαυτό μας, γιατί πρέπει να δούμε, έτσι δεν είναι, σε ποιον θα παραδώσουμε την σκυτάλη της διακυβέρνησης της χώρας. Οι εκλογές θα είναι τον επόμενο χρόνο, οπότε έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να το συζητήσουμε, εάν θα εμπιστευτούμε τη σημερινή κυβέρνηση ή πρέπει να γίνει μια νέα επιλογή. Να σας πω ότι ένας 38χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, προσδιορίστηκε χρονικά περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της όρους του. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε βαρύτατο πνευμονικό είδημα και σημάδια υποξίας, ενώ στο σώμα του θανόντος εντοπίστηκαν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, αναμένοντας τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, αφού δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Φαντάζομαι ότι εντός της ημέρας θα δοθεί μία εξήγηση για αυτό τον θάνατο του αστυνομικού. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, μου στέλνουν ακροατές μηνύματα από τη Νότια Κρήτη και μου αναφέρουν ότι υπάρχει με αύξηση του τουρισμού στα νότια παράλια, υπάρχουν καταπληκτικές παραλίες, αν κρίνω από αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνετε, και αυτή είναι η μαγεία της Κρήτης, δηλαδή εσύ επιλέγεις που θα πας. Θέλεις παραλίες που να έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι πάρα πολύ εύκολο, επιλέγεις βορρά. Θέλεις παραλίες που θα είσαι μόνος σου χωρίς να σε ενοχλεί κανείς, δεν έχεις άλλο από το να μεταφερθείς στο νότο, απέραντες παραλίες, πεντακάθαρα νερά με εκπληκτικά τοπία που μπορείς πραγματικά να απολαύσεις τη μαγεία του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ακούσετε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αντίστροφα μετρά ο χρόνος στην Κολομβία για την ανάσυρση επιζώντων από τα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν όταν σεισμός σε 7,4 ρίχτερ χτύπησε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 570. Τα κτίρια που καταστράφηκαν είναι δεκάδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Η κατανάλωση αλκοόλ οδήγησε ένα 17χρονο ανήλικο στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Συνελήφθη η μητέρα του και η υπεύθυνη του πανηγυριού σε περιοχή της Σιτίας. Άμεση ήταν η απάντηση των εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου στον Υπουργό Υγείας με αφορμή τη δήλωσή του για το χθεσινό περιστατικό με την πτώση σοβάδων στη χειρουργική κλινική. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων, κ. Φλιτζανής, κατηγόρησε τον Υπουργό για επικοινωνιακή διαχείριση και αποφυγή της ουσίας. Καθώς ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας σε ανάρτησή του το περιστατικό, είχε πει: «Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ». 5 νεκροί και 20 τραυματίες σε νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στη Βενγκάζη της Ανατολικής Λιβύης, βόμβα σκότωσε τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, κυρίαρχου στην περιοχή. Την έντονη δυσαρέσκειά της για την ξαφνική απόφαση αποκλεισμού της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Αλατζατιανών Ηρακλείου από την τελετή έναρξης και τις εκδηλώσεις του Super Cup που θα διεξαχθεί αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκφράζει με ανακοίνωσή της η πρόεδρος του Συλλόγου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 11.
0: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή την κυρία Ελευθερία Ανταλουδάκη, η οποία είναι έφορος βοτανικής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Θα μιλήσουμε για τα βότανα του νησιού και δεν ξέρω γιατί. Θα μας τα πει βέβαια η κυρία Ανταλουδάκη που είναι ειδική. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν συνδέσει το καλοκαίρι με την περισυλλογή αρωματικών φυτών. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε από την ειδική επιστήμονα πότε, ποια είναι η κατάλληλη περίοδος που μαζεύουμε αυτά τα ξεχωριστά αρωματικά φαρμακευτικά κατάλληλους φυτά της Κρήτης, ποια είναι η καλύτερη περίοδος. Τι είναι εκείνο που πρέπει να προσέξουμε και θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε εάν υπάρχουν αρωματικά φυτά της Κρήτης που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Κυρία Ανταλουδάκη, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
5: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη συλλογή αυτών των αρωματικών φυτών, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάτι κάνουμε λάθος.
6: Δεν είναι...
5: Τι είπατε?
6: Όχι απαραίτητο.
5: Για πείτε μου.
6: Καταρχάς, να πούμε ότι ο όρος βότανο,
5: ναι,
6: επιστημονικά δεν ορίζει μια πολύ πολύ συγκεκριμένη ομάδα φυτών.
5: Mm-hmm.
6: Ουσιαστικά βότανο είναι ένας καθημερινός όρος,

0: το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα φυτό το οποίο χρησιμοποιούμε είτε για το άρωμά του, mm-hmm. είτε για κάποια ιδιότητά του, ως αφέψιμα, ως άρτημα, ως καρύστημα, ως οτιδήποτε. Κάπως δηλαδή το χρησιμοποιούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε βότανα, τουλάχιστον επιστημονικά για μας ταξινομικά, δεν είναι μια πολύ πολύ συγκεκριμένη ομάδα φυτών, δεν είναι δηλαδή μια οικογένεια συγκεκριμένη.
1: Mm-hmm.
0: Βότανα υπάρχουν σε αρκετές οικογένειες φυτών και πολύ πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.
1: Mm-hmm.
0: Όσον αφορά για την εποχή που είπατε,
1: ναι.
0: Συλλογής,
1: ναι.
0: Δεν θα πω ότι είστε λάθος, ότι ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος είναι λάθος, ότι έχει συνδέσει το καλοκαίρι με την συλλογή,
1: ναι.
0: γιατί κάπως ισχύει αυτό. Όταν λέω όμως κάπως, τι εννοώ, ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει στη συλλογή βοτάνων δεν είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία να πούμε «Α, είναι ο Ιούνιος για όλα τα βότανα ή είναι ο Αύγουστος ή είναι ο οποιοσδήποτε μήνας», όσο το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. Και τι σημαίνει αυτό? Επειδή η Κρήτη έχει πάρα πολλά διαφορετικά τοπία, πολύ μεγάλα υψόμετρα, πολύ διαφορετικές συνθήκες, ανάλογα δηλαδή λοιπόν την περιοχή, μπορεί ένα φυτό να ανθίζει και σε σε διαφορετική εποχή.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει ουσιαστικά για τη συλλογή είναι ότι να ξέρουμε ότι τα περισσότερα βότανα συλλέγονται όντως όταν είναι ανθισμένα.
1: Mm-hmm.
0: Κατά την άνθιση δηλαδή,
1: ναι.
0: ή λίγο πριν την άνθιση, ανάλογα αυτό που θέλουμε να συλλέξουμε,
1: ναι.
0: και γιατί θέλουμε να το συλλέξουμε. Καλώς ή κακώς λοιπόν, τα περισσότερα βότανα που υπάρχουν, που φύονται στην Κρήτη, όντως ανθίζουν κάπου, ξεκινάνε ξανά. Ξαναλέω, ανάλογα το μέρος και ανάλογα το υψόμετρο, αλλά ξεκινάνε έτσι από τα μέσα προς τέλη άνοιξης και το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν είναι λάθος, δεν είναι ακριβώς λαθασμένη αυτή η εντύπωση,
1: mm-hmm.
0: αλλά ξανατονίζω ότι δεν θα πούμε ότι όλα τα βότανα ανθίζουν μια συγκεκριμένη εποχή. Καλύτερα να έχουμε στο μυαλό μας το στάδιο ανάπτυξη.
1: Ωραία, δηλαδή, δεν μου λέτε, δηλαδή την περίοδο της ανθοφορίας πρέπει να γίνει συγκομιδή. Και πείτε μας παραδείγματα.
0: Για τα περισσότερα βότανα, ναι. ναι. Και αυτό γιατί όμως.
1: Γιατί
0: όταν ανθίζουν τα φυτά, είναι η εποχή που ουσιαστικά παράγουν τα εφαίρια έλαια και συσσωρεύουν μάλλον σημαντικές ποσότητες εφαίριων ελαίων
1: mm-hmm.
0: γύρω από την ανθοφορία. Γιατί ουσιαστικά τι θέλουν τα φυτά, ποιος είναι ο σκοπός τους, να επικονιαστούν. Να προσελκύσουν δηλαδή τα έντομα.
1: Σωστό.
0: Οπότε τα εφαίρια έλαια είναι ένα παραπάνω, ας πούμε,
1: ναι.
0: δώρο,
1: mm-hmm.
0: σκεφτείτε το, για να προσελκύσουν τα έντομα.
1: Σωστό.
0: Οπότε ναι, γύρω από την ανθοφορία έχουμε και την περισσότερη...
1: Την περίοδο εκείνη λοιπόν της ανθοφορίας. Ποια είναι τα βότανα εκείνα που μπορεί να μαζέψει ένας ακροατής που μας ακούει αυτή την ώρα?
0: Τα πολύ έτσι κλασικά και λίγο πιο κοινά και στην
1: ναι.
0: Ήπεθρο είναι η ρίγανη.
1: Ναι.
0: Προφανώς, προφανέστατα.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε αρκετή στο.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και μάλιστα έχουμε και δύο είδη που χρησιμοποιούμε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το φρουμπί, αλλιώς η θρύμπα. Ανάλογα τώρα το μέρος μπορεί να αλλάζει λίγο η ονομασία.
1: Mm-hmm.
0: Το φυμάρι.
1: Ναι.
0: Η μαλωτήρα, mm-hmm. ή αλλιώς ο σιδερίτης ή αλλιώς το ψάρι του βουνού.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά θα πρέπει να είναι ανθισμένα όταν τα μαζεύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην ξεχάσω και το χαμομήλι οπωσδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να είναι πλήρως ανθισμένο, να έχουν ανοίξει πλήρως τα κεφαλάκια για να τα μαζέψουμε. Όχι όμως να έχουν καφετήσει που λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Να έχει δηλαδή περάσει η ανθοφορία.
1: Σωστό.
0: Θα σταθώ λίγο στο σκόμηλο. Γιατί το φασκόμηλο, επειδή μαζεύουμε κυρίως τα φύλλα, χρησιμοποιούμε δηλαδή κυρίως τα φύλλα και όχι τόσο τους ανθοφόρους βλαστούς,
1: ναι.
0: το φασκόμηλο είναι ένα φυτό που μπορούμε να το μαζέψουμε και λίγο νωρίτερα, δηλαδή να μην έχει ξεκινήσει την πλήρη του άνθηση.
1: Mm-hmm.
0: Άρα το φασκόμηλο μπορούμε να το μαζέψουμε μέσα άνοιξης, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης ένα άλλο, εντάξει, νομίζω ότι είναι το brand... Το κυρίαρχο βότανο της κρητικής φύσης είναι ο δείκτωμας.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
0: Νομίζω όλοι το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ο δείκτωμος λοιπόν είναι ένα φυτό που πρέπει να το μαζέψουμε όταν είναι ανθισμένο. Βέβαια, εδώ τώρα πάμε στις επόμενες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Ο δίκτυαμος και όπως και κάποια άλλα θέλουν περισσότερη προσοχή. Γιατί ο δίκτυαμος, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ένα ενδυμικό φυτό της Κρήτης. Που σημαίνει ότι αυτοφυές υπάρχει μόνο στην Κρήτη και στον άλλο στον κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολύ ωραία η συλλογή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, αλλά κάπως θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο.
1: Σωστό. Και δεν μου λέτε τι πρέπει, μαζεύουμε, κάνουμε τη συλλογή λοιπόν αυτών των βοτάνων, τι πρέπει να προσέξουμε κατά την περίοδο της αποξήρανσης.
0: Λοιπόν, το βασικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι...
1: Γιατί πρέπει, πρέπει να, η αποξήρανση να γίνει με τρόπο τέτοιο που να διατηρήσει όσο γίνεται, έτσι δεν είναι, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι, είναι πολύ... Πολύ, πολύ, πολύ σωστά. Δεν πρέπει να υποβαθμιστεί ούτε το άρωμα, ούτε τα χαρακτηριστικά του φυτού. Οπότε ουσιαστικά θέλουμε μία γρήγορη αποξήρανση, η οποία σημαίνει αισχυρό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε δηλαδή να απομακρυνθεί η υγρασία που έχει το φυτό μέσα του όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια εδώ θα γυρίσω λίγο πίσω πριν τη διαδικασία αποξήρασης. Για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μαζεύουμε πρωινές ώρες.
1: Ναι.
0: Όμως αφού θα έχει περάσει η πρωινή δροσιά, η πρωινή πάχνη, δηλαδή να μην είναι λίγο βρεμένα τα φυτά, θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποιες ώρες, αλλά πάντα το πρωί, γιατί το πρωί τα φυτά έχουν ακόμα σφαργή, έχουν ακόμα τις πολύ έντονα τις μεγάλες ποσότητες της αέρια.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό που κάνει ο περισσότερος κόσμος, ότι ματσάκια, κρεμάστε το ανάποδα, συνήθως το πολύ κλασικό και εύκολο, είναι η ντουλάπα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Γιατί είναι ένα μέρος που είναι ξηρό, είναι σκοτεινό, οπότε είναι πολύ καλό.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Μας είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο είδη ρίγανης. Πώς την ξεχωρίζουμε και υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους? Δηλαδή υπάρχει το είδος εκείνο που θεωρείται καλύτερο από το άλλο? Και ποιο είναι αυτό, πώς το ξεχωρίζουμε?
0: Δεν θα έλεγα ότι το ένα είδος είναι καλύτερο από το άλλο. Έχουν κάποιες διαφορετικές χημικές ουσίες.
1: Ναι.
0: Περισσότερο θα έλεγα έχουμε διαφορετική ποσότητα σε διαφορετικές χημικές ουσίες.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν δύο είδη. Η κεφαλωτή ρίγανη, που την ξέρουμε λίγο περισσότερο στα ανατολικά, είναι η ρίγανη δηλαδή που σκεφτείτε όπως είναι ο βλαστός του φυτού, όλα τα άνθη βγαίνουν ψηλά σε ένα επίπεδο.
1: Ναι.
0: Είναι πιο κοινή η ρίγανη που βρίσκουμε από ψιλορίτη και ανατολικά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θέλει πιο ξηροθερμικές συνθήκες.
1: Κατανοητό.
0: Το δεύτερο είδος ρίγανης που είναι και, συγγνώμη να προσθέσω κάτι για την κεφαλωτή ρίγανη, όπου το επιστημονικό της όνομα είναι Origanum onites, υπάρχει και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, από δυτικά, δηλαδή από ξυλωρίτη, ρέθυμνο, Χανιά, επειδή είναι λίγο πιο υγρές οι συνθήκες, φυτρώνει λίγο περισσότερο το δεύτερο είδος, η Origanum vulgare, δηλαδή η ρίγανη η κοινή ή αλλιώς η ελληνική ρίγανη, η οποία βγαίνει και σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα την ξεχωρίσουμε? Το πολύ εύκολο είναι ότι δεν κάνει το χαρακτηριστικό, τη χαρακτηριστική κεφαλωτή ανθοφορία, δηλαδή όλα τα άνθη στην κορφή, αλλά βγάζει ανθάκια και πλευρικά.
1: Μάλιστα. Δηλαδή. Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή κατεβαίνει το ανθάκι και λίγο πιο κάτω.
1: Mm-hmm.
0: Στη μυρωδιά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει διαφορά.
1: Mm-hmm. Πείτε μου κάτι άλλο. Ωραία. Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι ευκαιρία σήμερα με τη συζήτηση που κάνουμε να το θίξουμε για να ενημερώνεται ο κόσμος για να μην προκαλεί καταστροφές. Πώς γίνεται η συλλογή των αρωματικών φυτών, των βοτάνων? Οπωσδήποτε πρέπει να αποφύγουμε την εκρίζωση αυτών των φυτών, γιατί καταστρέφουμε, έτσι δεν είναι, καταστρέφουμε τη χλωρίδα του νησιού μας.
0: Εγώ θα έλεγα όχι μόνο των βοτάνων, απαγορεύεται η εκρίζωση οποιοδήποτε.
1: Γενικώς, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Γιατί αν αρχίσουμε να...

0: Νομίζω ότι είναι η κοινή λογική. Αν αρχίσουμε να ξεριζώνουμε φυτά, μετά σιγά σιγά τις επόμενες χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα. Οπότε, ουσιαστικά κάνουμε, είναι αυτό που λέμε κορυφολογούμε. Mm-hmm. Κόβουμε ανθοφόρους βλαστούς.
1: Ναι.
0: Καλό θα είναι να προσέχουμε να μην κόβουμε όλους τους ανθοφόρους βλαστούς από ένα συγκεκριμένο φυτό.
1: Σωστό.
0: Γιατί σε μια περιοχή προφανώς δεν θα υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, μία ρίγανη, θα υπάρχει ένας ολόκληρος πληθυσμός.
1: Σωστό. Άρα λοιπόν, έχουμε
0: να κάνουμε μία βόλτα σε όλο τον πληθυσμό και να κόβουμε μερικούς ανθοφόρους βλαστούς από κάθε φυτό. Mm-hmm. Έτσι ώστε να αφήσουμε στο φυτό ανθοφόρους βλαστούς. Γιατί πολλοί έχουν και το εξής σκεπτικό, ότι όταν το κουτσοκοφίζουμε που λέμε,
1: ναι,
0: αυτό αναγεννάται.
1: Ναι.
0: Οπότε στα μάτια ορισμένων είναι καλό.
1: Σωστό.
0: Δεν αντιλέγω ότι είναι μια κακή πρακτική, αλλά σκεφτείτε το εξής. Αν κόψουμε όλους τους ανθοφόρους βλαστούς από όλο τον πληθυσμό, από έναν πληθυσμό,
1: ναι,
0: τι κάνουμε? Ναι, μεν δεν σκοτώνουμε τον πληθυσμό γιατί δεν ξεριζώνουμε, αλλά του μειώνουμε την πιθανότητα σταυρογονιμοποίησης.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή του μειώνουμε την πιθανότητα να βγουν καινούργια φυτά, γιατί έτσι δεν θα έχουν φαγητό οι επικονιαστές, οι μέλισσες και οποιαδήποτε άλλα έντομα που πάνε και τρώνε από τα άστη και παίρνουν τη γύρι για να κάνουν την επικονίαση και τη γονιμοποίηση.
1: Τόσο απλά.
0: Οπότε έτσι μειώνει τόσο απλά.
1: Έτσι.
0: Οπότε σιγά σιγά με τα χρόνια, δεν είναι άμεσο, σιγά σιγά με τα χρόνια.
1: Ωραία.
0: Θα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αναγέννηση.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Υπάρχουν φυτά, υπάρχουν αρωματικά φυτά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση? Και αν ναι, ποια είναι αυτά?
0: Λοιπόν, είναι μια αρκετά ιδιαίτερη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την IUCN, που είναι παγκόσμιος οργανισμός για που καταγράφει σύμφωνα με κριτήρια την επικινδυνότητα εξαφάνισης, αυτή τη στιγμή κάποια από τα πολύ κλασικά βότανα Κρήτης δεν κινδυνεύει το εξαφάνιση, με την έννοια όμως πια ότι να είναι στο χείλος της εξαφάνισης.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες επικινδυνότητας. Ο δίκταμος, ας πούμε, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: ενώ παλαιότερα θεωρούνταν ήταν στην κατηγορία μη κινδυνεύων,
1: ναι,
0: δυστυχώς έχει ανέβει κατηγορία.
1: Αχα. Ο δίκταμος.
0: Ναι. Ο δίκταμος. Ξαναλέω, δεν είναι στην τελευταία κατηγορία,
1: ναι,
0: ότι κινδυνεύει τύπου άμεσα να εξαφανιστεί, αλλά το ότι με την πάροδο των χρόνων έχει δυστυχώς ανέβει κατηγορία, κάτι μας λέει.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι.
0: Και αν κάνετε μία βόλτα σε αρκετά φαράγγια, γιατί ο δίκταμος βγαίνει κυρίως σε κάθετα βράχια και κυρίως στα φαράγγια, αν κάνετε βόλτα σε κάποια πολύ γνωστά, τα πιο εύκολα προσβάσιμα φαράγγια, θα δείτε ότι όπου φτάνει το ανθρώπινο χέρι, δυστυχώς οι δίκταμοι σχεδόν έχουν εξαφανιστεί.
1: Κατάλαβα. Δεν μου λέτε, έχουμε καταγράψει τα βότανα της Κρήτης? Έχουμε δηλαδή μία λίστα, ένα αριθμό για να ξέρουμε στην Κρήτη πώς αφίονται? Έχουμε μία εικόνα? Είχε ξεκινήσει μία προσπάθεια από τον αγαπητό φίλο, τον με καταγωγή από το Αβδού, τον Ζαχαρία, τον Κυπριωτάκη.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε αυτό, δεν ξέρω αν έχουμε ένα ρυθμό, δεν ξέρω εάν υπάρχει ένα τέτοιο αρχείο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
0: Κοιτάξτε, μεμονωμένο ξεκάθαρα ένα αρχείο συγκεκριμένο δεν υπάρχει, με
1: δεν
0: την
1: υπάρχει
0: έννοια ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Και τι εννοώ με αυτό? Ουσιαστικά ξαναλέω ότι τα βότανα μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυτό που μπορεί να έχει μια χή χρήση. Είτε είναι μυρωδικό είτε είναι οτιδήποτε. Οπότε για εμάς τους επιστήμονες βότανο μπορεί να είναι και ένα φυτό το οποίο δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ,
1: ναι,
0: από τον κόσμο, αλλά ξέρουμε μέσα από μελέτες ότι έχουν κάποιες ιδιότητες και ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Ακόμα και αυτά είναι βότανα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε με αυτό το σκεπτικό ο αριθμός αυξάνεται αρκετά.
1: Ναι.
0: Και γενικά στους επιστήμονες η αλήθεια είναι ότι δεν μας αρέσει να κολλάμε τόσο πολύ με αριθμούς, γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτονται καινούργια.

0: παιχνίδι ή μπορεί να αλλάξει η ταξινομική της που λένε.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι έχουμε αρκετά, έχουμε κάποιες εκατοντάδες βότανα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Από ότι περίπου, περίπου όλη η χλωρίδα της Κρήτης είναι γύρω στα 2.000 είδη, πράγμα το οποίο είναι ένας τεράστιος αριθμός.
1: Πόσο είπατε, 2.000?
0: Περίπου 2.000,
1: ναι.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλος αριθμός σε σχέση, πάντα σκεπτόμενη, το γεωγραφικό μέγεθος της Κρήτης.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
0: Από αυτά περίπου τα 2.000 λοιπόν είδη, περίπου τα 380-390 είναι ενδυμικά φυτά, δηλαδή υπάρχουν στο νησί και πουθενά άλλο στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και από αυτά πάρα πολλά,
1: ναι,
0: θεωρούνται βότανα. Έχουν δηλαδή κάποια χρήση ή κάποια πιθανή μελλοντική χρήση.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει κάποια φυτά τα οποία έχουν χημικές ουσίες, εφαίρια έλαια, τα οποία μελλοντικά θα μπορούσαν να, με παραπάνω μελέτες, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
1: Μάλιστα. Θέλω
0: οπότε
1: να...
0: είμαστε, ναι, πολύ, ναι, πολύ τυχεροί.
1: Βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη. Είναι εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης, αρμόδιος για θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο. Και βέβαια, για να υπάρξει ποιότητα ζωής στην Ήπεθρο, πρέπει να έχουμε και καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα διάφορα αγροτικά προϊόντα που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, σε παραγωγή, όπως είναι το σταφύλι. Κύριε Ιερονιμάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα στο αγρότες σας.
1: Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται με τα σταφυλοχώρια αυτή την περίοδο, εάν υπάρχουν άνθρωποι που ετοιμάζονται για σταφυδοποίηση, ένα μείζον θέμα για το αν θα έχουμε και αν θα διατηρήσουμε αυτό το παραδοσιακό προϊόν, τι γίνεται γενικότερα στο χώρο αυτό το συγκεκριμένο.
2: Κύριε Αργυράκη, η αμπελουργία δυστυχώς στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια,
1: ναι,
2: υπήρξε βέβαια μια συρρήκνωση από το 2000 και μετά, αλλά τα τελευταία χρόνια ο αμπελώνας της Κρήτης έχει μειωθεί δραματικά. Πάει να εξαφανιστεί. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα αμπελοχώρια, τα οποία οι νέοι άνθρωποι σιγά σιγά τα καταλείπουν. Και οι λόγοι,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολλοί.
1: Θα
2: ξεκινήσουμε από εκεί, δηλαδή, να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, στις δεντρώδεις καλλιέργειες και ενισχύσεις, όπως ξέρουμε, ελιά και αμπέλη, μειώθηκαν στο 80% την τελευταία δεκαετία.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι την έχουμε ξαναπεί. 80% ενισχύσεις. Η Κρήτη, στην Κρήτη δεν αναδείχθηκαν και δεν στηρίχθηκε η Κρήτη ως νησιωτική πολιτική που είναι τα υπόλοιπα νησιά, και αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες. Πέρα από νησί, είναι ένας τόπος ο οποίος έχει μικρό πλήρο. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι σε σημεία τέτοια τα οποία καλλιεργούνται,
1: mm-hmm,
2: που δεν είναι ισιώματα όπως στη Θεσσαλία και άλλες περιοχές.
1: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά τα οποία έπρεπε να αναδειχτούν και να στηριχτεί αμπελώνας στις Κρήτης, αλλά και άλλες καλλιέργειες,
1: mm-hmm,
2: δεν αναδείχτηκαν. Είναι μια ευκαιρία με την ΕΚΑΠ να αναδειχτούν,
1: mm-hmm,
2: και πρέπει να στηριχτούν αντί να κάνουν κοκορομαγίες στα κόμματα μεταξύ τους,
1: mm-hmm,
2: και όλα αυτά να συνενωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται από όλες τις πολιτικές παρατάξεις για να αναδείξουν τα προβλήματα του κρητικού αμπελώνα,
1: ναι,
2: κρητικής νοοτροφίας, της μεσοκομείας, του ελεκομικού τομέα, το οποίο είναι και ηγέτητα αυτή τη στιγμή στο νησί μας, γιατί έχουμε 40 εκατομμύρια πραγματικά ελαιόδεντρα στην Κρήτη,
1: ναι,
2: ένα ελαιόνα απίστευτο, ο οποίος δημιουργεί αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ωφέλη για το περιβάλλον,
1: mm-hmm,
2: που κόπτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια ώρα δεν στηρίζει, και είναι οι παράγοντες πάρα πολλοί. Παράδειγμα,
1: mm-hmm,
2: σήμερα το αμπέλι, μια και μιλούμε για το αμπέλι που είναι η συγκομιδή αυτή τη στιγμή,
1: mm-hmm,
2: βάλεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες αυτούς είναι το κομμάτι το ότι εισάγονται, παράδειγμα, σταφίδες από Τουρκία και από Ιράν, αλλά και από Κίνα, προσέξτε, και από Κίνα, τα τελευταία 2-3 χρόνια,
1: mm-hmm,
2: χωρίς δασμούς. Και η διαφορά του νομίσματος, η διαφορά της αξίας του νομίσματος από χώρα σε χώρα είναι διαφορετική.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Γιατί γιατί διερωτούνται άπαντες και λένε, μα πώς γίνεται κάποτε να βγάνανε 100 τόνους σταφίδα, 100.000 τόνους σταφίδα η Κρήτη, και σήμερα παράδειγμα βγάζει μια ποσότητα μικρή η οπροφή της Ηλίας και κάποια αμπελοχώρια άλλα που κάποιες πιο μικρές ποσότητες. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Μάλιστα.
2: Γιατί συνέβη και όλο αυτό? Γιατί ακριβώς όταν δεν υπήρχε η ΕΟΚ ή και μετά με την ΕΟΚ έμπαιναν δασμοί. Αν μια τρίτη χώρα έβαζε προϊόν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε αυτή την καλλιέργεια, είχε αυτή την παραγωγή, σε οποιοδήποτε προϊόν έμπαιναν δασμοί ανάλογα την αγοραστική δύναμη του νομίσματος από χώρα σε χώρα.
1: Τι παραγωγή? Τι παραγωγή σταφίδας έχουμε τώρα στην Κρήτη, περίπου?
2: Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε περίπου μια ποσότητα των 1.000 τόνων. Περίπου. Από 700 έως 1.000 τόνους.
1: Χίλιους τόνους. Πείτε μου κάτι.
2: Στον προφήτη Γη υπάρχει μια παράδοση. Υπήρξε,
1: κάτι παρήγορο. Κάτι παρήγορο που δεν ξέρω βέβαια εάν θα υπάρξει συνέχεια. Και αυτό που ομολογώ ότι με ενοχλεί ως Έλληνα πολίτη είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια συμμαχία του Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπερασπιστούν το αυτονόητο. Δηλαδή, με αφορμή την εισαγωγή ποσοτήτων ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορολόγητο, έκανε την Ισπανία και την Ιταλία να αντιδράσει και να θέτει θέμα δασμών και να λέει ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι με την Τινησία που εισάγουμε τεράστιες ποσότητες ελαιολάδου.
2: Πολύ σωστά το λέω. Για πρώτη φορά η Ισπανία ανέβρασε πριν μερικές μέρες.
1: Ναι, για πρώτη φορά. Η Ελλάδα γιατί τι είναι, κάνει. Για μισό λεπτό. Η Ελλάδα τι κάνει. Αυτός ο ευρωβουλευτής που όταν το κιλό το ελαιόλαδο είχε φτάσει το 8 και 9 ευρώ για άλλους λόγους, ή γυρνούσε από κανάλι σε κανάλι και έλεγε ότι
2: εσχροκερδεί.
1: Του το είχαμε πει και ευθέως, τον είχαμε βγάλει στην εκπομπή εδώ και του είχαμε πει ότι είναι λάθος αυτό που κάνει. Πού είναι τώρα να συμμαχήσει και να υπερασπιστεί το προϊόν, έτσι δεν είναι, που παράγεται?
2: Βεβαίως, που δεν είχε σχέση, ακόμα και δεν ήταν ακριβό το ελαιόλαδο, ποτέ μέσο όρο δεν πήρε παραγωγό στα 8 ευρώ. Το ράφι δεν μπορούσε παράδειγμα να το ελέγξει εσωτερικά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, δεν έχει πολύ ώρα να το αναλύσουμε. Όμως να πούμε ότι ακόμα και όταν πουλούνταν ακριβό, με μία είχε στην εκπομπή τη Καυχή τότε, είχαμε μιλήσει, αλλά είχε γίνει μια έρευνα γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη, που ο παραγωγό μέσο όρο, ακόμα και τότε που ήταν ακριβό, μέσο όρο δεν πούλησε πάνω από 5,5 ευρώ.
1: Έτσι.
2: Άρα λοιπόν. Και δεν μπορείς να βάζεις ένα προϊόν το οποίο δεν έχει μια θέμα μόνο διατροφικής αξίας, αλλά είναι και υγιεινής αξίας το θέμα του ελαιολάδου. Όταν παράδειγμα τα ήρθα παράγωγα αυτή τη στιγμή άλλα προϊόντα έλαια, τα οποία είναι όπως το φιντζέλαιο, το σογέλαιο, το σπορέλαιο και όλα αυτά, χρειάζεται μια επεξεργασία βιομηχανική βαρέου τύπου που οι ίδιες οι έρευνες επιστημόνων, δεν τα λέμε εμείς από το μυαλό μας, επιστημονικές έρευνες. Και αν γουγκλάρει κάποιος θα τα βρει μέσα στο διαδίκτυο, δείχνουν ότι όλα αυτά τα έλαια είναι καταστροφικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα λοιπόν το ελαιόλαδο δεν είναι το θέμα μόνο ότι κρατά τη διατροφική αξία, αλλά κρατά και την υγεία του ανθρώπου.
1: Πάμε να σταθούμε λίγο στο προϊόν που ενδιαφέρει αυτή την περίοδο, στο σταφύλι, για να δούμε τι γίνεται και αν υπάρχει διάθεση από ανθρώπους εκεί στην περιοχή του προφήτη Ηλία να προχωρήσουν σε σταφιδοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, είναι μια καταστροφική χρονιά όσο αφορά το χαλάζι, όσο αφορά την περιοχή του Τεμένους γενικότερα και κάποιες άλλες μικρές ζώνες οι οποίες υπήρχαν. Αυτές είναι καταγεγραμμένες. Δηλαδή, ο χαλάζια τα οποία ήταν το Μάιο μήνα το πρώτο και τον Ιούνιο το δεύτερο. Χαλάζι. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στα μπέλια. Ακόμα και στα κλίματα, αν θυμάστε τότε εικόνες που είχαν βγει, ακόμα και στα κλίματα έχουν εκφραστεί και ο φλοιός έχει καταστραφεί. Δηλαδή, φοβούμαστε για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, υπάρχει μια ζημιά τεράστια. Τώρα, πού είμαστε αυτή τη στιγμή, σε ποιο στάδιο? Οι πρώιμες ποικιλίες έχουν κοπεί. Όπου υπήρχαν μικρές ποσότητες, οι οποίες πήγαν στη εταιρική αγορά, έχουν δοθεί, δεν υπάρχουν πλέον πρώιμα.

0: Η Σουλτανίνα έχει μπει τώρα σε 10 μέρες αυτή τη τριγάτη, η Σουλτανίνα. Αμπέλια, αμπέλια, το οποίο βγαίνουν έξω από τους ανθρώπους που έχουν τα συσκευαστήρια και τα επιλέγουν ποια είναι γινωμένα και κόβουν αυτά τα οποία είναι γινωμένα και πηγαίνουν συνέχεια στα υπόλοιπα. Κάθε μέρα που περνά κάποια γίνονται. Η χρονιά θα είναι πάρα πολύ μικρή όσον αφορά την, την εξαγωγική περίοδο, παράδειγμα. Θεωρώ ότι 30 Αυγούστου θα τελειώσει.
1: Ναι.
0: Και την πρώτη φορά τελείωνε βεβαίως. Που τελείωνε τα προηγούμενα, πιο παλιά παράδειγμα, πριν 5-7 χρόνια, τελείωνε τον Οκτώβριο. Έτσι. Είχαμε σε σκεπαστά, πήγαινε μέχρι εκεί. Τώρα μιλάμε 30 Αυγούστου. Πάρα φορές παράδειγμα ήταν ούτε καν στη μέση είχαν φτάσει. Τώρα τελειώνει. Τώρα όσον αφορά τη σταφίδα, θα βγει ποσότητα, αλλά πάρα πολύ μικρή. Γιατί έχουν υπάρξει καταστροφές. Επίσης. Είναι ευχάριστο το ότι βγήκε ένα Ιρακείο και ένωσε κάποιες καλές τιμές.
1: Θα τις ακούσουμε σε λίγο, θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σταύρο Καβαλά. Δώστε μου το χρόνο.
0: Λοιπόν, και
1: πάω.
0: Και είναι λίγα τα σταφύλια,
1: Να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Καβαλά να μας πει για τις τιμές που ανακοινώθηκαν για τα εινοστάφυλλα. Είναι σημαντικό. Να πούμε πότε ξεκινάει η κοπή των σταφυλιών για το. Για την εινοποίηση, να δούμε τι γίνεται με τα αποθεματικά που υπάρχουν, γιατί ακούγονται διάφορα. Θέλω να τα συζητήσουμε σε λιγότερο από 3 λεπτά. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, εντεταλμένος σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης, αρμόδιος για θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο. Έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Καβαλά, για να μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές των εινοστάφυλλων, να μας πει πότε ξεκινάει η κοπή των σταφυλιών. Αλλά πριν τους δώσω το λόγο, να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Αντυράκη.
1: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, φίλε Πρία, καλημέρα και στον κύριο Γαβαλά, αν με ακούει.
1: Σας ακούνε όλοι.
6: Είμαι από την Αυγενική, λέγομαι Γιώργης Δερμιτζάκης, είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Ακούω πάρα πολύ καλά τον Πρία μου πριν από λίγο, όλα ό,τι είπε, αυτά είναι σωστά. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Πρέπει να πω το εξής, ότι έχει εγκαταλειφθεί πλήρως η Ήπεθρος. Εγώ είμαι σε μια ηλικία 70 χρονών, ακόμα κάνω σταφύλλες, ακόμα φτιάχνω αμπέλια και δεν βλέπω πώς τα επόμενα χρόνια. Έχουμε βρει σαν να το πω

0: πες ξεκάθαρα, σαν πολιτικές, ότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα υπερέχει ο τουρισμός. Δεν συμβαδίζουν, δεν σκέφτονται να τα βάλουν μαζί κάτω να πούνε ότι πρέπει να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη και στον πρωτογενή τομέα και στους τουρίστες. Έχει φανταστεί κανείς σας αύριο το πρωί να πέσει μια βόμβα από τον Πούτιν στην Ευρώπη που θα γίνει με τον τουρισμό? Κανείς δεν το έχει βάλει στο μυαλό του. Εγώ λοιπόν είμαι της γνώμης ότι αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζουν πρωτογενή τομέα και βαίνεται παράδειγμα από την Εκκλησία να έρχεται το ΛΑΔ με 3 ευρώ και δεν του βάλουν έναν δασμό είτε από την Τουρκία, ενώ παλιότερα υπήρχαν, τα ξέρει ο φίλος μου Πρίαμο, και έτσι μπορούσε ο κάθε να καλλιεργήσει και να βγάλει μεροκάματο. Τα λέω στην απλή γλώσσα για να καταλαβαινόμαστε. Αυτά κύριε Ριζεράκη.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, είναι έτσι όπως τα λέτε, γι' αυτό τα επισημαίνουμε, βεβαίως θα απαντήσετε. Και πρέπει πραγματικά να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί αλίμονο εάν δεν παράγουμε. Εάν δεν παράγουμε, μία χώρα είναι προβληματική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ιερονιμάκη, μία σύντομη απάντηση για να πάμε στον κύριο Γαβαλά.
2: Ναι. Ο φίλος ο Γιώργης ο Δερμιζάκης μίλησε σοφά.
1: Ναι.
2: Μίλησε πολύ σοφά. Εγκατέλειψαν, δεν έχουν κάνει υποδομές υδάτινων πόρων το σημαντικό. Δεν στήριξαν τα αγροτικά προϊόντα τα οποία είναι ποιοτικά, ιδιαίτερες για τροφικής αξίας και γεύσεων. Από το δείτε με το κρασί τι γίνεται, έρχονται εδώ πέρα χιλιάδες τόνοι κρασί, τώρα πουλούνται 15 ευρώ κρασί, κόβονται τιμολόγια κανονικά, πληρώνουν ΦΠΑ. Από πού είναι το κρασί αυτό? Ο Θεός να το κάνει κρασί, 15 ευρώ το προσάρισε ο αστός. Αυτό δεν είναι κρασί. Από πού έρχεται όλο αυτό? Εγώ το μόνο ευαρετικό που θέλω να πω είναι το ότι η περιφέρεια Κρήτης και εδώ η κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων κατεθέσαμε 500 εκατομμύρια μελέτες για φράγματα και για αδρευτικά δίκτυα.
1: Ωραία. Λοιπόν.
2: Θεωρώ ότι θα είναι ατόπιμα για την κυβέρνηση να μην τα εγκρίνει.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ. Περιμένετε τώρα να πάμε στον κύριο Γαβαλά, το Σταύρο, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Κύριε Γαβαλά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ιράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Η Ένωση ανακοίνωσε τιμές παραγωγού σε σχέση με τα εινοστάφυλλα. Να ρωτήσω, δώστε μας μια εικόνα, ποιες είναι αυτές οι τιμές έτσι πολύ περιληπτικά και πότε ξεκινά η κοπή των σταφυλιών. Και το επόμενο ερώτημα, θα ξεκινήσει την παραλαβή εινοστάφυλλων και η Ένωση Ηρακλείου? Πείτε μας.
3: Κύριε Γεράκη, φέτος είναι μια όψιμη χρονιά. Το εινοπλοίο της Παλιανής θα ανοίξει 21 του μήνα. Οι τιμές που ανακοίνωσε η Ένωση Ηρακλείου είναι ικανοποιητικές για τον παραγωγό. Έκανε για μία ακόμη φορά το χρέος της, παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, παρόλο τις καθυστερήσεις, τις πληρωμές, παρόλα τα προβλήματα. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε την αξία που πρέπει να πληρωθεί ο παραγωγός.
1: Ναι.
3: Τα ποικιλιακά λοιπόν σταφύλια έχουν τιμές που ξεκινάνε από 1,20 το ασύρτικο, θαψαθύρι, 1,10 μοσχάτα, μαλβαζίες, γύρω στο 1 ευρώ παίρνουν τα ποικιλιακά, 1,10, 1 ευρώ. Εκεί είναι τα καλής ποιότητας σταφύλια, είναι σε αυτές τις τιμές. Εκεί είναι οι τιμές που πρέπει να πληρώσουν και οι ιδιώτες συνοποιοί, διότι το Βυδιανό πλέον, όλα τα ποικιλιακά κρασιά έχουν βρει σιγά σιγά το δρόμο τους. Και το μόνο κακό σε όλη την ιστορία είναι ότι πραγματικά έρχονται κρασιά νόμιμα, σίγουρα νόμιμα από τον υπόλοιπο κόσμο, που ειδικά στην αγορά, τη μεγάλη αγορά, την τουριστική, έχουν ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές. Φανταστείτε ότι εμείς πουλάμε τον ασκό τον 20 λίτρο 21 ευρώ και είμαστε οριακά, να μην βάλουμε την οργάνωση μέσα. Και όπως είπε και ο Πρίαμος, υπάρχουν τώρα ασκοί στην αγορά με 14, με 15, με 16 ευρώ και αυτομάτως μας πετάνε μας έξω.
1: Μάλιστα.
3: Διότι και ο ξενοδόχος θέλει να κερδίσει.
1: Μάλιστα.
3: Κύριε Γαβαλά, καλό το κρασί σας, κριτικό, ποιοτικό, αλλά εγώ το βρίσκω με 14 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
3: Εκεί θέλει δικλείδες ασφαλείας, ναι, να έρχεται το κρασί, αλλά να μην πουλιέται στους τουρίστες σαν κριτικό. Να πουλιέται από τον προορισμό που είναι, από όπου θέλει ας είναι.

0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για κριτικό κρασί ή κριτικά προϊόντα στον τουρισμό mm-hmm. και να τους πουλάμε προϊόντα εισαγωγής
0: ναι.
1: και με αυτόν τον τρόπο να καταστρέφουμε τους ντόπιους παραγωγούς και τα ντόπια προϊόντα. Πραγματικά θα καταστρέφουμε.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο σας παρακαλώ. Έχουμε αποθέματα κρασιού από πέρυσι. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε εμείς εδώ λέμε τα πράγματα ως έχουν. Η παρέμβαση και θέλω τη μαρτυρία και του αγαπητού Πρίαμου Ιερονυμάκη. Η παρέμβαση της Ένωσης Ηρακλείου που ανακοίνωσε αυτές τις τιμές στα Ινοστάφυλλα ήταν μια σημαντική παρέμβαση και δείχνει και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις, γιατί κράτησε σε ικανοποιητικά επίπεδα τις τιμές παραγωγού. Πριν από μία εβδομάδα δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από παραγωγούς που μου εξέφραζαν την αγωνία τους. Γιατί? Γιατί κυκλοφορούσε στην αγορά ότι υπάρχει πάρα πολύ απόθεμα κρασιού από πέρυσι, ότι οι τιμές θα πέσουν φέτος σε εξευτελιστικά επίπεδα και διάφορες άλλες δικαιολογίες. Με την παρέμβαση όμως της Ένωσης Ηρακλείου οι τιμές κρατήθηκαν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, σε ένα επίπεδο που επιτρέπει στον παραγωγό να συνεχίσει την καλλιέργεια των Ινοστάφυλλων. Κύριε Ιερονυμάκη, επικαλούμε τη μαρτυρία σου.
2: Κύριε Αργυράκη, έχεις τα απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Σωστά μίλησε ο Σταύρος Καβαλάς προηγουμένως όσον αφορά το θέμα το τι στηρίζουμε τελικά εδώ πέρα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος προορισμού λοιπόν τουρισμού. Όμως ο τουρισμός δεν είναι μόνο τα πολυτελή ξενοδοχεία και οι παραλίες. Η Κρήτη είναι τα μπέλη, είναι η ελιά, είναι το γάλα, το τυρί, το μέλι. Αυτά όλα είναι η Κρήτη. Εάν αυτό το κομμάτι αποσυνδεθεί, τότε δεν υπάρχει Κρήτη, δεν υπάρχει Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο εύκολος και ο γρήγορος πλουτισμός είναι λάθος.
0: Ναι.
2: Συνδεόμαστε λοιπόν επί της ουσίας σε όλα μαζί ή δεν πάμε πουθενά.
0: Ναι.
2: Τώρα όμως για την ποσότητα που είπατε, για τις ποσότητες. Η κίνηση της Ένωσης Ηρακλείου ήταν πάρα πολύ καλή και ευτυχώς που υπάρχει η Ένωση ακόμα ζωντανή και κάνει αυτή την κίνηση. Πρέπει να καταλάβουν και οι ιδιώτες, οι οποίοι που αγοράζουν στα πέλια, ότι πρέπει να βγουν και να ακολουθήσουν τις τιμές της Ένωσης Ηρακλείου, διότι τα πέλια τα εγκαταλείπουν οι νέοι. Και να φανταστούν να μπουν στο μυαλό τους μέσα το ότι εάν παράδειγμα εδώ πέρα τα μπέλια εξαφανιστούν, κανείς δεν είναι κορόιδο νέος άνθρωπος να κάτσει στα καλλιεργία να μπαίνει μέσα. Θα φύγει να πάει να ψάχνει δουλειά αλλού να ζήσει. Είναι αυτονόητο. Εδώ αφήστε να ολοκληρώσω ένα λεπτό, μισό λεπτό μόνο. Λοιπόν, εάν δεν στηρίξουν αυτή τη στιγμή τα μπέλια, θα φτάσουμε στο σημείο, το έχω ξαναπεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το έχω πει και σε επιτροπές που σμίγομαι. Τα έχω πει ότι θα φτάσουμε στο σημείο και θα λέμε εμφιαλώνεται το κρασί στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι από την Βουλγαρία, από την Τουρκία, από
0: ωραία.
2: Την Ρωσία.
0: Λοιπόν, για να γίνει κατανοητό. Για να γίνει κατανοητό.
2: Λίγοι μείνανε που καλλιεργούνε.
0: Για να γίνει κατανοητό. Έχει γίνει της μόδας το τελευταίο διάστημα και πρέπει να το επισημάνουμε, πρέπει να το αναφέρουμε. Έχει γίνει της μόδας τελευταία. Άνθρωποι παραγωγοί από εδώ από το Ηράκλειο να βρίσκουν παραγωγούς από άλλες περιοχές, για παράδειγμα Βουλγαρία που είπατε και εσείς και άλλες χώρες, που εισάγουν, που φέρνουν, γιατί είναι και αυτές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έτσι,
0: φέρουν λοιπόν, ακριβώς, νόμιμα.
2: Δεν διακινείται νόμιμα αυτή τη διαφορά.
0: Ακριβώς, πρέπει να το λένε, πρέπει να αναφέρουν ότι το κρασί αυτό που πίνουμε δεν είναι κριτικό, είναι από τη Βουλγαρία, είναι από εκεί, είναι από εδώ. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να πιέζει προς τα κάτω τις τιμές παραγωγού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις διαφοροποιήσεις στην αγορά. Ένας σασκός της Ένωσης, για παράδειγμα, που είπε ο πρόεδρος προηγουμένως να είναι σε μία τιμή συγκεκριμένη, ενώ ένας άλλος παραγωγός που έχει κάνει αυτή την εισαγωγή να έχει το περιθώριο να πουλήσει φθηνότερα, αφήνοντας απ' έξω από την αγορά την Ένωση. Είναι ένα θέμα που πρέπει να τα λέμε, πρέπει να τα επισημαίνουμε, να ενημερώνεται ο καταναλωτής και βέβαια ίσως θα έπρεπε να πιέσουμε περισσότερο, να υποχρεωθούν οι άνθρωποι αυτοί πάνω στον ασκό, πάνω στο μπουκάλι που καταναλώνουμε, να αναφέρεται η χώρα παραγωγής του κρασιού. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Παρακαλώ.
1: Ο τουρισμός δυστυχώς δεν καταναλώνει κριτικό κρασί ή καταναλώνει πολύ λίγο. Το λέω αυθρασός. Μακάρι να είχαμε στοιχεία τέλος τη σεζόν από τα ξενοδοχεία. Θα μας πούνε πόσο κριτικό κρασί, πόσο κριτικό λάδι, πόσο κριτικό μέλι, πόση γραβιέρα έχουν καταναλώσει.
0: Ναι.
1: Θα ήταν απογοητευτικά τα στοιχεία και βάζω και στοίχημα αν θέλετε. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αν δεν αλλάξει αυτό το τοπίο, αν δεν πάμε στην κριτική, πουλάμε λέει κριτική γαστρονομία, κριτική κουζίνα, κριτικά προϊόντα και φέρνουμε εδώ τον ξένο, τον επισκέπτη, συγγνώμη, για να το απολαύσει.
0: Ναι.
1: Δεν το απολαμβάνει, δεν το γεύεται, δεν το γνωρίζει καν.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να λέει κιόλας, γιατί ακούστε με, όταν πιείς ένα κρασί που δεν πίνεται,
0: ναι,
1: που δεν πίνεται, στο ξενοδοχείο θα λέει, αυτό είναι το κριτικό κρασί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κριτικό κρασί που μας διαφημίζουν. Κάνει διπλό,
0: ναι,
1: κακό αυτό.
0: Ναι.
1: Κάνει διπλό κακό. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Όντως υπάρχουν αποθέματα φέτος. Η χρονιά δεν ήταν τόσο καλή. Ο τουρισμός μάλλον δεν ήταν τόσο ποιοτικός. Δεν είχε αγοραστική ικανότητα. Εκτιμώ όμως ότι μέχρι τον Οκτώβριο που τελειώνει τον Νοέμβρη τουριστική σεζόν δεν θα υπάρχουν μεγάλα αποθέματα. Οπότε θα χρειαστούν οι νοπιοί να αγοράσουν οι νοστάφυλλα. Ας τα αγοράσουν σε τιμές,
0: ναι,
1: να κερδίζει και ο παραγωγός. Να κερδίζουμε και οι δύο, και ο παραγωγός και ο εινοποιός. Ας μην εξατλούμε τα περιθώρια του κέρδους πάνω στον παραγωγό.
0: Λοιπόν,
1: ας κάνουμε άλλες δράσεις, να μειώσουμε τα κόστη μας,
0: ναι,
1: να μην υποφελούμαστε μόνο από τον παραγωγό.
0: Για να ακούσουμε έναν ακροατή από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από ό,τι μου λένε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα συνομιλητές.
0: Γεια σας.
3: Προερχόμενος από περσινή καταστροφή με από το Κοποσάλιο, από το νομό Ηρακλείου που έχουν ξεπαντωθεί το 80% τα εινοστάφυλλα, εινάμυλα,
0: ναι,
3: θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον πρόεδρο, ότι από ποιες παράγοντες εξαρτιέται κάθε χρόνο,
0: ναι,
3: η τιμή των εινοστάφυλλων, να ξεκαθαρίζεις ότι δεν είμαι 100% αγρότης.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι αγρότης, δεν ζω από αυτό. Το κάνω επειδή το αγαπώ και επειδή μου αρέσει.
0: Ναι.
3: Το κάνω επειδή το αγαπώ και μου αρέσει. Έχουμε εινοστάφυλλα, είμαστε 5 άτομα. Ας θεωρηθεί σε νεαρή ηλικία.
0: Ναι.
3: Που έχουμε κάποια αμπέλια.
0: Μπράβο σας.
3: Αλλά βλέπουμε, ναι, μπράβο μας, αλλά βλέπουμε ότι είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να το κάνω, να το πω για να, αυτή,
0: ναι,
3: τη στιγμή που μιλάμε, τα φυτοφάρμακα παίρνουν άπτυξη.
0: Πώς το είπατε, τα.
3: Τα φυτοφάρμακα, όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι,
3: παίρνουν αύξηση.
0: Ναι.
3: Δεν είναι ποτέ σταθερά, διακυμαίνονται οι τιμές.
0: Ναι.
3: Δεν το ξέρουν οι συνομιλητές.
0: Ναι.
3: Πώς γίνεται λοιπόν σε ένα νησί με τόσα νυχτερινά κέντρα, με τόσους γάμους? Εγώ θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο ότι δεν πίνει ο τουρισμός, ο τουρίστης δεν πίνει κριτικό τραπέζι.
0: Ναι.
3: Αλλά πώς γίνεται τόσα νυχτερινά κέντρα, τόσοι γάμοι, τόσες παρατάξεις, τόσες ταβέρνες, τόσα εμφιαλωμένα κρασιά, δικά μας κρασιά.
0: Ναι.
3: Και αυτή τη στιγμή να έχει δώσει η Ένωση τιμή, τα ιδιωτικά εινοποιεία να μας κρατάνε λίγο στη βουβαμάρα.
0: Ναι.
3: Και απ' έξω έχω, ναι, ακούσει ότι θα είναι οι τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι πέρυσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, μάλιστα, και στο τελικό αποτέλεσμα, πάλι το λάδι και το κρασί. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα σας καταλαβαίνουμε και γι' αυτό λέω ότι ο ρόλος.
3: Δηλαδή, πώς να το πω,
0: και γι' αυτό
3: δηλαδή,
0: λέω.
3: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω.
0: Γι' αυτό,
3: λέξεις,
0: όχι. Γι' αυτό λέω ότι ο ρόλος.
3: Δεν μου βγαίνει, κύριε Μανώλη,
0: είναι,
3: δεν μου βγαίνει η αυτή.
0: Γι' αυτό λέω ότι ο ρόλος.
3: Δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, συχνά πυκνά καθόμαστε στο καφενείο να μιλήσουμε. Δεν μου βγαίνει η εξίσωση.
0: Μάλιστα.
3: Με έως 19 ευρώ η γραβιέρα στο σούπερ μάρκετ, 80 λεπτά το γάλα,
0: μάλιστα,
3: 3,5 ευρώ το λάδι,
0: ναι,
3: και 1 ευρώ το μπουκάλι το νερό και να μην πουλούνται, ρε γάμο.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε.
3: Δεν πάει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Καβαλά,
2: κύριε,
0: δεν ξέρω γιατί. Πείτε μου τι θέλετε να προσθέσετε. Πείτε μου, κύριε Καβαλά.
2: Νομίζω ο Πρίαμος ήθελε να μιλήσει, δεν ξέρω.
0: Α, κύριε,
2: ναι,
0: Πρίαμος.
2: Ήθελα να πω, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Πολύ σωστά τα είπε αυτά ο φίλος από την Αγία Βαρβάρα. Ακριβώς αυτά που είπε, αυτά βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Να τονίσω βέβαια ότι στους γάμους, όταν δεν πάνε ο ίδιος που κάνει το γάμο, και αυτό το λέω σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να μου

0: δίνει τη δυνατότητα να το πω δημόσια. Όσοι κάνουν γάμους και συνολικές εκδηλώσεις, είναι καλό να πηγαίνουν από ένα αεροπείο τη Ένωση Ηρακλείου, ιδιωτικό, όπως τις επιλογές τους, για να πάνε να διαλέγουν το κρασί. Γιατί λέμε, να διαλέγουν αυτοί το κρασί. Γιατί λέμε, όταν καλούμε σε μια κοινωνική εκδήλωση, βάρτιση, γάμο ή οτιδήποτε, λέμε, ελάτε να πιούμε ένα κρασί. Δεν λέτε, ελάτε να φάμε ένα πρόβατο. Ελάτε να φάμε ένα κρασί. Να πιούμε ένα κρασί. Άρα λοιπόν το κρασί που θα το διαλέγει. Διότι θα δείτε στις συνολικές εκδηλώσεις ότι τα κρασιά, τα περισσότερα, πολλές φορές δεν πίνονται. Με αποτέλεσμα να μένουν πάνω στα τραπέζια.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει αυτά.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα λοιπόν, γιατί δεν έχουν τις γεύσεις και τα αρώματα του κριτικού κρασιού. Άρα λοιπόν, δεν είναι κακό και είναι πολύ καλό. Σε προτρέπω τον κόσμο που κάνει μια κοινωνική εκδήλωση να πάει η έχομηνοπία άριστα.
1: Να προσέχει. Να προσέχει. Να προσέχει. Λοιπόν.
0: Να παίρνει ο ίδιος.
1: Λοιπόν.
0: Και το άλλο, η σημασία να το πω αυτό, είναι το κράτος από πάνω και οι κυβερνήσεις και αυτοί που είναι στα υπουργεία να πιάσουν να αλλάξουν ερώτα και να στηρίζουν αυτόν που παράγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το έσχος το οποίο γίνεται τώρα 15 χρόνια πόσο γίνεται και να μειωθήκαν οι ενισχύσεις, φανταστείτε ότι παίρνει μέσω όρο το αμπέλι και η ελιά 40 ευρώ το στρέμμα, αλλά 10 στρέμματα σου δίνει 400 ευρώ ενίσχυση.
1: Μάλιστα.
0: Προτρέπουν τον κόσμο να πάει να φύγει. Και
1: εσύ
0: πρέπει να πηγαίνει σε αυτό που παράγει.
1: Σωστό.
0: Η Κρήτη πρέπει να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και να μπει στην ισχυωτική πολιτική. Οι βουλευτές όλων των κομμάτων, αντί να κάθονται να λένε, να κατηγορεί ένα τον άλλο, να πάνε να ενωθούν και να πάνε στη Βουλή μέσα και να πούνε
1: λοιπόν,
0: ότι είμαστε, το τρεχόμαστε, τους
1: με σύρδες, πιέζει ο χρόνο. Με πιέζει ο χρόνο. Ναι, με πιέζει ο χρόνο.
0: Αυτή είναι η ουσία.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιερονιμάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Κύριε Καβαλά, δεν ξέρω, αλλά πάρα πολλοί ακροατές μου λένε «Μα πού είναι, λέει, το εινοποιείο στην περιοχή της Παλιανής». Μα νομίζω ότι εάν δεν ξέρουν το εινοποιείο της Παλιανής, που στην περιοχή της Παλιανής, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τότε δεν έχουν σχέση με την εινοποιία. Δηλαδή, πώς να το πω, μου κάνει εντύπωση.
2: Το εινοποιείο είναι επισκέψιμο, κάθε χρόνο έρχεται και περισσότερος κόσμος από το εξωτερικό, έχει μια πολύ καλή πορεία σε αυτό. Εγώ πιστεύω στην αμπελουργία, πιστεύω ότι έχει περιθώρια εξέλιξης. Ας κάνει ο κόσμος σε λίγη σταφίδα με τα σουλτανιά, αν έχει σουλτανιά, δεν πρέπει να χαθεί και η σταφίδα, νομίζω να πούνε και κάποιοι έμποροι στην αγορά. Ας γίνει και λίγη σταφίδα και ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να ελέγξουμε τι έρχεται στο νομό, τι πουλείται και πώς βαφτίζεται.
1: Έτσι.
2: Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν,
2: πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να ξαναπούμε για άλλη μία φορά ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου θα ξεκινήσει την παραλαβή εινοστάφυλλων από τις 21 Αυγούστου και μετά.
2: Σωστά, με τις προϋποθέσεις να είναι όρημα, να είναι καθαρά, να είναι ποιοτικά, με όλα αυτά που πρέπει και ο παραγωγός να προσέξει για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Βέβαια, μα πρέπει...
2: Σκεφτόμαστε την Ένωση, κύριε Αργυράκη, μόνο όταν θέλουμε να ξεφορτωθούμε κάτι, να το πω έτσι.
1: Μα μισό λεπτό, Δεν πρέπει, πρέπει η Ένωση να βάλει τους κανόνες, δηλαδή.
2: Μα έχουμε βάλει
1: κανόνες. Έτσι, απλά είναι τα πράγματα,
2: κανόνες,
1: δεν είναι σύνθετα.
2: Αλλά έρχεται ο παραγωγός και αρχίζει, καταλαβαίνετε.
1: Αλλά δεν είναι έτσι.
2: Όσο μπορούμε να είμαστε απέναντι στην οργάνωση, όσο μπορούμε να έχουμε καλύτερα προϊόντα. Όσο μπορούμε.
1: Απόλυτο δίκιο. Και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προσέξουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί για να έχουμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα και για να μπορεί το προϊόν της Ένωσης να είναι ανταγωνιστικό και ξεχωριστό. Και οφείλω εδώ να πω ότι η Ένωση Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα στην ποιότητα του κρασιού που παράγει. Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ.
2: Τα γένια μου, το λέτε εσείς. Είναι
1: ο κόσμος το λέει.
2: Έχει βραβευτεί.
1: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να αλλάξουμε θέμα. Λοιπόν, να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη. Είναι αντιδήμαρχος παιδείας και νέας γενιάς του Δήμου Ηρακλείου. Να μας δώσει μία εικόνα τι γίνεται για την προετοιμασία της νέας χρονιάς. Ξέρετε, συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι στρέφουμε τους προβολείς για το τι γίνεται στα σχολεία μας λίγο πριν τις 11 Σεπτεμβρίου που ξεκινούν.

0: νέα η σχολική χρονιά. Αυτή η περίοδος όμως είναι η περίοδος η κρίσιμη. Γιατί? Γιατί όλες οι διευθύνσεις εκπαίδευσης δίνουν μάχη προκειμένου να προετοιμαστούν οι διορισμοί, να έχουν έρθει τα βιβλία κτλ. Και από την άλλη οι δήμοι προσπαθούν να ετοιμάσουν τα σχολικά κτίρια, τις αίθουσες κτλ. Προκειμένου να είναι σε θέση να υποδεχτούν τους μαθητές στις 11 Σεπτεμβρίου. Κύριε Περισσυνάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αρχιδιάκη, καλημέρα στο ακροατέ σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα τι γίνεται με την προετοιμασία.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως πολύ σωστά τα περιγράψατε. Να πω ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι όπως όλος ο κόσμος, γιατί έχουμε τόσα πολλά ανοιχτά ζητήματα που είναι πολύ δύσκολο. Να σας πω για τις συντηρήσεις των σχολείων. Έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες στο 58 νηπιαγωγείο, 61 νηπιαγωγείο, 8 νηπιαγωγείο, 52 νηπιαγωγείο Λύκειο Νέας Αλικάσου. Συνεχίζουμε εργασίες στο πειραματικό γυμνάσιο Λύκειο, 52 Δημοτικό Σχολείο, ΕΚΑ Λικαρνασσού, 3ο ΕΠΑΛ, 5ο ΓΕΛ, Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία, Δημοτικό Σχολείο Σκαλανίου, Γυμνάσιο Αλικάνσου, 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλικάνσου, 5ο ΕΠΑΛ. Και συνεχίζουμε και τα δύο προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, το Μαριέτα Γιαννάκου στο 10ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, Ειδικό Γυμνάσιο, 43 Δημοτικό. Και τη μεγάλη ανακαίνιση που κάνει το Νάσιο Ίδρυμα στο 9ο Γυμνάσιο, 10ο Λύκειο, στα Δειλινά. Όλες αυτές οι εργασίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων, δηλαδή περίπου στις 25 Αυγούστου, ώστε να μπουν μετά οι καθαρίστριες, να καθαρίσουν τα σχολεία, να είναι έτοιμα για την 1η του Σεπτέμβρη.
0: Πείτε μου κάτι. Με ένα σχολείο εκεί στην περιοχή της Αλικαρνασσού, δεν θυμάμαι ποιο είναι, το οποίο όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις φτάνουν εδώ στην εκπομπή φωτογραφίες με τον αύλιο χώρο να είναι πλημμυρισμένος με νερά κτλ. Φροντίσατε, είναι στη λίστα των σχολείων εκείνων που χρήζουν διορθωτικών κινήσεων? Και εσείς τώρα ως Αλικαρνασσού.
1: Δεν θυμάμαι. Αν εννοείται το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικάνσου. Πέρυσι κάναμε μια παρέμβαση, η τεχνική υπηρεσία μας είπε ότι ήταν φραμμένα εκεί τα αποχετευτικά, τα ξεφράξαμε, θεωρούμε ότι δεν θα ξαναυπάρξει πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν εννοείται το 6ο σχολείο ειδικών παιδιών, σας είπα προηγουμένως ότι κάνουμε τώρα κάποιες
0: μονάδες. Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τους παιδικούς σταθμούς και με τις, επισημάνσεις που έχετε πάρει, τις προειδοποιήσεις των ιδιοκτητών των κτηρίων ότι πρέπει να αδειάσετε τα κτίρια. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις?
1: Δεν είναι παιδική σταθμή, είναι νηπιαγωγία.
0: Νηπιαγωγία.
1: Νηπιαγωγία, ναι. Ξέρετε ότι έχουμε κληρονομήσει προβλήματα τα οποία πολλά από αυτά ανήκουν στην ιστορία των τελευταίων 30 ετών της πόλης μας. Πιο συγκεκριμένα έχουμε μισθώσεις νηπιαγωγείων στο κέντρο της πόλης, εκεί που η αστική δομή δεν έχει κόπεδα, δεν έχει κτίρια, δημοτικά εννοώ, που αγγίζουν τα 30 χρόνια μίσθωσης και συνεχόμενης λειτουργίας.
0: 30 χρόνια!
1: Τα 30 χρόνια έχουμε μισθώσει 30 ετών. Εκεί λοιπόν τα τελευταία δύο έτη, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που εμείς τα χρησιμοποιούμε για να στεγάσουμε τα νηπιαγωγεία μας, μας ζητούν να τα απελευθερώσουμε για να τα αξιοποιήσουν εναλλακτικά. Είτε με τον τρόπο το γνωστό τον Airbnb, είτε με άλλους τρόπους. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν και ένα δίκιο, γιατί τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Πόσα είναι αυτά τα ακίνητα, κύριε Περισσυνάκη, για να έχουμε?
1: Έχουμε περίπου 25 μισθώσεις σήμερα. Διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή 7 ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι μας έχουν κάνει αγωγή έξωσης. Βέβαια στο δικαστήριο όλοι ισχυρίζονται, γιατί παρευρίσκομαι όσο μπορώ στα δικαστήρια, ισχυρίζονται ότι η αιτία είναι το χαμηλό μίσθωμα,
0: ναι.
1: Και έχουν εν μέρη δίκιο, γιατί αν θυμάστε στην εποχή του κορονοϊού υπήρξε μια οριζόντια μίσθωση 30%
0: μείωση.

0: αποτέλεσμα κάποια μισθώματα να είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, υπάρχει νηπιαγωγείο 150 τετραγωνικό που πληρώνει 220 ευρώ μίσθωμα.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Είναι όντως χαμηλό.
1: πολύ χαμηλό. Στο Ηράκλειο.
0: Εμείς τώρα τι αντιπροτείνουμε, κύριε Αρχιδάκη. Εμείς αντιπροτείνουμε με

0: νηπιαγωγείο,
1: ναι,
0: που στην Χρυσοπηγή.
1: Ωραία.
0: Το οποίο οι ιδιοκτήτες του μας είπε ότι το θέλει για ιδιοχρησία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος.
1: Κάντε
0: όλοι
1: μου...
0: οι υπόλοιποι γενικά θέλουν να συνδιαλαβούν.
1: Ωραία.
0: Μαζί μας.
1: Κάντε
0: και
1: μου
0: πιστεύω
1: μία...
0: ότι θα τα καταφέρουμε να έρθουμε σε συμφωνία.
1: Κάντε μου μία χάρη. Δώστε μου το χρόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου μέσα σε αυτή τη δεκαετία, με το μεγαλύτερο αριθμό καμένων στρεμμάτων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου που αριθμεί 77.500 στρέμματα. Συνολικά εκτιμάται ότι το 22% της έκτασης του Δήμου Αγίου Βασιλείου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια. Τα στοιχεία προκύπτουν από την υψηλή ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών που πραγματοποίησε η μονάδα μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Ένα σοβαρό και άκρως επικίνδυνο πρόβλημα οδικής ασφάλειας αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατοντάδες οδηγοί, κάτοικοι και επισκέπτες του Ηρακλείου στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η κεντρική πινακίδα που καθοδηγεί τους οδηγούς που έρχονται από την ενδοχώρα προς το νοσηλευτικό ίδρυμα έχει θαυτεί κυριολεκτικά κάτω από την πυκνή και ανεξέλεγκτη βλάστηση, καθιστώντας την εντελώς αόρατη, με κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων αλλά και καθυστερήσεις στα μεταφερόμενα επίγοντα περιστατικά. Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο διενεργεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη, με το νησί να βρίσκεται σε επίπεδο επικινδυνότητας 3. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μόνιμο αγκάθι για την αγορά παραμένουν τα χρέη του δημοσίου, καθώς ο λογαριασμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλητές στα νοσοκομεία με 1,3 δισεκατομμύρια την ώρα που αυξάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, με τον Χρήστο Κόντι να υπολογίζει και στο νέο αποκτηθέντε Ιταλό αμυντικό Ντίκμαν. Με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 την Αϊμέγγεν στη ρεβάνς του 0-0 του Καραϊσκάκη, ενώ την ίδια ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση ΤΣΕΣΕΚΑ Παναθηναϊκός, με τους πρασίνους να επιδιώκουν την πρόκριση στα play-off του Conference. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές της θα κοιμανθεί γύρω στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, αντιδήμαρχος παιδείας και νέας γενιάς του Δήμου Ηρακλείου. Συζητάμε και την προετοιμασία που γίνεται για το άνοιγμα των σχολείων στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Περισσινάκη, όση ώρα συζητούσαμε, έχω πάρει διάφορα μηνύματα εδώ από ακροατές. Στο τέταρτο γυμνάσιο μου γράφουν, έχουν αφήσει μπάζα μετά από εργασίες και ζητάει εκεί η γειτονιά, είναι στη Φιλιππουπόλεως, εάν μπορούν τα συνεργεία.
1: Το γνωρίζουμε. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε σε όλα, μάλλον γίνεται προσπάθεια για να είμαστε καθόλου έτοιμοι την 11η Σεπτεμβρίου. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται τώρα με τους παιδικούς σταθμούς και με τις αιτήσεις που έχουν γίνει από τους γονείς προκειμένου να δεχτείτε τα παιδιά τους στις δομές που λειτουργεί ο Δήμος.
1: Πραγματικά μπορώ να σας πω, κύριε Αργυράκη, ότι είμαι περήφανος για τους 20 βρεφονηπιακούς σταθμούς που έχει ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί εκτός από το ότι έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις κτηριολογικές, έχει και εξαιρετικό προσωπικό. Και αυτό φαίνεται από την αγάπη των γονέων. Όμως αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές σας, γιατί για μας είναι πρωτόγνωρο. Ενώ το 2018 είχαμε 2.880 αιτήσεις, αυτή τη στιγμή φέτος έγιναν μόνο 1.580. Έχουμε μείωση 1.300 αιτήσεων. Αυτό δείχνει το φοβερό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, το οποίο μαστίζει την Ελλάδα, αλλά και έχει φτάσει στην πόλη μας, το Ηράκλειο. Τώρα,
0: ξαναπείτε μου το, μισό λεπτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου είπατε.
1: Βέβαια,
0: πέρυσι δηλαδή, μισό λεπτό, πέρυσι είχατε δεχτεί 2.880...
1: Όχι πέρσι,
0: πότε?
1: Πριν από 10 χρόνια.
0: Α, πριν από 10 χρόνια.
1: Σε επίπεδο δεκαετίας είναι ορατό αυτό.
0: Ναι.
1: Μελετάμε τα στατιστικά στοιχεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φέτος 1.580, δηλαδή 1.300 αιτήσεις λιγότερες.
0: Μα τι λέτε τώρα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Σε μια δεκαετία μέσα.
1: Βέβαια, σε μια δεκαετία. Βέβαια.
0: Είναι...
1: Καλούμε λοιπόν την πολιτεία να πάρει μέτρα. Αυτό δεν
0: ναι.
1: μπορεί να συνεχιστεί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Όχι, βέβαια. Και ξέρετε, και το Ηράκλειο στις στατιστικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι στις περιοχές που εμφανίζει αύξηση των γεννήσεων. Ενώ δεν είναι έτσι η πραγματική εικόνα σε βάθος δεκαετίας. Έχουμε κι εμείς συρρήκνωση του πληθυσμού. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και το βλέπουμε και από τα σχολεία πρωτοβάθμιας, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Έτσι.
0: Πολύ
1: ωραία. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι φέτος δεχτήκαμε 1.580 αιτήσεις,
0: ναι.
1: από τις οποίες άμεσα θα ικανοποιήσουμε περίπου τις 1.250 με 1.300,
0: ναι.
1: άμεσα, εννοώ την 1η του Σεπτέμβρη,
0: ναι.
1: και σε επίπεδο μέχρι το Δεκέμβρη, ναι. γιατί έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις, μεταθέσεις γονέων και όλα αυτά, θεωρούμε ότι θα καλύψουμε ένα σημαντικό αριθμό, περίπου θα φτάσουμε στο 1.500. Ποια παιδιά τώρα δεν θα ικανοποιήσουμε 100%? Τα μικρά παιδιά, τα βρέφη ηλικίας 8 μηνών έως περίπου 20 μηνών,
0: ναι.
1: γιατί εκεί η νομοθεσία προβλέπει πάρα πολλά τετραγωνικά
0: ναι.
1: σε πολύ μικρό αριθμό.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά, ενώ απασχολούμε σε μία τάξη 25 παιδάκια,
0: ναι.
1: Πάνω από 25 μηνών,
0: ναι.
1: όταν κατέβουμε στα βρέφη στην ηλικία, απασχολούμε μόλις 7. Μόλις 7.
0: Μες.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά τετραγωνικά, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε δεν τα έχουμε, η χώρη μας είναι σταθερή, και προσπαθούμε να αναπτύξουμε παιδικούς σταθμούς. Βάλαμε μπροστά το σταθμό μητέρα στην Γνωσού, ξεκινάει τώρα ο εργολάβος, σε 2 χρόνια θα μας τον παραδώσει και θα δημιουργήσουμε εκεί 220 νέες θέσεις και πιστεύουμε μέσα στην επόμενη δεκαετία να αποδεχόμαστε όλες αιτήσεις χωρίς να υπάρχει παιδί που να μένει απ' έξω από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτό είναι το σχεδιάγραμμά μας και επίσης είμαστε στη φάση μελετών ενός δεύτερου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Λικαρνασσό. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, ψάχνουμε πηγή χρηματοδότησης και επίσης έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το ΙΤΕ προκειμένου να μας παραχωρηθεί ένα συγκεκριμένο κτίριο για να το κάνουμε βρεφονηπιακό σταθμό. Θεωρώ ότι με αυτές τις κινήσεις την επόμενη τριετία δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, θα παίρνουμε όλα τα παιδιά, θα ικανοποιούμε το 100% των αιτήσεων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά, κύριε Περισσυνάκη. Θα τα πούμε λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Να είστε καλά.
1: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Αγγελάκη, αν μου επιτρέπετε μια τελευταία σημείωση. Επειδή είμαι και αντιδήμαρχος νέας γενιάς, έχουμε προετοιμάσει ένα υπέροχο πρόγραμμα για τα παιδιά που θα πάνε πρώτη φορά στο γυμνάσιο. Ξέρετε ότι είναι ένα σημαντικό επίπεδο αυτό. Αλλάζει από το δημοτικό, το παιδί οριμάζει, πηγαίνει στο γυμνάσιο. Σε συνεργασία λοιπόν με την υπηρεσία ΚΕΣΑΝ, υπηρεσία συμβουλευτικής είναι του Δήμου Ηρακλείου, φτιάχνουμε τρεις συναντήσεις, την 3η 25 Αυγούστου, την 5η 27 Αυγούστου και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων, για όσους γονείς ή παιδιά έχουν την ανάγκη συμβουλευτικής για τη μετάβασή τους στο γυμνάσιο. Το πρόγραμμα λέγεται «Σαλπάρουμε για το γυμνάσιο» και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν όσοι ενδιαφέρονται στο τηλέφωνο 2810-313-222, όπου συνεργάτες μας θα τους κατευθύνουν για το πώς μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το ενδιαφέρον πρόγραμμα.
0: 2810-313-222. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Και πάμε στο θέμα που έχουμε υποσχεθεί. Να δούμε τι γίνεται με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο κύριος Νίκος Μπουνάκης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Κύριε Μπουνάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργιάκη.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχω μηνύματα, ακούστε λίγο. Έχω μηνύματα από ακροατές που μου λένε ότι έχουν δεχτεί μήνυμα από την ΚΙΔ. Που έκαναν την ενεργοποίηση και τους ενημερώνουν ότι φέτος δεν μπορούν να τους αναλάβουν. Τι γίνεται?
2: Ναι, αυτό είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
0: Ναι,
2: γιατί είναι επιχειρήσεις που για τον ΑΒΓ λόγο μπορεί με το νέο καθεστώς που είναι ακόμα, να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι δεν έχει αποσαφινιστεί εντελώς όσον αφορά τις ευθύνες που θα έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και τα ίδια τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, όσον αφορά την ευθύνη που θα έχουν για τα στοιχεία τα οποία βάζουν μέσα στο σύστημα. Δηλαδή εδώ υπήρξαν κάποιες, υπήρξε όπως ξέρετε μια αρχική τροπολογία στη Βουλή, η οποία άλλαξε την εποχή που ήταν απαγορευτική για να ανοίξει καν το ΔΕΦΕΤΟ, γιατί είχε πάρα πολλά συμβίβαστα, είχε την ευθύνη. Έδινε ευθύνες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των παραστατικών που προσκομίζει ο παραγωγός. Αυτό άλλαξε λίγο, τροποποιήθηκε, αλλά ακόμα δεν υπάρχει διευκρίνηση. Οπότε κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιες επιχειρήσεις αποφασίζουν να μην μπλέξουν με αυτή την περιπέτεια. Τώρα, το θέμα είναι και να.
0: Το θέμα
2: είναι ότι ενώ έχει ανοίξει τυπικά έχει ανοίξει η δυνατότητα κατάστασης των αιτήσεων του ΟΔΕ, όπως το ξέρει ο παραγωγός, ουσιαστικά δεν λειτουργεί το σύστημα ακόμα, δηλαδή δεν δίνει τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επίπεδα, να δούμε όλα τα πεδία, να μπορέσουμε να κάνουμε, να ολοκληρώσουμε μια αίτηση. Αυτό πανελλαδικά, γιατί πριν μιλήσω στο ραδιόφωνο σας μίλησα με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα για να έχω μια εικόνα. Ουσιαστικά δηλαδή, εντάξει, είμαστε τώρα και παραμονές του 15 Αύγουστο, ο κόσμος δεν θα τρέξει να κάνει την ενεργοποίηση, αλλά ουσιαστικά μετά το 15 Αύγουστο είναι και μια ιδιαίτερη περίοδος για μας εδώ, γιατί που έχουμε τη συγκομιδή των σταφυλιών. Αλλά μετά το 15 Αύγουστο καλό είναι και τώρα δηλαδή να έχει επαφή με τους φορείς, με τα κέντρα τα οποία ενεργοποιεί τα δικαιώματά του, να κάνει, γιατί χρειάζεται μια αξιοδότηση φέτο, να υπογράφει μια αξιοδότηση, την απαραίτητη αξιοδότηση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Όταν το σύστημα είναι έτοιμο. Αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν είναι ακόμα έτοιμο.
0: Μα τι λέτε τώρα?
2: Και εδώ μπαίνει το εξής ερώτημα. Θα ισχύσουν οι ημερομηνίες που έχει δώσει η ΑΔΕ ότι μέχρι 15 Ενάτου θα πληρώσει? αν ολοκληρώσουμε τις αιτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πώς να τις ολοκληρώσουμε τόσες χιλιάδες αιτήσεις μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, 650 χιλιάδες αιτήσεις όλη την Ελλάδα,
0: ναι.
2: Με ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά φέτος θα δοκιμάσουμε τις δυνατότητές του.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα νέο σύστημα. Η μετάβαση του συστήματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ στις 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πιο πολλά δώσαμε.
2: Στο τέλος θα δίνουμε πιο πολλά στα συστήματα από ό,τι θα παίρνουν παραγωγή ή επιδοτήσεις.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι και να δούμε τις επόμενες μέρες ότι το σύστημα θα λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί.
0: Δηλαδή σήμερα το πρωί. Μισό λεπτό. Σήμερα το πρωί. Εάν έρθει ένας αγρότης. Στο δικό σας κατάστημα και σας πει κύριε Μπουνάκη, θέλω να κάνω την ενεργοποίηση, παρακαλώ μπείτε μέσα, κάντε τη σχετική διαδικασία να είμαι ήσυχος ότι έχω ενεργοποιήσει τα δικαιώματά μου. Δεν μπορείτε να το ολοκληρώσετε?
2: Μπορούμε να μπούμε, να δούμε τα στοιχεία.
0: Όχι, άλλο αυτό, όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
2: Όχι, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Ναι, είναι δυνατόν. Όχι, δεν κανονικά δεν θα πρέπει. Γιατί είμαστε τον Αύγουστο. Θα έπρεπε αυτή η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εδώ και τρεις μήνες και να μπορεί να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από τις υπηρεσίες για να γίνουν πληρωμές. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μια αίτηση.
0: Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό.
2: Όχι, απλά
0: και δείχνει την προχειρότητα. Την προχειρότητα με την οποία στείνονται σημαντικά πράγματα που κινδυνεύουν να τεινάξουν στον αέρα το σύστημα χρηματοδότησης της επιδότησης ουσιαστικά των κτηνοτρόφων και των γεωργών.
2: Για 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πρέπει να δοθούν στους παραγωγούς
0: να
2: για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που προαναφέρατε και στη συζήτηση που είχατε
0: με τον κύριο Ιερονιμάκη και τον κύριο Καβαλά.
2: Και αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια για αυτά, γιατί αυτά τα συστήματα συνδέονται.
0: Δηλαδή?
2: Συνδέεται όλο αυτό το... Δηλαδή,
0: όχι,
2: οι ενισχύσεις αυτές δίδονται προκειμένου να μπορέσει ο παραγωγός τώρα, παραδείγματος χάρη, που θα μπει σε μια διαπραγμάτευση με τους συνοπιούς και τα λοιπά, να έχει δυνατότητα τη χρηματοοικονομική να υποστηρίξει αυτή την κατάσταση. Αύριο μεθαύριο που θα έχει το ελαιόλαδό του, να μην τρέξει να το κόψει, όπως λέμε εδώ, με την πιο χαμηλή τιμή, γιατί δεν έχει ρευστότητα. Αυτός είναι ο λόγος που δίδονται, και αυτός είναι ο λόγος που δίδονται οι εισοδηματικές ενισχύσεις στους παραγωγούς. Γι' αυτό πρέπει να δίδονται έγκαιρα οι εισοδηματικές ενισχύσεις. Και όπως σας είπα και σε προηγούμενη συνάντησή μας, η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που είναι μια χώρα που έχουμε τα ίδια περίπου προϊόντα, έχει δώσει προκαταβολές ήδη στους παραγωγούς. Το άλλο θέμα που πρέπει
0: μισό λεπτό.
2: Μου γράφει εδώ. Έχει ανοίξει και ένα άλλο θέμα.
0: Ποιο είναι
2: αυτό? Είναι οι 460.000 παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουν πάρει, δεν έχουν κλείσει τις δηλώσεις του 25. Άνοιξε το σύστημα πρόσφατα.
0: Αναφέρεστε στους νέους αγρότες?
2: Όχι, δεν αναφέρομαι στους νέους αγρότες.
0: Αλλά
2: αναφέρομαι σε παραγωγούς οι οποίοι είχαν κάποια προβλήματα, είτε με το χρηματολόγιο, με το ATAC, τυπικά ζητήματα, είτε το monitoring, παραδείγματος χάρη, δεν εντόπισε τα χωράφια τους και πρέπει να γίνουν διορθώσεις.
0: Ναι.
2: Με τα οικολογικά σχήματα είχαν προβλήματα κτλ. Ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Δηλαδή το σύστημα δεν επιτρέπει να μπούμε σε όλα τα πεδία. Προσέξτε, είναι, επειδή είχε γίνει μια πολύ συζήτηση τώρα, ποιος μπορεί να κάνει όλοι κτλ. Είναι μια πολύ σύνθετη γεωτεχνική δραστηριότητα.
0: Λοιπόν.
2: Αυτή.
0: Ναι.
2: Και πρέπει και η παραγωγή μας να είναι προσεκτική, που θα απευθυνθούν για να.

0: λοιπόν, κάνουν αυτή τη
1: ακροατής,
0: είναι το εισόδημά τους.
1: Ακροατής μου λέει,
0: ναι,
1: τι γίνεται με τις ενεργοποιήσεις? Τα ΚΙΔ μας στέλνουν μήνυμα και αρνούνται να αναλάβουν, πέραν από τις νέες απαιτήσεις που καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Ο χρόνος περνάει και δεν ασχολείται κανείς. Εμείς είμαστε νέοι αγρότες και είμαστε στο έτος κλεισίματος των όρων του προγράμματος και κινδυνεύουμε, ναι, με απένταξη. Τι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι?
0: Απόλυτο δίκιο ο ακροατής μας.
1: Ναι.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα και για τους νέους αγρότες και για τα σχέδια βελτίωσης, γιατί όπως έχουμε πει, η δήλωση ΟΣΔΕ είναι η βάση πάνω στην οποία κτίζεται το μέλλον της αγροτικής εκμετάλλευσης.
1: Αυτό δηλαδή, λέει.
0: Ό,τι εμφανίζουμε εκεί.
1: Αυτό λέει και
0: αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αυτό λέει και ο ακροατής. Αυτό λέει.
0: Ωραία. Όσον αφορά το θέμα, αν κάποια κέντρα υποδοχής γλώσσεων σταματάνε δραστηριότητα, μπορεί ο ακροατής μας να απευθύνει σε όποιο άλλο.
1: Μάλιστα. Λέει ο ακροατής.
0: Εμάς... Αλλά το άλλο πρόβλημα είναι εφικτό. Είναι πραγματικό ότι, ναι, αν δεν λυθεί σύντομα το πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος απένταξης.
1: Να είναι φοβερό.
0: Χωρίς να είναι ευθύνη των παραγωγών, ναι, των, ναι, αγροτών, ναι, και των ανθρώπων που έχουν κάνει επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Απενταχθούν. Εντάξει, πιστεύω τώρα ότι θα το παλεύουμε και εμείς από τη μεριά μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μας έχετε παρακολουθήσει ότι έχουμε κάνει και ως γεωτεχνικός χώρος ένα σωρό ενημέρωση. Τα έχουμε προπεί αυτά. Τα έχουμε,
1: ναι,
0: τα έχουμε πει εδώ και μήνες.
1: Τα
0: έχουμε εντοπίσει. Τα έχουμε επισημάνει τα προβλήματα.
1: Δεν μου λέτε.
0: Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί. Ωραία. Το αποτέλεσμα δηλαδή όλη αυτή τη προσπάθεια δεν ικανοποιεί.
1: Δεν μου λέτε.
0: Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, ναι, τη δουλειά μας, ούτε εμείς την παραγωγή.
1: Έχουμε να πούμε κάτι παρήγορο,
0: ναι,
1: για τους...
0: έχουμε να πούμε κάτι παρήγορο. Έχουμε να πούμε μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα. Είναι ότι θα ανοίξουν τα λεγόμενα σχέδια βελτίωσης. Έχει μια προδημοσίευση που αφορούν επενδύσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και 500.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα, για εξυγχρονισμό αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για δημιουργία, για αγορά ελκυστήρων, για αναμπελώσεις, για δημιουργία θερμοκηπίων, για ό,τι, τέλος πάντων, για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή οτιδήποτε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα,
1: ναι,
0: και έχει ανοίξει το πρόγραμμα για ο αναπτυξιακός νόμος για τη μεταποίηση, mm-hmm, για τη μεταποίηση στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, που και αυτό μας αφορά, δηλαδή
1: τις
0: μεταποιητικές εταιρείες, mm-hmm, που τυποποιούν, συσκευάζουν και προωθούν τα προϊόντα μας.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Αυτά είναι
1: πολύ σημαντικό.
0: Να πω, αν θέλετε, και εγώ δύο λόγια για την προηγούμενη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ρολά και τον κύριο Νοημάκη.
1: Ναι.
0: Είναι επειδή έχω μεγαλώσει, ζούμε στον αγροτικό χώρο,
1: mm-hmm,
0: για τους ανθρώπους που θα ασχοληθούν, επειδή υπάρχει μια εγκατάλειψη, έτσι, αλλά για τους ανθρώπους που θα ασχοληθούν σοβαρά και επαγγελματικά,
1: ναι,
0: πλέον με τον τομέα, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, παρά τα προβλήματα που αναφέραμε. Γιατί είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο ο οποίος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία, ναι, πρέπει να αναδείξουμε. Εδώ πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία για το θέμα που είπαμε.
1: Τι νομίζερα, θέλετε να πείτε με αυτό?
0: Των ελληνοποιήσεων.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να δίνουμε τέτοιο αγώνα για να δώσουμε ταυτότητα στα κριτικά προϊόντα,
1: ναι,
0: και τα προϊόντα που έρχονται και καταναλώνονται και από εμάς, mm-hmm, και από τους επιχέρτες του νησιού να έχουν τον τίτλο ότι είναι τοπικά και ουσιαστικά να είναι από όλα τα σημεία από άλλες περιοχές.
1: Προσέξτε τώρα. Προσέξτε.
0: Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη. Υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχει, ναι, ΕΦΕΤ, υπάρχει, ναι, που έχουν την ευθύνη,
1: ωραία,
0: του ελέγχου.
1: Δεν απαγορεύεται
0: των προϊόντων.
1: Εγώ νομίζω.
0: Όχι, είπα ότι απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Απλά
1: πρέπει.
0: Δεν πρέπει να λένε. Πρέπει να λένε από πού παραπάνω.
1: Ωραία. Αυτό πρέπει.
0: Είναι...
1: Πρέπει διαρροπάλου να επιβληθεί.
0: Στα φίλια από τη Βουλγαρία, από
1: πρέπει,
0: τα Σκόπια,
1: πρέπει,
0: οπουδήποτε.
1: Πρέπει διαρροπάλου.
0: Μα είναι νομοθεσία. Είναι υποχρεωμένη να εινοποιούν. Είναι υποχρεωμένη η εθνηλασιμότητα.
1: Ναι.
0: Είναι νομοθετική απέτηση.
1: Μα δηλαδή, ναι, αλλά δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται.
0: Αυτό λέμε.
1: Δεν
0: ότι εφαρμόζεται. Εδώ παίζουμε ένα ρόλο. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο ιδιώτης.
1: Ναι.
0: Είναι ένας από τους ρόλους που έχουμε να θέσει στους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Διαφορετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να ανταγωνιστούμε. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε πλεονέκτημα. Το μόνο μας πλεονέκτημα είναι η ποιότητα των προϊόντων μας. Δεν μπορούμε σε επίπεδο κόστους να ανταγωνιστούμε χώρες με πολύ χαμηλότερο. Δεν είναι απλά το νόμισμα. Είναι το χαμηλότερο κόστος παραγωγής άλλων περιοχών.
1: Τόσο απλά.
0: Εμείς εδώ δεν

0: μπορούμε.
1: Τόσο απλά.
0: Γιατί έχουμε ένα άλλο επίπεδο ζωής, ναι. Έχουμε άλλο κλήρο, ο οποίος είναι μικρός, πολυτεμαχισμένος,
1: ορισμένος. Και άλλο κόστος παραγωγής.
0: Και άλλο κόστος. Αυτό όμως δίνει πλεονέκτημα στην παραγωγή των προϊόντων.
1: Είναι έτσι.
0: Γιατί δίνει, έχει, τα προϊόντα μας έχουν άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουμε αναδείξει και μέσα από τις πιστοποιήσεις των προϊόντων POP, GE κτλ. Αλλά πρέπει και εδώ ο καταναλωτής να ενημερωθεί. Χρειάζεται μια εκστρατεία ενημέρωσης για το ποιο είναι το προϊόν. Το πραγματικά
1: ναι, αλλά προσέξτε, προσέξτε τώρα, γιατί εμείς είμαστε, ναι. Είμαστε και πραγματιστές. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Για να καταδείξουμε το πρόβλημα δηλαδή της έλλειψης ελέγχων, όταν δεν εφαρμόζεται ο νόμος, οι παρενέργειες είναι πάρα πολλές. Ένας σοβαρός επαγγελματίας, ο οποίος προσπαθεί σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον να επιβιώσει, δεν είναι ανταγωνιστικός. Όταν δηλαδή ο ένας πουλάει πέντε, και εκείνος αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ ακριβώς γιατί ο άλλος πουλάει τρία, κάτι πρέπει να κάνει και οι επιλογές του δεν είναι πολλές. Εάν επιμένει σε αυτό που κάνει, θα βρεθεί σε αδίέξοδο. Αφού η πολιτεία δεν είναι εδώ για να τον βοηθήσει, να τον προστατεύσει και να επιβάλλει κανόνες στην αγορά, αναγκάζεται και εκείνος να ακολουθήσει το λάθος δρόμο. Βέβαια, κάποιος πρέπει να τους πει όλων ότι αυτός είναι ο λάθος δρόμος, διότι θα οδηγήσει
0: αυτό δεν έχει τέλος αυτή
1: ακριβώς,
0: η
1: δηλαδή ακριβώς
0: το είναι,
1: διότι το ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα
0: δεν είναι κάτι που ευνοεί το δικό μας παραγωγικό μοντέλο.
1: Μα γι' αυτό το επισημαίνω.
0: Εμείς δεν μπορούμε να ούτε ποσότητες έχουμε τεράστιες,
1: ναι.
0: Ούτε μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε επίπεδο κόστους.
1: Και ξέρετε,
0: να ανταγωνιστούμε σε επίπεδο ποιότητας.
1: Ναι. Κύριε Μπουνάκη,
0: αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ναι.
1: Κύριε Μπουνάκη, ξέρετε τι έχω καταλάβει από την φτωχή μου έτσι ενασχόληση με όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ τα όσα τεκταίνονται, ότι μας λείπει, ναι, ένας συντονισμός. Μας λείπει δηλαδή ο φορέας εκείνος ο οποίος θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των μεγάλων καταναλωτικών μονάδων, ποιες είναι αυτές, τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, με την παραγωγή, για να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση πώς μπορούμε τα αγροτικά προϊόντα, τα περίφημα αγροτικά προϊόντα τα δικά μας, να τα λανσάρουμε στους ξένους επισκέπτες που είναι χιλιάδες εκατομμύρια κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι απλό. Αυτό
0: είναι, ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις που κοιτάζουν το συμφέρον τους, πρέπει και οι τοπικές επιχειρήσεις
1: σε
0: ένα βαθμό να εξυγχρονίσουν το παραγωγικό τους μοντέλο,
1: ναι,
0: και να χρειάζεται και μια διαφορετική στρατηγική. Έχουν γίνει βήματα σε αυτόν τον τομέα, δεν τα μηδενίζουμε όλα.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά
1: δεν είναι...
0: έχουν φτάσει στο επίπεδο
1: εκεί,
0: που
1: το επιθυμητό.
0: Γιατί εμείς δεν θα μπορούμε, δηλαδή εδώ η Κρήτη με τόσους επισκέπτες που έχει,
1: ναι,
0: και με το πληθυσμό που ζει στο νησί,
1: σωστό,
0: θα μπορούσε να τροφοδοτεί.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρει καν, εκτός από το έλαιο, όλα εδώ και κάποια προϊόντα που είναι ούτως ή άλλως σε μεγάλη παραγωγή, όλα τα άλλα προϊόντα που καταναλώνει να τα παράγει το νησί. Έχει ευτυχώς τη δυνατότητα αυτό το νησί να παράγει τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα. Διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα με όλες αυτές τις λειτουργίες και τις πολιτικές. Πολύ φοβόμαστε ότι θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί βρίσκονται σε ένα αφιλόξενο πεδίο, έτσι δεν είναι?
0: Περιβάλλον. Ναι, βέβαια. Δεν είναι εύκολο το πεδίο ειδικά στην Κρήτη.
1: Ειδικά.
0: Και να πω κάτι τώρα, επειδή σας είπα προηγουμένως για τα προγράμματα. Άνοιξε πάλι ο αναπτυξιακός νόμος, όπως σας είπα, για τη γεωργική βιομηχανία και λέει για νησιωτική, ότι ισχύει αυτό, ας πούμε, το ποσοστό για τις νησιωτικές περιοχές. Εκτός Κρήτης και Εύβοιας.
1: Γιατί εκτός Κρήτης?
0: Αυτό είναι παλιό. Είναι εδώ και δεκαετία ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι η Κρήτη δεν θεωρείται νησί.
1: Είναι το ανέκδοτο αυτό.
0: Η Εύβοια, να το καταλάβουμε, έχει συνδεθεί με την υπηρετική χώρα σε πολλά σημεία με γέφυρα. Η Κρήτη όμως να μην θεωρείται νησί είναι ένα θέμα.
1: Και το ερώτημα είναι, εντάξει,
0: αυτό το έχουμε θέσει πολλά χρόνια.
1: Μισό λεπτό.
0: Αυτό ισχύει διαφορετική μοριοδότηση στα προγράμματα, έχει σχέση με το κόστος μεταφοράς, με όλα αυτά τα ζητήματα, ότι πρέπει να μπει σε ένα διαφορετικό καθεστώς. Το έχουμε θέσει παντού. Πάμε. Δεν αλλάζει στους νόμους του ελληνικού κράτους.
1: Μισό λεπτό.
0: Είναι ένα πρόβλημα ότι η Κρήτη δεν θεωρείται νησί.
1: Ναι. Προσέξτε. Εμείς
0: ξέρουμε
1: τώρα.
0: Βέβαια ναι. ότι είναι Ήπειρος Κρήτη mm-hmm. από μόνη της, αλλά.
1: Ναι, είμαστε Ήπειρος.
0: Αλλά. Πρέπει να δούμε και τα μειονεκτήματα που έχει.
1: Ναι, αλλά προσέξτε.
0: Έχει το να παράγει σε ένα χώρο, σε ένα νησί, με τα μειονεκτήματα που έχει, τα μεταφορικά κόστη και όλα αυτά.
1: Το ερώτημα ποιο είναι. Εγώ. Προσωπικά δεν νιώθω άσχημα επειδή κάποιος αγεωγράφιστος υπουργός, υφυπουργός, δεν ξέρω τι παράγοντας του Υπουργείου έβαλε αυτή την ασφαλιστική δικλίδα.
0: Αυτό είναι εδώ και χρόνια.
1: Μα δεν έχω αντίρρηση. Μα δεν έχω αντίρρηση.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Λέω ναι. ότι εγώ σε αυτούς δεν έχω καμία, ναι. να το πω τώρα, καμία ένσταση. Ναι. Η ένστασή μου είναι με τους βουλευτάδες μας εδώ, δηλαδή από όλους τους κομματικούς χώρους.
0: Από
1: έχουμε
0: από
1: τόσους βουλευτές από τα Χανιά ίσα με το Λασίθι.
0: Δεν και υπουργοί
1: δεν ένιωσε κανείς την ανάγκη.
0: Θα μπορούσε να δει υπουργός
1: ναι, ναι.
0: να το αλλάξει.
1: Δεν ένιωσε κανείς την ανάγκη να πάει στο
0: δεν
1: Υπουργείο.
0: Να ερωτηθούν.
1: Μα μισό λεπτό, να πάει στο Υπουργείο και να κρατάει μαζί του ένα χάρτη. Ένα χάρτη της Ελλάδος. Να τον ανοίξει μπροστά και να του πει βρε αγράμματε, τι σημαίνει νησί, τι είναι το νησί. Νησί είναι αυτό. Ωραία. Δείξε μου τα νησιά. Η Κρήτη είναι νησί. Άλλαξε σε παρακαλώ την απόφαση για να μην βάζεις σε περιπέτειες τους συμπατριώτες μου. Αυτό το απλό μπορεί να το κάνει κάποιος και να
0: αυτό
1: προσπαθήσει να αλλάξει ρε παιδί μου.
0: Ιδιαίτερα όσοι συμπολίτες μας έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης.
1: Σωστά.
0: Κεντρικά στα κεντρικά υπουργεία.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ, επειδή μιλάμε στην Μόλυνα, αντιλαμβάνομαι η Κρήτη, επειδή λόγω της εργατικότητας του κρητικού λαού
1: ναι.
0: έχει μεγαλύτερα επίπεδα ανάπτυξης από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό
1: ναι.
0: δεν λαμβανόμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε αυτή η ανάπτυξη να γίνει ακόμα μεγαλύτερη προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
1: Σωστό.
0: Αφού κάθε ευρώ που επενδύεται σε αυτόν τον τόπο αποδίδει
1: Σωστό.
0: Περισσότερο
1: λοιπόν.
0: Από ό,τι αποδίδει σε άλλες περιοχές ίσως. Οπότε εμείς δεν ζητάμε κάποια ευνοϊκή μεταχείριση.
1: Ναι.
0: Ζητάμε να ισχύσουν και για το νησί της Κρήτης οι ίδιες όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν. Προσέξτε, όχι για τα
1: λοιπόν.
0: Άλλα νησιά μόνο
1: ναι.
0: της Ελλάδος, για τα νησιά της Μεσογείου
1: ναι.
0: από
1: ναι.
0: την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Θα σας παρακαλέσω πρόκειες. Πολύ. Ναι, μόλις
0: ναι, δηλαδή, όταν
1: κάτι...
0: δούμε ότι το σύστημα πλέον είναι σε πλήρη λειτουργία, θα
1: πολύ ωραία.
0: Μαζί σας.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πάμε
0: πολύ.
1: Διαφημίσεις yeah. και επιστρέφουμε.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ

0: και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Ένα θέμα που προκαλεί προβληματισμό, ανησυχία, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Στη χθεσινή εκπομπή, οι τακτικοί ακροατές θα θυμούνται ότι αναφέραμε πως υπήρχε μια διακοπή ρεύματος στο Νότο και συγκεκριμένα στις περιοχές Κερατόκαμπο, Καστρί, Δέρματος, Τσούτσουρα και δεν θυμάμαι ποιες άλλες περιοχές. Κάναμε μια προσπάθεια να μάθουμε γιατί είχαμε τη διακοπή ρεύματος. Η πρώτη απάντηση που πήραμε ήταν ότι λόγω των ισχυρών ανέμων είχαμε διακοπή, μάλλον είχαμε μια ζημιά, έκοψε ένα καλώδιο μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος και θα απαιτηθούν τουλάχιστον 2-3 ώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά. Και το είπαμε στον αέρα. Είπαμε στον αέρα δηλαδή ότι ξέρετε η ζημιά αυτή οφείλεται εκεί. Οφείλεται στο γεγονός ότι κόπηκε ένα καλώδιο. Ήταν προς το τέλος της εκπομπής. Τελειώνοντας την εκπομπή δέχτηκα 3 τηλεφωνήματα. 3 τηλεφωνήματα από ανθρώπους που μου δήλωναν, εγώ δεν τους ξέρω, μου δήλωναν ότι είναι εργαζόμενοι στο ΔΔΕ, είναι άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα και μου έλεγαν ότι δεν οφείλεται στο γεγονός ότι κόπηκε ένα καλώδιο, οφείλεται στην απόφαση, δεν ξέρω ποιανών, να κόψουν το ηλεκτρικό ρεύμα για να μην κοπεί όντως το καλώδιο από τους ισχυρούς ανέμους, γεγονός που ενδεχομένως να προκαλέσει πυρκαγιά σε κάποια περιοχή. Και μάλιστα δεν θα ήθελαν με κανένα τρόπο να έχουν την κατάληξη που είχαν στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, όπου στελέχη του ΔΔΕ οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη κατηγορούμενοι ότι προκάλεσαν πυρκαγιά και ήταν κατηγορούμενοι σε βαθμό πλημελήματος. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να διασταυρώσουμε αυτή την πληροφορία. Δεν τα καταφέραμε. Δεν καταφέραμε να έχουμε, δηλαδή, άλλα μας έλεγαν επίσημα και άλλα μαθαίναμε ανεπίσημα. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν θέσαμε το θέμα στους ανεπίσημους και είπαμε, βρε παιδιά, μα η επίσημη ενημέρωση είναι αυτή. Μου λένε, μα εάν το πουν δημόσια, είναι ένας λόγος για να κληθούν από τον εισαγγελέα. Βέβαια, εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε σε τι περιπέτειες θα μπει το νησί μας και οι περιοχές εκείνες που είναι επικίνδυνες, διότι με όλο το συμπάθειο ο ΔΔΕ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει και την καλύτερη συντήρηση στο δίκτυο μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, τα λέγαμε και πριν από μερικές ημέρες. Θέλω όμως να βάλω στη συζήτησή μας και τον Μανώλη Σπανάκη, ο οποίος είχε τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες και μάλιστα στο vianitica.gr έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ που αναφέρει ότι έκοψαν το ρεύμα για να μην πάρουμε φωτιά. Μανώλη Σπανάκη, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής σου και του Ραδιοκρήτη γενικότερα.
3: Σε ακούμε με προσοχή. Θέλουμε και τη δική σου άποψη.
4: Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ ότι έκανες ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ εισαγωγικά. Η δική μου η μαρτυρία απλά έρχεται να επιβεβαιώσει όλα όσα προϋπόθηκαν και αν πράγματι έτσι έχουν τα γεγονότα, ναι, που δυστυχώς από τις διασταυρούμενες πληροφορίες αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι, ότι το ρεύμα δεν κόπηκε, η διακοπή δεν έγινε γιατί είχαμε ζημιά, mm-hmm, αλλά γιατί κάποιοι που βρίσκονται στην κεφαλίδα των υπηρεσιών του ΔΕΔΙΕ ισχυρίζονται ότι δεν γίνεται να τρώμε εμείς πρόστιμα από την πυροσβεστική και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο,
3: ναι,
4: προσωπική μου εκτίμηση, και ας μου επιτραπεί να την εκφράσω,
3: ναι,
4: παρά το ότι δημοσιογραφικά δεν είναι ωραίο να εκφράζει ο δημοσιογράφος την προσωπική του άποψη, mm-hmm, αλλά περισσότερο σαν πολίτης θα έλεγα, λέω ότι είναι ας πούμε τίμιο και κατά την γνωστή ρίση ντριός πεσούσης,
3: ναι,
4: και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι τίμιο επειδή πήρε φωτιά κάπου και επειδή το δίκτυο είναι ασυντήρητο να την πληρώνει το μικρομεσαίο στέλεχος ενός οργανισμού, δεν είναι δηλαδή κρατικό, μα εντελώς κρατικό. Εν τέλει είναι υπόθεση του κράτους αυτή η ιστορία, η συντήρηση, ναι, των δικτύων.
3: Ναι.
4: Δεν μπορεί να την αποφασίσει αυτή ο Σπανάκης ο Μανώλης από την Πιάνο,
3: ναι,
4: ούτε ο Τάδε από τα λιοπεράματα.
3: Ναι.
4: Κάποιος,
3: ναι,
4: κάποιος πρέπει πολιτικά ανώτατος να του δώσει μια εντολή, να του βγάλει τα λεφτά.
3: Ναι.
4: Και το ερώτημα που ανακύπτει Μανώλη είναι, ναι, το εξής. Πώς γίνεται ας πούμε η ΔΕΗ μετά την ιδιωτικοποίησή της να έχει τόσα κέρδη και να μοιράζονται στους μετόχους της και να μην υπάρχουν χρήματα για τη συντήρηση του δικτύου? Το δίκτυο είναι κάτι το οποίο παιδεύεται,
3: ναι,
4: τραπατσάρεται από τον, ναι, καιρό, από τα, ναι, φορτία, από πολλούς παράγοντες. Ναι. Ωραία, ναι, λοιπόν, δεν θα ήταν τίμιο, ναι, αυτό το έρμο και παντέρμο κράτος να πει ότι παιδιά, ό,τι γινόταν η παλιά Μανώλη, τα θυμάζε και εσύ, mm-hmm, που ερχόταν το ελικόπτερο,
3: ναι,
4: ένα ειδικό ελικόπτερο και εξέπλενε τους πυλών, τους
3: μονοτήρες
4: από τη σκόνη.
3: Ναι. Έτσι. Ναι.
4: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έμαθα σήμερα το πρωί που έγινε μια διακοπή περίπου 40 λεπτών στην Άνω Βιάνο,
3: ναι,
4: ότι η διακοπή αυτή ήταν σχεδόν προγραμματισμένη για να πληθούν κάποιοι μονοτήρες. Πρώτα απ' όλα, δεν περιμένεις να έρθει το 15 Αύγουστο για να θυμηθείς ότι πρέπει να κάνεις συντήρηση στο δίκτυο. Ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι, ναι, αυτοί ότι το 15 Αύγουστο,
3: ναι,
4: ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού,
3: ναι,
4: μετακομίζει προς τα χωριά, στις παραλίες, ναι, κλπ.
3: Mm-hmm.
4: Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να επανέλθω,
3: πρόσεξε να δεις κάτι, σε παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν φροντίσει, γιατί οι επιτίδοι υπάρχουν παντού, να διαχωρίσουν τη ΔΕΗ από τη λειτουργία του δικτύου, δημιουργώντας το ΔΕΔΙΕ.
4: Ναι.
3: Ο ΔΕΔΙΕ είναι ένα μειχτός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί, ναι, ως ανώνυμη εταιρεία. Το 51% ανήκει στη δημόσια ΔΕΗ και το 49% ανήκει σε μια ιδιωτική, αν δεν κάνω λάθος, αυστραλιανή επενδυτική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος. Το ερώτημα ποιο είναι? Ο ιδιώτης θέλει κέρδη, δεν μπορεί να μπαίνει, να είναι ζημιογόνος ο ΔΕΔΙΕ. Άρα λοιπόν προσπαθεί να περιορίσει, να κόψει ό,τι μπορεί. Άρα λοιπόν αυτά που γινόταν παλιά, που το δίκτυο ήταν στη ΔΕΗ, οπότε φρόντιζε να είναι όλα στην εντέλεια, δεν υπάρχει πλέον αυτή η πολυτέλεια. Δεν υπάρχει. Αλλά εγώ ερωτώ και πολύ θα ήθελα να μάθω, ειλικρινά το λέω, και δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν

0: αυτό θα το διερευνήσει ο εισαγγελέας. Δηλαδή, ποιος είναι υπεύθυνος του ΔΔΕ στο Ηράκλειο? Είναι, ξέρω εγώ, ο Μανώλης ο Σπανάκης. Πάρα πολύ ωραία. Ο Μανώλης ο Σπανάκης έστειλε αίτημα γραπτό, γιατί τα γραπτά είναι που μένουν. Έστειλε αίτημα γραπτό στην κεντρική διοίκηση και να ζητά τη συντήρηση του δικτύου. Ωραία. Εάν έστειλε, την ευθύνη δεν την έχει ο Σπανάκης ο Μανώλης, την έχει ο Αργυράκης ο Μανώλης που είναι, ξέρω εγώ, στην Αθήνα στα κεντρικά. Ο Αργυράκης ο Μανώλης πήρε το μήνυμα και τι έκανε? Ενημέρωσε τη διοίκηση. Εάν ενημέρωσε τη διοίκηση, δεν πρέπει να συρθεί στα δικαστήρια ούτε ο Σπανάκης ούτε ο Αργυράκης. Πρέπει να συρθεί στα δικαστήρια εκείνος που έχει τον κεντρικό ρόλο, εκείνος που έχει την ευθύνη. Όταν τρακάρουν τα τρένα και σκοτώνονται άνθρωποι, την ευθύνη δεν την έχει το μικρομεσαίο στέλεχος, την έχει η κεντρική πολιτεία, που ενώ γνωρίζει το πρόβλημα δεν κάνει κάτι για να το αποτρέψει. Είναι τόσο απλά, αλλά στην Ελλάδα μας αυτά τα απλά δεν εφαρμόζονται. Εκεί είναι το πρόβλημα, αγαπητέ Μανώλη, και εύχομαι να μην έχει συνέχεια αυτό που μάθαμε παρασκηνιακά, γιατί αν έχει συνέχεια αλλή και τρισαλλή στις περιοχές εκείνες που προσπαθούν τώρα ένα-δυο μήνες το καλοκαίρι να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και τα λοιπά που πηγαίνουν σε αυτές τις παραλιακές περιοχές. Έτσι δεν είναι, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί εκεί ζεις και εσύ.
1: Έτσι είναι, αλλά να δώσουμε και μια άλλη διάσταση στο θέμα, ναι, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο ο κερατόκαρπος, ο Καστρί και ο Τσούτσουρας.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι προσφάτως έκανες μια βόλτα, ολιγοήμερη, ας πούμε, σε Αιγαίο Πελαγίδικο νησί,
0: ναι.
1: Και ξέρεις τι εστί Βερίγωγου. Ξέρεις ότι το Αιγαίο Πέλαγος, αν κάτι το χαρακτηρίζει,
0: ναι,
1: αυτό είναι τα μελτέμια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι με τη λογική αυτή που εύχομαι και ελπίζω να βρουν τα στοιχεία και να το διαψεύσουν με τρόπο που να μην επιδέχεται κανενός είδους άλλη ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τη λογική αυτή θα πρέπει να κόψουμε το ρεύμα από όλα τα νησιά τους καλοκαιρινούς μηνές.
0: Μα είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Μάλιστα υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα, δεν κάνω λάθος, στην εφημερίδα Το Έθνος, που αναφέρει ότι το γερασμένο δίκτυο της Ελλάδας έκαψε το 75% των εκτάσεων και επισημαίνει ότι οι σπίθες που φέρνουν την καταστροφή. Δώσε μου όμως το χρόνο να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε, κύριε Γεράκη. Κάνω βαθύτερες σκέψεις και λέω, μήπως το δίκτυο όχι μόνο είναι παλαιωμένο και ταλαιπωρημένο, αλλά για τα δεδομένα της Κρήτης δεν έχει σωστή μελέτη γίνει και έτσι οι στήλοι έχουν μπει πιο μακριά ο ένας με τον άλλο και αυξάνομαι την ταλάντωση,
0: ναι.
2: Ή τα ΤΑΦ που είναι από πάνω είναι μικρότερης απόστασης και έτσι ακουμπάνε τα καλώδια,
0: ναι.
2: Ή ακόμα χειρότερο, μήπως υπερφορτώνουμε τις γραμμές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, υπερφορτώνουμε τις γραμμές. Η γραμμή θερμαίνεται, έχουμε και τις ταλαντώσεις και γίνεται,
0: ναι,
2: το καλώδιο λάθος.
0: Ναι, δεν το
2: ξέρω.
0: Αν γίνουμε, ναι, πώς δεν γίνεστε, βεβαίως.
2: Χρειάζεται εις βάθος έρευνα, διότι,
0: ναι,
2: η Κρήτη όσο πάει και θα θέλει περισσότερες ανάγκες, έχει περισσότερες ανάγκες σε ρεύμα, και αυτά τα δίχτυα πρέπει να μπουν σε άλλη βάση της μελέτης.
0: Ναι,
2: για να μην έχουμε,
0: ναι, δεν
2: να
0: έχει,
2: θυμούμε θύματα,
0: δεν έχει,
2: να μην έχουμε πυρκαγιές,
0: δεν έχετε,
2: για να ξέρουμε
0: άδικο
2: ότι είμαστε σε ασφάλεια.
0: Δεν έχετε,
2: αλλιώς δεν θέλουμε ρεύμα.
0: Δεν
2: θα πάμε
0: άδικο
2: στους λίχνους πάλι, θα περνάμε, ναι, μια χαρά. Ο καθένας το, ναι, λίχνος του και έχει και την ευθύνη για το λίχνο του.
0: Σας
2: αυτά ήθελα να πω εγώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ σημαντική την πληροφορία αυτή που μας δώσατε, τη θεωρώ πολύ σημαντική και πρέπει να ερευνεί εις βάθος και στη διάσταση που λέω τώρα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να δούμε, αγαπητέ Μανώλη, ποιες είναι οι παρενέργειες, δηλαδή αν όντως είναι έτσι, δηλαδή αν όντως κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν με τους ισχυρούς ανέμους να κατεβάσουν διακόπτες για να μην υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αλίμονο εάν το 2026 υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, αλλή και τρισαλλή. Θέλω για να ευαισθητοποιήσω αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τέτοιες σκέψεις, να μιλήσουμε με το Δήμαρχο της Βιάννου για να μας δώσει μία εικόνα για τις παρενέργειες που δημιουργούν. Δηλαδή τι σημαίνει για ένα Δήμο κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα, τι σημαίνει αυτό? Το εύκολο είναι που λέμε ότι δεν έχει ένα σπίτι ηλεκτρικό ρεύμα, ένα κατάστημα, ξέρω εγώ, κινδυνεύει να λιωθούν τα προϊόντα που έχει μέσα κτλ. Θέλουμε λοιπόν από ένα δήμαρχο που υπέστη χθες μια μεγάλη διακοπή να μας πει ποιες είναι οι παρενέργειες, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουμε αναλύσει επαρκώς για να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί τι σημαίνει κλείνω το διακόπτη σε ένα δήμο ο οποίος αυτή την περίοδο έχει αρκετό κόσμο. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Λοιπόν,
3: να δείτε, πράγματι ναι, και εμείς ανησυχούμε για το θέμα της χθεσινής διακοπής, η οποία ήταν αποτέλεσμα όχι κάποιου τεχνικού προβλήματος, αλλά από ό,τι τουλάχιστον ενημερώθηκα, ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και ότι χθες είχαμε κατηγορία υψηλού κινδύνου επιτέλου 4
0: ναι,
3: λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους προληπτικούς έγινε διακοπή σε κάποιες περιοχές.
0: Α, αυτό μισό λεπτό.
3: Για μας,
0: μα μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτό δεν ήταν επίσημη ενημέρωση αυτή για σας?
3: Όχι επίσημη.
0: Όχι επίσημη. Αλλά είναι τρελό. Είναι τρελό όμως αυτό να συμβαίνει, κύριε Δήμαρχε.
3: Αυτό που εγώ προσπάθησα να μάθω εδώ με τους τεχνικούς μου, δηλαδή, είναι όταν υπήρχαμε κάποια βλάβη. Αν οφειλόταν σε κάποια βλάβη.
0: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, οι πληροφορίες, οι οποίες όχι επίσημα, επαναλαμβάνω.
0: Ωραία.
3: Τώρα, αυτό είναι θέμα του ΒΔΕ να βγει, αν είναι κάτι άλλο να το πει. Εγώ, γιατί μίλησα και με τον διευθυντή του τοπικού ΔΕΔΙΕ εδώ στο νομό Ηρακλείου, τέλειψε με το γεγονός, είχα μια κουβέντα με τον άνθρωπο. Βεβαίως υπάρχει μια ανησυχία, μου είπε, σχετικά με το ότι πάλι του ΔΕΔΙΕ τραβιούνται υπόλογοι με κακουργηματικές πράξεις λόγω των προσπάτων γεγονότων των πυρκαγιών. Μίλησα βέβαια με τέταρτο πρόεδρο και με τους βουλευτές, και τους δημοτικούς βουλευτές και βουλευτές αντιπολίτες, ότι αυτό έγινε, δεν πρέπει να συμβαίνει, διότι τα προβλήματα, κύριε Αργυράκη, είναι πολλαπλάσια από το να μην έχουμε ρεύμα, από το να έχουμε ρεύμα. Και είναι και θέματα ακόμα, και θέματα ασφαλείας, και θέματα ασφάλειας των πολιτών, και θέματα υγείας. Καταρχήν, σταματάει να υπάρχει τροφοδοσία με νερού. Τα μειοστάσια κινούνται με ρεύμα. Άρα, η διακοπή του ρεύματος σημαίνει αυτόματα ότι οι περιοχές αυτές τίθονται εκτός υδροδότησης.
0: Βέβαια. Δύο βασικά αγαθά στερούνται από τους πολίτες, το φως και το νερό.
3: Το φως και το νερό. Δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, που έχουν ιατρική φροντίδα και έχουν μηχανήματα τα οποία κινούνται με ρεύμα. Αναπνευστήρες ή διάφορα άλλα χρήσιμα μηχανήματα που έχουν κάνει με την υγεία.
0: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν τη ζωή τους.
0: Ναι.
3: Η διακοπή ρεύματος, αντιλαμβάνεστε, ένας συμπολίτης μας ο οποίος χρήζει ιατρικής παρακολούθησης με κάποιο μηχάνημα,
0: ναι,
3: το οποίο δεν το έχει, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ κινδυνεύει η υγεία του. Ένα άλλο είναι που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Είναι οι περιοχές όπου υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί και δεν δουλεύουν οι ανδύες των λιμάτων. Άρα τα λίμματα θα βγουν στις επιφάνειες, θα βγουν στους δρόμους, θα πάνε στη θάλασσα. Έχουμε θέματα λοιπόν δημόσιας υγείας. Τέταρτο θέμα. Είναι ακόμα και η τροφοδοσία αν είχαμε μια πυρκαγιά. Από πού θα έπαιρναν νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, όταν τα λιωστάσια είναι εκτός λειτουργίας? Άρα λοιπόν, ακόμα, δηλαδή βλέπετε ότι μια επιπλοκή φέρνει την άλλη. Δηλαδή και η τροφοδοσία των πυροσβεστικών δεν θα μπορούσε να είναι με τον τρόπο που έπρεπε να είναι. Ή έπρεπε να είναι
1: να προσθέσεις, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα και από μένα.
3: Καλημέρα και στον
1: Να προσθέσετε και τις επικοινωνίες, τις τηλεεπικοινωνίες.
3: Όπως το έλεγα τώρα, τις επικοινωνίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Στην ουσία ήμασταν δηλαδή εκτός.
0: Μάλιστα.
3: Επικοινωνίες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές, ναι, και χωρίς

0: πνεύμα αποκόπτεται και η επικοινωνία. Άρα αυτό πρέπει να το δουν. Εγώ δεν γνωρίζω αν είναι κάποιο, αν αυτό είναι μια απόφαση λυμένη να γίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Εγώ το θέμα το έβαλα πολύ σοβαρά και στους βουλευτές.
1: Ότι
0: εδώ πρέπει να γίνει επικοινωνία σε επίπεδο διοίκησης του ΔΔΕ πλέον. Αυτό να μην ξανασυμβεί.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι μας προβληματίζει όλους. Δεν νομίζω ότι το θέμα λύνεται. Αν έχουμε μια επικινδυνότητα
1: ναι.
0: και το να πούμε το ρεύμα, αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολύ πολύ περισσότερα.
1: Έτσι.
0: Πιστεύω να μην ξανασυμβεί, κύριε Αργυράκη, και πιστεύω ότι αυτό που έγινε χθες ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένω και την επίσημη έτσι, απάντηση και του ΔΔΕ.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δήμαρχε, για την παρέμβασή σας. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και κάτι άλλο τελευταίο, παρακαλώ. Κύριε Αργυράκη, να πω ότι για να μην τα λέμε όλα τα αρχιδικά, αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Βιάννου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, ίσως από τα μεγαλύτερα σε επίπεδο Κρήτης, που είναι η υπογειοποίηση δικτύου του ΔΔΕ. Ένα έργο το οποίο έφερε κάποια προβλήματα σε κάποιους οικισμούς, όμως όταν θα λειτουργήσει, το οποίο υπογειοποιείται το δίκτυο από τον Πεύκο, Κάτω Σύμνη, Σικολόγο, Όρια Νομού, Καλάμη, Τσαλίκορα, Βαρατόμια, Άρη Κολύμπους, όλο αυτό το δίκτυο που υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα γίνεται υπόγειο δίκτυο. Που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο από σήμερα το δίκτυο αυτό θα είναι υπογειοποιημένο, που εκεί εκμηδενίζονται οι καταστάσεις που ζούμε με θέματα τα πυρκαγιών, διακοπών ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είναι μια καλή πρακτική που ελπίζουμε να συνεχιστεί κάποια στιγμή να έχουμε πλήρη υπογειοποιημένο δίκτυο.
1: Σωστό.
0: Με τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από τις παρεμβάσεις που κάνετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο έργο δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα, όμως όταν τελειώσει, όταν θα μπει σε λειτουργία, πραγματικά αυτό θα είναι ένα πολύ ωφέλιμο έργο για όλους τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλη Σπανάκη, τον επίλογο.
2: Ο επίλογος για μένα, παρά το ότι τα είπε και ο αγαπητός μου Παύλος, ο Δήμαρχος περιοχής, για μένα δεν θα πρέπει το θέμα να περάσει στον Τούκο.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι οφείλουν οι εισαγγελικές αρχές να διατάξουν μια έρευνα και να δούμε, ρε αδελφέ, υπήρξε όντως μια ή δόθηκε πράγματι αυτή η εντολή προκειμένου να δημιουργηθεί τέλος πάντων ένας άλλος πόλος πίεσης. Mm-hmm. Ότι δεν φταίμε εμείς για να πληρώνουμε την ύφη που, επαναλαμβάνω, το είπα και στην αρχή της κουβέντας μας.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι άδικο να πληρώνει την ύφη ο όποιος προϊστάμενος.
1: Έτσι.
2: Επειδή πήρε φωτιά από ένα γυρασμένο και κουρασμένο δίκτυο. Λοιπόν, η κατακλίδα δεν πρέπει να περάσει έτσι. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να δίνει τέτοιου είδους ανεύθυνες εντολές, αν τελικά έτσι έχουν τα πράγματα. Μένει να αποδειχθεί.
1: Πολύ ωραία. Μανώλη Σπανάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είσαι καλά και ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην γίνει έτσι, να είναι ένα τυχαίο γεγονός, γιατί τότε μπαίνουμε σε άλλες περιπέτειες. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένας 90χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό του Δήμου Γόρτινα. Στον ηλικιωμένο βρήκε ο γιος του που ειδοποίησε τις αρχές. Δίπλα στον 90χρονο βρέθηκε ένα πολεμικό όπλο καθώς και ένα σκάλικας, γεγονός που κινητοποίησε την αστυνομία. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί κοντά στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τους τραυματίες σε καλή κατάσταση. Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμια, έχοντας αποδυθεί σε κούρσα με το χρόνο μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία, με νεότερο ακόμα προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχεδόν.

0: γράψει «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ». Μνημείο εγκατάλειψης στο θέατρο Ελιάς της Οικιάς Ιτίας, όπως καταγγέλουν δημότες της περιοχής που ζητούν άμεσες απαντήσεις. Αύριο από το πρώτο κημητήριο της Αθήνας, η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη θα αντικρίσουν αύριο Τετάρτη ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου. Στην Ελλάδα θα γίνει ορατή μόνο μια μερική ηλιακή έκλειψη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 11 Αυγούστου του 2026, είναι πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα, όμως ξεχωρίζει μια είδηση που μας έρχεται από τη Λατινική Αμερική, μια είδηση που μας έρχεται από την Κολομβία και αφορά τι άλλο, τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός των νεκρών κάνει λόγο για 164 ανθρώπους. Οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 500. Δεκάδες είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αποτυπώνουν τη στιγμή που ο εγκέλαδος

είπα την τη χώρα. 7,4 ρίχτερ. Ομάδες εκτακτής ανάγκης με τη συνδρομή αστυνομικών, στρατιωτικών και θελοντών δεν σταματούν φυσικά τις έρευνες. Χρησιμοποιούν εξκαφείς αλλά και με γυμνά χέρια προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. 5 μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα η Κολομβία σε έκταση, βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Δεκάδες είναι τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει και 7 αεροδρόμοι έχουν αναστείλει την λειτουργία τους. Έχουν υποστεί ζημιές νοσοκομεία, αρκετοί ασθενείς εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμια. Μία από τις περιοχές που επιλύγει με ιδιαίτερη σφοδρότητα από τον σεισμό είναι μια ορεινή, καταπράσινη και πολιτιστικά σημαντική περιοχή, η οποία συμβάλλει στην οικονομία της Κολομβίας και προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ετησίως. Είναι η λεγόμενη ζώνη του καφέ της Κολομβίας, που αποτελεί μια σημαντική περιοχή καλλιέργειας καφέ στο κέντρο της χώρας, γνωστή για τις καταπράσινες κοιλάδες με τις απότομες πλαγιές, οι οποίες είναι διάσπαρτες με φυτείες καφέ. Είναι μια περιοχή η οποία έχει αναγνωριστεί από την UNESCO για τη μοναδική πολιτιστική της κληρονομιά και τις παραδόσεις βιώσιμης καλλιέργειας. Ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ξύπνησε μνήμες μιας άλλης τραγωδίας που έπληξε την ίδια περιοχή πριν από πάνω από 25 χρόνια. 1999, 6,1 Ρίχτερ, τότε είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1.100 άνθρωποι. Η Κολομβία βρίσκεται στο σημείο που συναντώνται διάφορες μεγάλες τεκτονικές πλάκες, καθιστώντας τους σεισμούς ένα συχνό φαινόμενο. Πλήττεται συχνά από σεισμικές δονήσεις, οι περισσότεροι όμως είναι αρκετά μικροί για να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές. Πάντως η σεισμική δόνηση αυτή στην Κολομβία, αυτές οι εικόνες που μας έρχονται από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ακολούθησε 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη γειτονική Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, θα το θυμάστε. Εκείνος ο σεισμός στη Βενεζουέλα, η διαδοχική μάλλον σεισμή, πολύ ισχυρή σεισμή, προκάλεσαν το θάνατο πάνω από 6.000 ανθρώπων.

Λοιπόν, έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές, μιας και ξεκινήσαμε με ειδήσεις από τον κόσμο στον Καναδά. Οι πραγματικά εικόνες αποκάλυψης για τις πυρκαγιές, για αυτό το πύρινο εφιάλτη. Πάνω από 20.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην προσπάθειά τους να σωθούν. Έχουν γίνει στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και είναι μια χώρα η οποία μαστίζεται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια από αυτές τις πυρκαγιές, από καταστροφικές πυρκαγιές. Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καταστραφεί στον Καναδά τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά τεράστια η καταστροφή η οικολογική και πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην προσπάθειά τους να σωθούν. Είναι αυτές οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές οι οποίες πάντα συνέβαιναν, απλά τα τελευταία χρόνια μας προβληματίζει ιδιαίτερα η συχνότητα με την οποία κάνουν την εμφάνισή τους.

πιάσω τον νήμα από τον Καναδά και να πάμε στο Ρέθυμνο, εδώ, το δικό μας το Ρέθυμνο. Πάνω από 95.000 στρέμματα γης έχουν καεί σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός, με τη φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες να καταγράφει ένα δραματικό ρεκόρ με 53.300 στρέμματα. Είναι η μεγαλύτερη έκταση που έχει καεί από μία πυρκαγιά στο νησί μας, τουλάχιστον από το 2017.

Λοιπόν, να μείνουμε στα του νησιού μας. Το γύρο του διαδικτύου έκαναν χθες το απόγευμα αυτές οι εικόνες από το Βενιζέλιο νοσοκομείο με την πτώση των σοβάδων, την αντίδραση του Σωματείου Εργαζομένων και την απάντηση του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι ένα ακόμη περιστατικό που έρχεται να προσθεθεί στη λίστα των δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Η πτώση σοβάδων από την οροφή γραφείου επιμελητών δεν προκάλεσε ευτυχώς τραυματισμούς, καθώς οι γιατροί απουσίαζαν εκείνη την ώρα. Ωστόσο, πυροδότησε μια έντονη πολιτική και συνδικαλιστική κόντρα, αποτυπώνοντας για ακόμη μια φορά αυτό το τεράστιο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την καθημερινότητα των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό που λέμε εθνικό σύστημα υγείας. Η αρχική αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη μέσω των social media κινήθηκε στη γραμμή της υποβάθμισης του γεγονότος. Δηλαδή, ο υπουργός έκανε μια ανάρτηση και λέει: «Παιδιά, χαλαρώστε». Το «παιδιά» είναι οι συνδικαλιστές, ο σύλλογος εργαζομένων στο νοσοκομείο όταν προέκυψε αυτό το ατύχημα. «Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ», έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, και μάλιστα είπε ότι έπεσε ένα σοβάς 1,5 μέτρου σε ένα κλειστό γραφείο, ένα γραφείο το οποίο δεν χρησιμοποιείται. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι εντάξει, είναι παλιά τα κτίρια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι παλιά τα νοσοκομεία και τέτοια τεχνικά ζητήματα μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε παλιό κτίριο, που όμως δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα του συστήματος υγείας. Και βεβαίως είπε ότι δόθηκαν εντολές στην τεχνική υπηρεσία να διορθώσει το πρόβλημα κτλ. Η απάντηση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζελίου, του κυρίου Δημήτρη Φλιτζανή, ήταν άμεση. Κατηγόρησε τον Υπουργό για επικοινωνιακή διαχείριση και αποφυγή της ουσίας. «Την επόμενη φορά που θα έρθετε στο Ηράκλειο, δεν χρειάζεται να μας πείτε να χαλαρώσουμε», έγραψε ο κύριος Φλιτζανής. «Ελάτε να δείτε από κοντά την πραγματικότητα του παλιού κεντρικού κτηρίου του Βενιζελίου. Και αν θέλετε να μας καθησυχάσετε πραγματικά, μην έρθετε μόνο με διαβεβαιώσεις, ελάτε με τη χρηματοδότηση, γιατί το Βενιζέλιο δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές παρεμβάσεις, χρειάζεται έργα, υποδομές κτλ.» Ο υπουργός φυσικά απάντησε. Αντώνη, υπήρχε περίπτωση να μην απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, και μεταξύ άλλων λέει, κατά κανόνα λέει, όπου πάω και όταν είμαι στη Βουλή και μιλάω, μου λένε οι πολιτικοί μου αντίπαλοι και οι δημοσιογράφοι, καλά όλα αυτά, όταν λέει ότι κάναμε, ανακαινήσαμε ΤΕΠ, εγκαινιάσαμε νέες πτέρυγες κτλ. Καλά όλα αυτά, αλλά από προσωπικό, τι κάνετε με το προσωπικό? Δεν έχουμε νοσηλευτές, δεν έχουμε γιατρούς. Αν συναντήσω, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και διαδηλωτές από τη συμμορία της μιζέριας της αριστεράς, το γνωστό επιχείρημα του Υπουργού, τότε ακόμη χειρότερο, όχι μόνο απαξιώνουν όλα αυτά τα έργα, αλλά αρχίζουν και τα συνθήματα, τα ντουβάρια δεν κάνουν την υγεία. Διαλέξτε, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ή τα ντουβάρια τελικώς χρειάζονται και πρέπει να τα ανακαινήσουμε όλα, και το Βενιζέλιο προφανώς, άρα και όσα κάνουμε τόσο καιρό σε όλη τη χώρα έχουν αξία, και άρα πείτε και κανένα μπράβο». Είναι το γνωστό επιχείρημα του Υπουργού που εγκαινιάζει χωρίς να υπάρχει το έμψυχο δυναμικό, και τώρα βρήκε ευκαιρία με αυτούς τους σοβάδες που έπεσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ένα πολύ παλιό κτίριο, έτσι το γνωρίζουμε όλοι. Σου λέει: «Να τώρα, όταν και εγώ εγκαινιάζω, εσείς μου λέτε που είναι γιατροί και νοσηλευτές, να που χρειάζονται και ανακαινήσεις». Και που καταλήγουμε, Αντώνη? Δεν λύνεται κανένα πρόβλημα, ούτε περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές θα έρθουν στο Βενιζέλιο. Το πότε θα αποκατασταθούν αυτά τα προβλήματα, προφανώς οι σοβάδες θα μαζευτούν, θα γίνουν κάποιες επιδιορθώσεις, αλλά με ρεμέτια για την ώρα, και ουσιαστικά δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα.

0: Λοιπόν, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 12 και πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ελληνικές εξαγωγές. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, επικεντρώνουμε περισσότερο στο θέμα των εξαγωγών της Κρήτης. Όμως τα στοιχεία που έρχονται για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναφορικά με την πορεία των ελληνικών εξαγωγών είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Και ζήτησα από τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και για ακόμη μία θητεία Προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, να έχουμε μία επικοινωνία, να μας πει τι ακριβώς συνέβη, πώς προέκυψαν αυτά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καλαμπόκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Συνδιαθανάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Όντως, τα στοιχεία του εξαμήνου, αν ξεκινήσουμε από εκεί, είναι αξιοθαύματα, αξιομνημόνευτα και δημιουργήσαμε για την αντοχή που δείχνουν οι ελληνικές εξαγωγές τον μήνα Ιούνιο, αλλά και το πρώτο εξάμηνο. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο Γενάρης, ο Φλεβάρης ήταν με αρνητικό πρόσημο και οι επόμενοι 4 μήνες όλοι κατέγραψαν θετικό πρόσημο,
0: ναι,
1: σε μια περίοδο ιδιαίτερων πολιτικών δράσεων, με ακρίβεια, με τεράστιες και υπέρογες αυξήσεις στα μεταφορικά κούσια, με κλειστές διόδους τόσο σε χερσιά όσο και σε θαλάσσιες μεταφορές. Παρόλα όμως, οι ελληνικές εξαγωγές άντεξαν, είχαμε θεαματικά, θα έλεγα, αποτελέσματα, και αυτό φαίνεται, νομίζω ότι θα πάμε για ρεκόρ το 2026, αν τελικά οι προβλέψεις μας επιβεβαιωθούν.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε πού οφείλεται αυτό, δηλαδή αυτή η θεαματική άνοδος των στοιχείων? Τι προέκυψε δηλαδή και άλλαξε το κακό κλίμα των προηγούμενων ετών? Ναι.
1: Οφείλεται καταρχήν στην τήρηση, η ειδητοποίηση, θα έλεγα, των Ελλήνων εξαγωγέων για το πώς θα πρέπει να κινηθούν και πώς θα πρέπει να κινούνται γενικότερα. Είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι. Έχουν ανοίξει χώρες, έχουν ανοίξει κλάδους. Υπάρχει μια αντοχή, θα έλεγα, η οποία είναι αξιοσημείωτη. Και νομίζω ότι ζούμε μια νέα εποχή πραγματικότητας για τις ελληνικές εξαγωγές. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι οι 9 στους κλάδους έχουν θετικό πρόσημο. Έχουμε υψηλότερη αιτία, δηλαδή έχουμε φτάσει στα 26 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Είχαμε μία άνθρωπο 26,3 των ηλικίων.
0: Ναι.
1: Αν αφαιρέσουμε τα πετελοειδή, έχουμε μία άνοδο 14,6%. Και έχουμε μία μείωση 5% στο εμπορικό μας έλλειμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η ανάγκη δεν θα αποτελεί απλά έτσι ένα στατιστικό, θα έλεγα, θόρυβο, αλλά μια διαρκή προσπάθεια η οποία αποτυπώνεται σε αυτά τα νούμερα του εξαμήνου αλλά και του Ιουνίου.
0: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας μαζί σας. Λίγο σας χάνουμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συζήτηση, κύριε Καλαμπόκη. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε, έχουν ανοίξει νέες αγορές και έχουν προκύψει και νέοι κλάδοι, αν άκουσα καλά. Ποιες είναι αυτές οι νέες αγορές που έχουν προκύψει? Μιλάμε για τρίτες χώρες? Και πώς είναι η πορεία των ελληνικών εξαγωγών σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Καταρχήν, να πούμε ότι 9 στους 10 κλάδους, δηλαδή πετρελαιοειδή, τρόφιμ, βιομηχανικά, μηχανήματα, διάφορα βιομηχανικά, πρωτοσύλλες, ποτά και καπνός, όλοι έχουν θετικό πρόσημο. Ξεκινάει από το 3% και φτάνει μέχρι και το 48%. Ο μοναδικός κλάδος ο οποίος έχει αρνητικό πρόσημο είναι ο κλάδος του ελαιολαδού, των λαδιών γενικότερα. Πάρα πολλές φορές, πιστώσεις θετικών.
0: Η πτώση του ελαιολάδου πού οφείλεται, η πτώση του κλάβου του λαδιού?
1: Οφείλεται ότι οι τιμές που αυτή τη στιγμή κινούνται στην αγορά έχουν μια πτωτική τάση και θα έλεγα σταθερή αυτοκτική όμως. Δηλαδή δεν έχουμε τις τιμές που είχαμε την προηγούμενη χρονιά και αυτό έχει οδηγήσει σε μια πτώση των εξαγωγών μας γενικότερα στο συγκεκριμένο κλάδο. Δεν είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή οι αριθμοί που περιγράφουν μια απλή συγκυρία. Είναι μια αποτύπωση, θα έλεγα, μεταβολής του υποδείγματος. Δηλαδή είναι ελπιδοφόρα τα στοιχεία και πίσω από αυτή την αύξηση βρίσκεται, θα έλεγα, μια σιωπηλή ψηφιακή μετάβαση των Ελλήνων εξαγωγέων και των επιχειρήσεων. Μια βοήθεια που έχει προέλθει, αν θέλετε, από μια ψηφιοποίηση των διαδικασιών, χωρίς να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει. Δεδομένα τα οποία επιτρέπουν, θα έλεγα, για τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια πιο στοχευμένη διοίκηση σε νέες αγορές. Η ψηφιοποίηση δηλαδή της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι απλά πολυτέλεια των μεγάλων όπως ήταν στο παρελθόν, απλά γίνεται ένας, θα έλεγα, όρος επιβίωσης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουν, επειδή όπου συνεχώς, να έχουν ένα διευρυμένο διεθνές αποτύπωμα.
0: Στοιχεία για την Κρήτη εξειδικευμένα μέσα στο πλαίσιο έτσι των παλαδικών στοιχείων υπάρχουν, κύριε Καλαμπόκη?
1: Τον επόμενο μήνα θα έχουμε το πρώτο εξάμεινο, το Σεπτέμβριο συνήθως έχουμε το πρώτο εξάμεινο της Κρήτης. Mm-hmm. Εύχομαι, αν και πολλές φορές ξέρετε και από την εμπειρία τόσο ετών, τα στοιχεία πολλές φορές είναι ανακόλουθα, δηλαδή συμβαλίζουν με τα στοιχεία της χώρας.
0: Ναι.
1: Εύχομαι σε αυτή την περίπτωση, καθότι όπως είπαμε στην αρχή, υπάρχει ένα ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα στο εξάμεινο. Εύχομαι να ακολουθήσουμε αυτή τη φορά. Γιατί ο στόχος που έχουμε βάλει, θα έλεγα, σαν νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγείων Κρήτης, είναι μέσα στην επόμενη τριετία να καταφέρουμε να αγγίξουμε το ένα δις αυτό που είχαμε φτάσει το 2023. Βέβαια, αυτό οφείλονταν κυρίως, θα έλεγα, στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ελαιολάδου.
0: Ναι.
1: Θέλουμε όμως και τη στιγμή να υπάρχει μια μεταστροφή, θα έλεγα, μια διεύρυνση κρεολογικά, προκειμένου η Κρήτη μπορεί και δικαιούται, μπορεί να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο των εξαγωγών και στην εξαγωγή.
0: Εγώ διαβάζω το ερώτημα ενός ακροατή. Ρωτήστε τον κύριο Καλαμπόκη αν υπάρχει ενδιαφέρον για το κρητικό ελαιόλαδο το οποίο κρατούν οι άνθρωποι στις αποθήκες τους. Κύριε Καλαμπόκη, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Κοιτάξτε, θα θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί συζητάμε πολύ κόσμο τις τελευταίες μέρες. Πολλές φορές, ξέρετε, οδηγούμαστε σε μια λογική, η οποία μάλλον λογική δεν είναι. Θεωρούμε ότι το ελαιόλαδο έχει μόνο κοινωνικές τάσεις. Εκκληστώσεις κράτησε αποθηκευμένο το ελαιόλαδο, προσδοκώντας σε μια καλύτερη τιμή.
0: Ναι.
1: Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σταθερότητα. Η σταθερότητα αυτή οδηγεί σταθερές τιμές έως πτωτικές. Η ζήτηση δεν μπορεί να αυξηθεί από τη μία στιγμή στην άλλη, όταν ιδιαιτέρως είχαν κρατήσει αποθεματικά, τα οποία αυτή τη στιγμή με δυσκολία διακινούνται στην αγορά. Άρα τα πράγματα δεν είναι, θα έλεγα,
0: την καλά για τους παραγωγούς. Ναι. Ναι.
1: Σωστά.
0: Και πόσο συμβάλλουν οι αθρώες εισαγωγές στην ισιακού ελαιολάδου γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλαμπόκη?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Πρέπει να υπάρχουν ποσοστώσεις ή απαγορεύσεις, θα έλεγα, την περίοδο που υπάρχει ευρωπαϊκό ελαιόλαδο, είτε ισπανικό, είτε ιταλικό, είτε ελληνικό. Σε αυτές τις περιόδους δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η εισαγωγή άλλων ελαιολάδων. Αυτό ήταν το
0: πρόβλημα.
1: Είναι μια ανάγκη που προτιμάμε να κρατήσει στην αγορά. Αν όμως υπάρχει επάρκεια, όχι μόνο στο νησί αλλά και σε άλλες περιοχές, θεωρώ ότι αυτό δεν λειτουργεί προς τη θετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι λειτουργεί αρνητικά, γιατί δυσχεραίνει τον παραγωγό που έχει κρατήσει το απόθεμά του σε αυτή τη φάση. Άρα η τιμή δεν θα έχει αυξητικές τάσεις για το αμέσως προσιτές διάστημα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Μ' ακούτε, κύριε Καλαμπόκη?
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά.
0: Ναι, επειδή έκανε κάποιες διακοπές η επικοινωνία μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Επειδή είστε συνεχώς στο εξωτερικό, ταξιδεύετε λόγω της δουλειάς σας, όταν επιστρέψετε με το καλό, θα σας περιμένω εδώ στο στούντιο να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα των εξαγωγών και των τοπικών εδώ των δικών μας της Κρήτης, αλλά και γενικότερα της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Για τον ευρύτερο σχεδιασμό που έχουμε σαν σύνδεσμο για την επόμενη τριετία.
0: Βεβαίως.
1: Να
0: έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το θέμα των πυρκαγιών είναι κάτι που το βιώνουμε πάρα πολύ έντονα εδώ στη χώρα μας. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο καλοκαίρι. Το γεγονός ότι είχαμε και εδώ στην δική μας την περιοχή την καταστροφική φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο πριν από λίγες μέρες, αλλά και πολύ καταστροφικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, μας έκανε να θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τους εποχικούς πυροσβέστες. Και μάλιστα, χθες ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε την απόφαση για επιπλέον υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα για τους εποχικούς πυροσβέστες. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα έπρεπε να μας απασχολεί κοινωνικά, το έργο δηλαδή των εποχικών πυροσβεστών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τζελέπη, τον κύριο Γιώργο Τζελέπη, είναι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών σε όλη την χώρα. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Τζελέπη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η υπογραφή τέλος πάντων του υπουργού σας ικανοποιεί ως κλάδο, και θα ήθελα να μας δώσετε και το στίγμα των εποχικών πυροσβεστών. Πόσοι είναι οι εποχικοί πυροσβέστες στη χώρα μας?
1: Λοιπόν, καταρχάς να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, mm-hmm. γιατί έγινε μια προσπάθεια χθες από μεριάς του Υπουργείου να βγει προς τα έξω το ότι αυτά τα χρήματα είναι κάποια χρήματα τα οποία θα τα λάβουμε εμείς οι εποχικοί πυροσβέστες ως κάποια βοήθεια ή το οτιδήποτε άλλο, ότι θα μπουν, ας πούμε, στην τσέπη μας σαν δώρο. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι αύξηση ωρών υπερορίας, Κυριακές και νυχτερινά. Δηλαδή, γι' αυτό φωνάζουμε εμείς συνεχώς και λέμε ότι πολλές ταχύτητες εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα δημιουργούν κάποιες ανομαλίες λειτουργικές, να μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς δουλεύουν οι μόνιμοι, αλλιώς δουλεύουμε εμείς. Εμείς δουλεύουμε με ώρες.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινάμε τη σύμβασή μας βγαίνουν κάποιες λίγες ώρες και μετά ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η εμπειρική περίοδο, δίνονται κάθε χρόνο εάν το καλοκαίρι έχει φωτιές και εξαντλούνται αυτές οι λίγες ώρες που μας έχουν δοθεί εξ αρχής. Μας δίνουν περαιτέρω ώρες, πρωτίστως είναι για την υπηρεσία, δηλαδή για να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να δουλεύουμε νύχτα, να εργαζόμαστε Κυριακή και όταν είμαστε σε κάποια φωτιά να υπάρχουν κάποιες ώρες ως υπερορία, γιατί ως συνήθως όταν υπάρχουν συμβάντα ποτέ δεν τηρείται ακριβώς το ωράριο το οποίο δουλεύουμε στην πυροσβεστική.
0: Ναι. Άρα αυτά τα χρήματα, αυτά που ανακοινώθηκαν τέλος πάντων χθες από τον αρμόδιο υπουργό, είναι χρήματα που θα πάρετε γιατί τα έχετε δουλέψει. Δεν είναι κάτι μπόνους ή κάτι διαφορετικό.
1: Έτσι ακριβώς. Αν θα τα δουλέψουμε, είναι από εδώ και πέρα, θα τα πάρουμε εάν θα δουλέψουμε. Δηλαδή, αν έχουμε νέες πυρκαγιές, αν οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν υπηρεσιακά να καθόμαστε νύχτα έξω, να ξενυχτάμε σε φωτιές, και θα τα πάρουμε εάν τα δουλέψουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκαν αυτά τα χρήματα θα τα δούμε εμείς στις τσέπες μας. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες

0: δεν έχουν συμβάντα που εννοείται ότι δεν θα τα πάρουν αν δεν τα δουλέψουν, και σε άλλες περιοχές όπου ενδεχομένως θα έχουμε κάποιες άλλες φωτιές και έχουν εξαντληθεί ώρες μας, αν τα δουλέψουμε θα τα πάρουμε.
1: Άρα επικοινωνιακά λέτε ότι δόθηκε αυτή η διάσταση, ότι το Υπουργείο είναι πιο κοντά στους εποχικούς πυροσβέστες, δεν ισχύει κάτι διαφορετικό, χρήματα τα οποία μένουν και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ευχόμαστε, με συγχωρείτε, να μην έχουμε πυρκαγιές προφανώς, αλλά ωραία, μας εξηγείτε και μας δίνετε τη σωστή διάσταση αυτής της είδησης, κυρία Τζελέπη, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο και για την ενημέρωση των ακροατών μας. Τώρα, δώστε μας το στίγμα, τι σημαίνει εποχικός πυροσβέστης, πόσοι είναι οι εποχικοί πυροσβέστες στη χώρα μας και ποιες είναι οι διαφορές από έναν πυροσβέστη ο οποίος υπηρετεί κανονικά, είναι μόνιμο στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Στο σύνολο είμαστε 2.500 εποχικοί πυροσβέστες πανελλαδικά. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι επανδρώνουμε επί το πλείστον τα δασικά περιπολικά, τα οποία γίνονται διασπορά και είναι σε διάφορες περιοχές μέσα στα δάση.
1: Ναι.
0: Είμαστε αυτοί οι οποίοι πηγαίνουμε πρώτοι στις πυρκαγιές και φεύγουμε τελευταίοι. Συνάμα είμαστε αυτοί οι οποίοι επιχειρούμε πλάι-πλάι με έναν μόνιμο συνάδελφο ή με έναν συνάδελφο πενταετής υποχρέωσης που δουλεύουν 12 μήνες, και είμαστε αυτοί οι οποίοι το τέλος Νοεμβρίου υπογράφουμε την απόλυσή μας και πηγαίνουμε στο Ταμείο Ανεργίας παίρνοντας 600 ευρώ μέσο όρο και καθόμαστε απραγείς και κοιτάμε τα τεκτενόμενα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Εμείς αυτό που λέμε συνεχώς είναι ότι θα πρέπει να επενδύσει η πολιτεία πλέον, και περίτρανο παράδειγμα ήταν η φετινή πυρκαγιά η οποία κατέκαψε και μεγάλο κομμάτι εκεί του νομού Ρετίμου και ιδίως μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Αττικής, ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Για μας, και δεν το λέμε γιατί βγαίνουν μερικοί πολίτες και λένε, ζητάνε όλοι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Ναι, να μονιμοποιηθούν όλοι. Αυτό, ναι. Αυτό υπάρχει αυτό στην κοινή γνώμη. Ναι.
0: Υπάρχει. Ναι, το ξέρω και εγώ, το ακούω, μέσα στην κοινωνία είμαι. Οπότε γι' αυτό το λέω να τα ακούσουν και οι πολίτες. Δεν ζητάμε να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Ζητάμε να δουλεύουμε 12 μήνες γιατί πραγματικά το πυροσβεστικό σώμα το έχει ανάγκη. Στην πρόσφατη φωτιά στην Αττική ήταν 450 πυροσβέστες στο πεδίο και ήμασταν από όλα τα μέρη της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι, γιατί υπάρχουν και άλλες φωτιές οι οποίες όταν σβήνει μια φωτιά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις φεύγουν, γιατί η φωτιά θέλει φύλαξη. Μπορεί να σβήνει τελευταία φλόγα, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάθονται εκεί για αρκετές μέρες ώστε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο μιας αναζωπήρωσης. Οπότε θα πρέπει να κοιτάμε και τα στοιχεία της κάθε χρονιάς και ανάλογα κρίνουμε. Εγώ δεν ξέρω αν είμαστε όντως 19.000 πυροσβέστες, ακούω από το Υπουργείο, δεν θέλω να το αμφισβητήσω, αλλά το θέμα είναι, φτάνουν αυτοί οι πυροσβέστες?
1: Έχει να κάνει κατά την άποψή σας με τον αριθμό των ανθρώπων που ρίχνονται στη μάχη, είτε αυτή είναι 19.000 είτε είναι, έτσι λέει το Υπουργείο, λέτε, δεν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε, ή έχει να κάνει με τον σχεδιασμό και το κομμάτι της πρόληψης, το οποίο επίσης αναφέρατε και νομίζω ότι είναι και το κλειδί, δηλαδή με αφορμή και τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Έχει αρχίσει πάλι η συζήτηση τι κάναμε προκειμένου να το προλάβουμε ή τι δεν κάναμε ως πολιτεία για να το προλάβουμε, αν έγιναν δηλαδή αντιπυρικές ζώνες ή δεν έγιναν, και ξεκινάει πάλι αυτή η συζήτηση με το αποτέλεσμα όμως, γιατί αυτό μετράει, το αποτέλεσμα είναι να έχουν γίνει στάχτη και περιουσίες και πνεύμονες δάσους και γενικότερα στάχτη, ακριβώς επειδή κάτι δεν κάνουμε καλά, εκτός αν έχουμε αποφασίσει ότι για όλα αυτά η κλιματική κρίση. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, κύριε Τζελέπη.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά που λέτε. Για μένα θα πρέπει να το δούμε αθρηστικά, και το νούμερο των πυροσβεστών και το θέμα της πρόληψης, το οποίο εμείς το φωνάζουμε διαρκώς ότι χρειάζεται να επενδύσουμε στην πρόληψη και πολλές φορές, όπως σας είπα και πριν, μας κατηγορούν για αυτό ότι απλά το λέμε για να δουλεύουμε 12 μήνες. Δεν είναι έτσι. Τα αποτελέσματα δείχνουν αν κάνουμε κάτι σωστά ή όχι. Και φάνηκε περίτημα σε αυτή την πρόσφατη πυρκαγιά ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάτι θα πρέπει να αλλάξουμε. Καλώς υπάρχει κλιματική κρίση, το λέμε, το ακούμε και εμείς από επίσημα χείλη, από πυρομετεωρολόγους, από κυβερνητικά στελέχη, αλλά θα πρέπει και ανάλογα να κινηθούμε. Όταν έχουμε κλιματική κρίση, δεν νοείται να έχεις κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και την ίδια ώρα να απασχολείς εποχικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Τους 4 μήνες που εμείς είμαστε στο ταμείο, ήταν κάτι το οποίο πρότεινα και στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Τουρνά. Mm-hmm. Γιατί να μην είμαστε μέσα στα δάση και να απομακρύνουμε την καύσιμη ύλη? Γιατί να μην είμαστε μέσα στους χωματόδρομους και να κάνουμε χαρτογράφηση ότι έτσι ώστε σε κάθε πυρκαγιά αυτοί οι χωματόδρομοι να είναι πιο προσβάσιμοι στα οχήματα? Γιατί να μην κάνουμε αντιπυρικές ζώνες? Υπάρχουν πολλά να κάνουμε. Για μένα πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, τους θερμούς μήνες, θα υπάρχουν ενάρξεις πυρκαγιών. Το στοίχημα είναι οι πυρκαγιές να βρίσκουν όσο γίνεται λιγότερη καύσιμη ύλη για να μπορούν να είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες. Είναι νομίζω πολύ απλό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζελέπη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία. Εγώ ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία, όχι με αφορμή πυρκαγιές, μακάρι να μην έχουμε καμία πυρκαγιά το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Ευχή εκφράζω. Να έχουμε μία επικοινωνία, να παρακολουθούμε και το δικό σας το έργο, τις δικές σας τις δυσκολίες, μαζί με τους μόνιμους συναδέλφους σας προφανώς, γιατί πραγματικά έχετε να παλέψετε με πολύ δύσκολες συνθήκες και πολύ δύσκολες να τη θασευτούν πυρκαγιές, τουλάχιστον από τις επίγειες δυνάμεις. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι, παρακαλώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου προσφέρατε και πάντα είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσω μαζί σας ό,τι θέλετε. Και σας ευχαριστώ και για την αποκατάσταση της αλήθειας όσον αφορά το κονδύλι το οποίο βγήκε προς τα έξω που αφορά τους εποχικούς πυρκαγιούς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζελέπη. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Γεια σας επίσης.

0: Λοιπόν, 15 Αύγουστος έρχεται, δεκάδες πανηγύρια σε όλη την Κρήτη, πολλοί κόσμος σε χωριά, μαζόξεις, τραπέζια, και αναρωτιέμαι αν είναι μια καλή εποχή οικονομικά για τον κρητικό κτηνοτρόφο. Ο κύριος Λευτέρης Τριανταφυλάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και πρώην πρόεδρος. Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλάκη.
1: Καλώς μεσημέρι, κύριε Σιμεντονάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είναι καλή εποχή για τον κτηνοτρόφο?
1: Θεωρούμε πάντως ότι δεν είναι καθόλου καλή και είναι και η πρώτη φορά που δεν έχουμε χρήματα.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Ούτε οι κτηνοτρόφοι, ούτε γενικά ο κόσμος, αλλά ένα παραπάνω κτηνοτρόφοι. Είναι πραγματικά η πιο νεκρή περίοδος που έχουν περάσει ποτέ.
0: Δεν διαθέσατε τα ζώα σας αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις, κύριε Τριανταφυλάκη?
1: Τα διαθέσαμε και ναι, έχουμε μια τιμή καλή,
0: ναι.
1: Υποτίθεται καλή τιμή.
0: Δηλαδή,
1: αλλά είναι
0: δηλαδή τι τιμή?
1: Έχουμε μια καλή 7 με 8 ευρώ στου Κασάπη,
0: ναι.
1: Τα αμνοερήφια.
0: Ναι.
1: Αλλά είδα το κάμις που είναι τα έξοδα 3 και 4 φορές παραπάνω.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν γινόταν τις άλλες φορές. Είναι τόσο να υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις, δηλαδή τα πάγια έξοδα έχουν αυξηθεί τόσο, είτε ρέματα, είτε καθημερινά, είτε ζωοτροφές, που δεν φτάνει στο παραμικρό. Είναι δηλαδή στην ουσία βγάνουμε 10,
0: ναι.
1: Και θέμε να ταΐσουμε 20-25.
0: Ναι.
1: Πείτε μου πώς θα τα απεξέλθουμε. Άσε που επαγώσαν επιδοτήσεις, και δεν σου λέω εγώ επιδοτήσεις, ποια πολλή δεν παίρναμε στην ουσία, παίρναμε 5-6 χιλιάρικα το σύνολο. Αλλά και πέρα από τις επιδοτήσεις δεν τραβά, δηλαδή να θέλω εγώ το τσουβάκι την τροφή 17 ευρώ,
0: ναι.
1: Πού θα πάει, με ένα 10 το γάλα, δεν βγαίνει, γιατί στην ουσία η παραγωγή μας έβγανε στα νύχτα.
0: Ναι.
1: Τα φάρμακα, διπλάσεις, τριπλάσεις τιμές, τα χνιατρικά φάρμακα, όλα, τα τριφύλια, ήδη είναι 50 λεπτά. Πραγματικά δηλαδή δεν τραβά καθόλου. Δηλαδή τον άλλο μήνα που λένε Οκτώβρη, Νοέμβρη, θα είναι απλησίαστα τελείως. Τα γρικά δηλαδή 80 λεπτά τριφύλια, 75. Ποιος θα αγοράζει για να ταΐσει τα πρώτα του? Καταρχήν δεν πιστώνουν πλέον. Δεν πιστώνει τώρα που τελείωσε η γαλακτοποίηση,
0: ναι.
1: Ή δεν βγαίνει γάλα τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τους επόμενους 3 μήνες είναι νεκρή η περίοδο.
0: Ναι.
1: Ποιος θα ταΐσει τα ζώα του? Δεν μπορεί κανείς τροφατζής, κανείς γαλατάς να πιστώσει κανένα πελάτη του. Ήδη έχουν φρακάρει τα πάντα. Δεν δίνει κανείς πίστοση, λόγω τα παίρνανε οι περισσότεροι από τις επιδοτήσεις, γιατί εκεί ήταν τα 5-10 χιλιάρικα που δίναμε, τα παίρνανε, τα βάναμε εγγύηση στις γαλατάδες μας για να, ή στις τροφατζίδες μας για να μας επιστώνουν άλλα 5, ναι. Είναι αυτοί.
0: Αλλά τώρα πίστοση τέλος λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αν πρέπει εγώ να φάω 1 κιλό τροφή την ημέρα και θα φάω 300 γραμμάρια, είτε παραγωγή θα δώσω. Αυτό θα γίνει και με τα ζώα. Στην εντέγη ποιοι θα επιβιώσουν? Ένα 3%, 4%. Οι άλλοι. Ποια
0: τώρα
1: ήταν η βοήθεια?
0: Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και έχουν μείνει πόσο, 2 λεπτά, ούτε 2 λεπτά, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι η διαδικασία του ΟΣΔΕ είναι λίγο πολύ στον αέρα λόγω των αντιδράσεων των ιδιοκτητών και των λογιστών. Και θέλω να μου σχολιάσετε και αυτή τη νέα πλατφόρμα MyAgro που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, μέσω της οποίας θα υποβάλλετε πλέον την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 26. Είναι κάτι το οποίο θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα μέτρα λένε κάτι σε εσάς, ενώ σε εσάς τους κτηνοτρόφους, στην καθημερινότητά σας, μέσα σε αυτό το κλίμα που μας περιγράψατε νωρίτερα?
1: Είμαι ένας κτηνοτρόφος, επαγγελματίας κτηνοτρόφος.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπω στη διαδικασία αυτή εγώ και ο καθένας. Εγώ θα σε λέω να προσπαθήσω να πω που έχω μια παραπάνω γνώση λόγω και του συνδικαλισμού και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θα γεννούν από τα 10 πράγματα που θα κάνουν τα 8 λάθη. Από τα 8 λάθη που θα γίνουν, θα μου βάλει πρόστιμο εμένα, του λογιστή μου, του αλουνού στο ΤΣΙΔ. Στην ουσία, δεν τα ΤΣΙΔ σου είπανε ήδη, μας είπανε ότι δεν παίρνουμε στη διαδικασία καν να κάνουμε ενεργοποίηση, γιατί τα προστήματα που θα τρώτε θα τα πληρώνουμε εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Και οι λογιστές. Δηλαδή, εγώ πρέπει να γίνω τώρα και λογιστής και ΤΣΙΔ για να κάνω ενεργοποίηση τα ζώα μου. Ζήτημα να κάνει ένα 10% ενεργοποίηση και από το 10% θα κάνουν ενεργοποίηση, οι 9 θα κάνουν λάθη.
0: Γιατί λάθη, να κάνουν λάθη, τα λάθη, τα λάθη αυτά είναι εσκεμμένα, δηλαδή ουσιαστικά
1: όχι,
0: λένε, ουσιαστικά λέει η κυβέρνηση θα σταματήσει το κλέψιμο, αυτό λέει ουσιαστικά με αυτές τις πλατφόρμες τις επίσημες.
1: Εγώ ναι. Κυρία Θημέ Αντωνάκη, τα πράγματα είναι απλά. Όλα αυτά που κάνουν είναι μόνο και μόνο για να τα κάνουν, για να κόβουν περισσότερα χρήματα και να βάλουν διοικητικά πρόστιμα. Θέλετε να κόψετε, ελάτε να βάλετε συμβόλους, να λύξει το θέμα δαπιό και να αφήσουν τις βλακίες που κάνουν, γιατί πραγματικά είναι βλακίες αυτά. Είτε κάνουν εσκεμμένα μόνο και μόνο για να μην ξαναπάρει άνθρωπος φράγκο, για να διαγύσει μια ώρα αρχίτερα πορτογινής κλάδος. Και εγώ ας σε πω το άλλο. Δε να πάνε οι επιδοτείς να τις φάνε, μα αυτοί τις έχουν φαωμένες, αυτοί τις τρώγανε και ούτω καθεξής. Και δίνανε κάτι ψηλά στο λαό για να τον κρατούν με χίλιους δύο τόπους ώστε να τον διαγύσουν εδώ. Συγχαλαγίζουμε τις επιδοτείς και να έρθουν να μας πληρώνουν το λάδι 10 ευρώ το κιλό, 8 ευρώ το κιλό, να μπορεί και όλος να τις ραβείς, μόνο έχουν παντονιάρι ανθρώπι της Αιγαίας τους, να πληρώνουν το γάλα 1,5-2 ευρώ, να πηγαίνω κι εγώ να αρμέγω με την όρεξή μου και να μην κατέχω που χρωστώ. Και να το κάνουν όλοι έτσι, και να μας πληρώνουν το προϊόν και την αξία μας και την παραγωγή που λένε.
0: Ναι.
1: Όλη η ιστορία ήταν, κυρία Θημαντωνάκη, για να ελέγξουν την τροφή. Να διαγύσουν τον κλάδο για να ελέγξουν την τροφή. Αυτό ήταν το όλο παιχνίδι. Και βρίσκουν τώρα παρόμοιους τρόπους και διαφάνεια και βαφτίζουν κάθε μέρα μια λέξη υπέρ του Μητσοτάκη και στην ουσία είναι όλα εις βάρος μας.
0: Μάλιστα.
1: Μια ώρα αρχίτερα να διαγύσει ο κλάδος. Όλος ο κλάδος. Αν είχαν σταματήσει τι υγειοποιήσει θα γινόταν αυτά τα πράγματα. Θα ανοίξει η αξίες μας. Θα ανοίξαμε αρρώσεις στα ζώα. Θέλα να μας εσφάλουν ΠΑΕ. Θέλα να υγειοποιούν 100.000 τόνους λάδι από όξι και τα φέρουν ΠΑΕ. Και τα πουλούν ύστερα. Όλα είναι για τους υγιείους. Για μας τι θα είναι.
0: Μαθαίνω ότι αύριο οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης θα έχουν ένα ραντεβού στο Ρέθυμνο να αποφασίσουν τι μέλη γενέστε και οι δασικοί χάρτες βεβαίως στο επίκεντρο.
1: Ίσως και
0: κινητοποιήσεις. Δεν έχω άλλο χρόνο. Έχουμε ξεφύγει από το χρόνο της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τριανταφυλάκη. Να είστε καλά. Εμείς θα είμαστε σε λίγο μαζί μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονη αγανάκτηση επικρατεί στις παραλιακές περιοχές των Δήμων Βιάνου, Μηνώα, Πεδιάδους

0: χτύπησε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας. Περισσότεροι από 130 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 570. Τα κτίρια που καταστράφηκαν είναι δεκάδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικους για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Η κατανάλωση αλκοόλ οδήγησε ένα 17χρονο ανήλικο στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Συνελήφθη η μητέρα του και υπεύθυνη του πανηγυριού σε περιοχή της Σιτίας. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε τα μεσάνυχτα νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Αναμένονται και τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η διαδικασία αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν έως τις 21 Αυγούστου. Όφη ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, με τον Χρήστο Κόντι να υπολογίζει και στο νέο αποκτηθέντε Ιταλό αμυντικό Ντίκμαν. Με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 την Αιμέγγεν στη ρεβάνς του 0-0 του Καραϊσκάκη, ενώ την ίδια ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να επιδιώκουν την πρόκριση στα play-off του Conference. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: σου, κι αν υποβρίσκουνε μαζί σου, θα με ένα χάδι στο κορμί σου. Κοιμήσου ήσυχα, κοιμήσου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Γιαναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων μέσω του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα έχει μεν ανοίξει, όμως δεν επιτρέπει ακόμη στα κέντρα υποβολής δηλώσεων να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις. Έντονη αγανάκτηση στις παραλιακές περιοχές των Δήμων Βιάνου, Μηνώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων για τις ξαφνικές και απροειδοποίητες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Μειωμένη αλλά ποιοτική φετινή παραγωγή σταφίδας και σταφυλιών στην Κρήτη, με τον τρίγο να ολοκληρώνεται έως το τέλος Αυγούστου. Οι εισαγωγές από Κίνα και Ιράν πιέζουν τις τιμές και περιορίζουν τις εξαγωγές. Αναδιαμορφώνεται το σχέδιο αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Μπετινάκη μετά από παρατηρήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των εργαζομένων του Βενιζελίου και του Υπουργού Υγείας με αφορμή την κατάρρευση τμήματος της οροφής σε γραφείο γιατρών. Σταδιακή αύξηση των περιστατικών γρήπης στην Κρήτη παρά το γεγονός ότι διανύουμε περίοδο χαμηλής κυκλοφορίας των αναπνευστικών ιών. Παρά το καλοκαιρινό κλίμα, τα κόμματα προετοιμάζονται ήδη για μια έντονη πολιτική περίοδο με το βλέμμα στραμμένο στη Δέθο, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Από 1η Οκτωβρίου, τέλος στα μετρητά στα ενίκια, οι πληρωμές θα γίνονται αποκλειστικά μέσω τράπεζας με κυρώσεις για μη συμμόρφωση. Μόνιμο αγκάθι για την αγορά παραμένουν τα χρέη του δημοσίου, καθώς ο λογαριασμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανίποτη καταστροφή στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Συνεχίζεται η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων μέσω του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα έχει ανοίξει, όμως δεν επιτρέπει ακόμη στα κέντρα υποβολής δηλώσεων να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις. Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν περίπου 650.000 αιτήσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Στον αέρα παραμένει η διαδικασία του ΟΣΔΕ παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα έχει τυπικά ανοίξει. Όπως

0: Η εξουσιοδότηση. Το πρόβλημα, όπως σημείωσε, δεν αφορά μόνο στις νέες δηλώσεις, αλλά και το ΟΣΔΕ του 25, καθώς περίπου 400.000 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη δήλωσή τους, λόγω των περιορισμών που εξακολουθούν να υπάρχουν στο σύστημα. Στο μεταξύ, η πίεση μεγαλώνει, καθώς αναμένεται να υποβληθούν περίπου 650.000 αιτήσεις σε ολόκληρη την χώρα. Ο Νίκος Μπουνάκης εξέφρασε παράλληλα επιφυλάξεις για το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί εγκαίρως όλη η διαδικασία, ώστε να γίνουν οι αγροτικές πληρωμές σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, καθώς κάθε ημέρα καθυστέρησης μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο για τους απαραίτητους ελέγχους. Η φετινή καθυστέρηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της μετάβασης των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια διαδικασία που σύμφωνα με τον κύριο Μπουνάκη κόστησε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα πλέον για τους παραγωγούς είναι το πότε θα λειτουργήσει πραγματικά η πλατφόρμα, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους και να γνωρίζουν το πότε ακριβώς θα πληρωθούν.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ραδιοκρήτη ο κύριος Νίκος Μπουνάκης.
2: Ενημερώσουμε τους ακροατές ότι δεν έχει αποσαφινιστεί εντελώς,
3: ναι,
2: όσον αφορά τις ευθύνες που θα έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και τα ίδια τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, όσον αφορά την ευθύνη που θα έχουν για τα στοιχεία τα οποία βάζουν μέσα στο σύστημα. Ότι ενώ έχει ανοίξει τυπικά έχει ανοίξει η δυνατότητα κατάστασης των αιτήσεων του ΟΣΔΕ, ναι, όπως το ξέρει ο παραγωγός, ουσιαστικά δεν λειτουργεί το σύστημα ακόμα, δηλαδή δεν δίνει τη δυνατότητα να δούμε όλα τα πεδία, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια αίτηση. Και εδώ μπαίνει το εξής ερώτημα. Θα ισχύσουν οι ημερομηνίες που έχει δώσει η ΑΔΕ ότι μέχρι 15 Ενάτου θα πληρώσει?
1: Έντονη αγανάκτηση επικρατεί στις παραλιακές περιοχές των Δήμων Βιάνου, Μηνώα Παιδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων για τις ξαφνικές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος εν μέσω Θέρους. Έντονος προβληματισμός επικρατεί και για το αν πρόκειται για τεχνικές βλάβες ή για προληπτικά μέτρα για τις πυρκαγιές. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
4: Έντονη ανησυχία και προβληματισμό όπως και όργιο παρασκηνιακών φημών προκαλούν στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Νότιας Κρήτης οι συνεχιζόμενες διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θερινής περίοδου. Οι πολίτες εκφράζουν πλέον ανοιχτά την αγανάκτησή τους, καθώς οι ξαφνικές σιωπηλές διακοπές πλήττουν την καθημερινότητα, την οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό σε μια περίοδο αιχμής. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, κυκλοφορούν έντονα ψήθυροι και πληροφορίες στους τοπικούς κύκλους που θέλουν το διαχειριστή να προβαίνει σε εσκεμμένες τεχνητές διακοπές ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς, το ρεύμα κόβεται προληπτικά προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφικές πυρκαγιές εξαιτίας της ελλιπούς συντήρησης του πεπαλαιωμένου δικτύου διανομής. Με το θέμα ασχολήθηκε χθες και σήμερα το Ράδιο Κρήτη και η εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, όπου ακροατές εργαζόμενοι στο ΔΕΔΙΕ υποστήριξαν την ίδια άποψη, ότι δηλαδή οι διακοπές είναι προγραμματισμένες προκειμένου να αποφευχθούν πτώσεις καλωδίων από τον αέρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Η είδηση δεν κατέστη δυνατό να διασταυρωθεί, αφού από το ΔΕΔΙΕ επιμένουν ότι επρόκειτο για βλάβη που προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης χθες σε πολλές περιοχές των Δήμων Βιάνου, Μηνώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων στο νότο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Μιλώντας σήμερα στο Ραδιοκρήτη και στην ίδια εκπομπή, ο δημοσιογράφος Μανώλης Πανάκης από τη Βιάνο τόνισε πως η λογική πίσω από ένα τέτοιο μέτρο να κόβεται το ρεύμα προληπτικά είναι προφανής. Πρώτον, να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς από πιθανή βλάβη στο δίκτυο σε συνθήκες ισχυρών ανέμων. Και δεύτερον, να αποφευθούν οι προσαγωγές των τοπικών διευθυντών στη δικαιοσύνη, όπως έγινε πρόσφατα στο Ρέθυμνο και στα Σφακιά για τις πυρκαγιές λόγω ελλιπού συντήρησης του δικτύου. Από την πλευρά του Δήμαρχος Βιάνου, Παύλος Μπαριτάκης, αναφέρθηκε στις συνέπειες που έχουν οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς γίνονται ο λόγος για σοβαρή ταλαιπωρία ολόκληρων περιοχών με αντίκτυπο σε θέματα υγείας και ασφάλειας των πολιτών. Όπως είπε, έθεσε το θέμα της ανεπίσημης ενημέρωσης που είχε στους βουλευτές του νομού, ζητώντας να γίνει επικοινωνία σε επίπεδο διοίκησης του ΔΕΔΙΕ, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η έγκαιρη πληροφόρηση αποτελεί το μοναδικό αντίδοτο στην παραφιλολογία, ενώ η ανάγκη για ριζική υπογειοποίηση των καλωδίων και εξυγχρονισμό των υποδομών στην Νότια Κρήτη παραμένει επιτακτική, ώστε να θωρακιστεί η περιοχή απέναντι στην κλιματική κρίση και στις αυξημένες απαιτήσεις του μέλλοντος.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο δημοσιογράφος Μανώλης Πανάκης.
5: Η δική μου η μαρτυρία απλά έρχεται να επιβεβαιώσει όλα όσα προϋπόθηκαν. Και αν πράγματι έτσι έχουν τα γεγονότα,
3: ναι,
5: που δυστυχώς

0: από τις διασταυρούμενες πληροφορίες, αυτή είναι η πραγματικότητα,
1: ναι,
0: ότι το ρεύμα δεν κόπηκε, η διακοπή δεν έγινε γιατί είχαμε ζημιά,
1: mm-hmm,
0: αλλά γιατί κάποιοι που βρίσκονται στην κεφαλίδα των υπηρεσιών του ΔΕΔΙΕ ισχυρίζονται ότι δεν γίνεται να τρώμε εμείς πρόστιμα από την πυροσβεστική και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να λέμε και του στραβού το δίκιο, προσωπική μου εκτίμηση, και ας μου επιτραπεί να την εκφράσω, παρά το ότι δημοσιογραφικά δεν είναι ωραίο να εκφράζει ο δημοσιογράφος την προσωπική του άποψη, και κατά την γνωστή ρίση δριός πεσούσης,
1: ναι,
0: και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι τίμιο επειδή πήρε φωτιά κάπου και επειδή το δίκτυο είναι ασυντήρητο να την πληρώνει το μικρομεσαίο στέλεχος ενός οργανισμού. Δεν είναι δηλαδή κρατικό, μα εντελώς κρατικό. Είναι υπόθεση του κράτους αυτή η ιστορία, η συντήρηση, ναι, των δικτύων. Κάποιος πρέπει πολιτικά ανώτατος να του δώσει μια εντολή, να του βγάλει τα λεφτά. Και το ερώτημα που ανακύπτει, ναι, είναι το εξής. Πώς γίνεται, ας πούμε, η ΔΕΗ μετά την ιδιωτικοποίησή της να έχει τόσα κέρδη και να μοιράζονται στους μετόχους της και να μην υπάρχουν χρήματα για τη συντήρηση του δικτύου?
2: Μειωμένη αλλά ποιοτική αναμένεται η φετινή παραγωγή σταφίδας και σταφυλιών στην Κρήτη, με την αμπελουργική περίοδο να ολοκληρώνεται πολύ νωρίτερα, περίπου έως το τέλος Αυγούστου. Η εισαγόμενη σταφίδα από χώρες όπως η Κίνα και το Ιράν πιέζει τις τιμές και περιορίζει τις εξαγωγές. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, έθεσε το ζήτημα των εισαγόμενων κρασιών και της περιορισμένης κατανάλωσης κριτικού κρασιού στον τουρισμό. Περισσότερο στο ρεπορτάζ.
3: Με μικρότερη παραγωγή αλλά καλή ποιότητα σταφίδας ολοκληρώνεται φέτος η εμπελουργική περίοδος στην Κρήτη, την ώρα που ο ανταγωνισμός από τις εισαγωγές εντείνεται και δημιουργεί νέα δεδομένα για τους παραγωγούς. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας για θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο, Πρίαμος Ιερονημάκης, η εισαγόμενη σταφίδα, κυρίως από χώρες όπως η Κίνα και το Ιράν, πιέζει τις τιμές, καθώς η διαφορετική παραγωγική και η οικονομική βάση των χωρών αυτών δημιουργεί συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Σημείωσε πως οι πρώιμες ποικιλίες έχουν ήδη κοπεί και οδηγηθεί προς εξαγωγή, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο τρίγος της Σουλτανίνας. Η φετινή περίοδος, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν, περίπου έως τις 30 Αυγούστου αντί για τον Οκτώβριο. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας καλής ποιοτικά αλλά μικρής σε όγκο παραγωγής σταφίδας. Στο μέτωπο των Ινοστάφυλλων, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, αναφέρθηκε στη φετινή παραλαβή, η οποία θα ξεκινήσει στις 21 Αυγούστου και θα αφορά σε παραγωγούς που ήδη συναλλάσσονται με την Ένωση. Οι τιμές που έχουν ανακοινωθεί κυμαίνονται από 60 λεπτά έως 1,20 ευρώ το κιλό, με το ασύρτικο και το θραψαθυρί να φτάνουν το 1,20 και τις λευκές ποικιλίες το 1,10 ευρώ. Ο κύριος Γαβαλάς χαρακτήρισε τις τιμές ικανοποιητικές για τους παραγωγούς. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως το έθεσε, βρίσκεται στην αγορά του κρασιού και ιδιαίτερα στον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα προϊόντα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ένα κρασί που παράγεται και διατίθεται από την Ένωση με κόστος που οριακά επιτρέπει τη βιωσιμότητα παραγωγής, μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με εισαγόμενο προϊόν που πωλείται πολύ φθηνότερα. Για τον λόγο αυτό υποστήριξε ότι τα εισαγόμενα κρασιά θα πρέπει να πωλούνται κανονικά, αλλά με σαφή αναφορά στην πραγματική τους προέλευση και όχι ως κριτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του κριτικού κρασιού με τον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι το τοπικό κρασί δεν έχει την παρουσία που θα έπρεπε στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης του νησιού.
2: Αναδιαμορφώνεται το σχέδιο αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Μπετινάκη μετά από παρατηρήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τις οποίες ενέκρινε πριν από λίγο η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου. Η Λίλιαν Δαφερμάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Όπως είναι γνωστό, στην έκταση των πρώην στρατοπέδων Μπετινάκη, Θεοδωσάκη και Γιακουμάκη, εκπονείται μια πολεοδομική μελέτη μετά από μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στη Λότζια και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, που προβλέπει ότι θα παραχωρηθεί προς αξιοποίηση στο Δήμο Ηρακλείου μια έκταση 14 στρεμμάτων που προορίζεται για την ανάργηση σχολείου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Καρτερού. Ωστόσο, ο έλεγχος του πολεοδομικού σχεδιασμού επέστρεψε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο ζήτησε να γίνει συμπλήρωση του φακέλου, επισημένοντας ότι στα υποβληθέντα σχέδια αποτυπώνεται ένα βαθύ ρήγμα το οποίο δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη κατά τη διαμόρφωση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, μετά από σχετική υπόδειξη του Υπουργείου, αναδιαμορφώνεται το τοπογραφικό διάγραμμα και με βάση τις αλλαγές που γίνονται,

0: τα δύο οικοδομικά τετράγωνα κάτω από τα οποία διέρχεται το ρήγμα χαρακτηρίζονται πλέον ως κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου. Την ίδια στιγμή επικαιροποιούνται και τα εμβαδά σε ό,τι αφορά την κατανομή των εκτάσεων των πρώην στρατοπέδων μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Ηρακλείου. Έτσι, μετά τη νέα τροποποίηση, η συνολική κατανομή των εκτάσεων διαμορφώνεται σε ποσοστό 42,93% υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και 57,07% υπέρ του Δήμου Ηρακλείου. Η ολοκλήρωση της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αποτελεί ένα έργο κεντροβαρού σημασίας για το Δήμο Ηρακλείου, που μετά από μακροχρόνια και δύσκολη διεκδίκηση κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό τμήμα μιας έκτασης, στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί σχολείο που θα καλύψει τις οξύτατες ανάγκες σχολικής στέγης του Καρτερού και παράλληλα θα διαμορφωθούν πολλοί κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πρασίνου, αναψυχής, γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις, που αναμένεται να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων και παράλληλα να αποτελέσουν πόλο έλξης για όλους τους πολίτες.
1: Λίλια, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαμαντενάκη, σας ευχαριστώ στους ακροατές μας.
1: Είναι μια εξέλιξη την οποία περιμέναμε. Έχουν γίνει πολλά από τις κάστοτες δημοτικές αρχές για την αξιοποίηση αυτών των συγκεκριμένων χώρων. Θέλω να μας πείτε τι επακολουθεί, τι έχουν να περιμένουν οι Ηρακλειώτες από τις συγκεκριμένες περιοχές, από αυτά τα πρώην στρατόπεδα, μετά και την έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.
2: Ναι, πράγματι είναι μια ιστορία που ξεκίνησε το 2019 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συναντήληψης και συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να εκπονηθεί μια πολεοδομική μελέτη στην έκταση που αφορούσε τα πρώην στρατόπεδα Μπεντινάκη, Θεοδωσάκη και Γιακουμάκη, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Καρτερού. Ουσιαστικά με όλα αυτά τα χρόνια επεξεργάζονται και διαμορφώνονται οι μελέτες, εκπονούνται οι μελέτες όλες οι απαιτούμενες οι οποίες χρειάζονται και έχει διαμορφωθεί, αν θέλετε, το υπόβαθρο που πλέον θα διαμορφωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Ήμασταν κυριολεκτικά στο τελικό βήμα σε σχέση δηλαδή με την κατάθεση της ολοκληρωμένης μελέτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελική έγκριση. Υπάρχει μια, αν θέλετε, μικρή επιστροφή, δηλαδή μια μικρή διόρθωση.
1: Για αυτό το ρήγμα που εντοπίστηκε, λέτε.
2: Βρέθηκε στις γεωλογικές μελέτες, οι οποίες αποτελούν φυσικά ένα απόσπαστο στο κομμάτι της συνολικής μελέτης. Είχε βρεθεί ένα ευαθύ ρήγμα, δηλαδή μην πάει το μυαλό και των ακροατών μας σε κάτω που είναι επιφανειακό. Είναι ένα ευαθύ ρήγμα, το οποίο όμως επειδή βρισκόταν κάτω από σχεδιασμένα οικοδομικά τετράγωνα, ουσιαστικά υπήρξε η επιλογή τελικά από εμάς, προκειμένου να μην προχωρήσουμε σε άλλους είδους πιο σύνθετες διαδικασίες, αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα στα οποία κάτω από αυτά βρίσκεται αυτό το βαθύ ρήγμα, να μετατραπούν πλέον σε κοινόχρηστους χώρους. Αυτό εν τέλει και βέβαια κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας και με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ουσιαστικά έρχεται επί της ουσίας να προσθέσει και άλλους ελεύθερους χώρους σε όλη αυτή την πολεοδομική ενότητα που διαμορφώνεται. Και όπως ακούστηκε από το ρεπορτάζ σας, πλέον το ποσοστό το οποίο ουσιαστικά θα είναι ελεύθερο προς χρήση για το σύνολο των Ηρακλειωτών και όχι μόνο φυσικά για τους δικηγούχους από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, θα αγγίξει περίπου τα όρια του 60% της όλης αυτής έκτασης. Όταν λέω τώρα λοιπόν ελεύθερους και κοινοφελείς χώρους, μιλάμε ότι θα είναι χώροι οι οποίοι προβλέπονται για την στέγαση παιδικών σταθμών, άλλων σχολείων, παιδικών χαρών, πάρκινγκ, πλατείων, πρασίνων, πάρκων, αθλητικών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τι επιτυχάνουμε. Επιτυχάνουμε ότι διαμορφώνεται μια έκταση η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανενεργή. Βρίσκεται να πούμε στους ακροατές να το χωροθετήσουμε βορείως ουσιαστικά της Πρασάς και νοτίως της παραλίας του Καρτερού. Είναι λοιπόν μια περιοχή στην οποία θα προβλέπονται κατοικίες για τους δικαιούχους από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και πάρα πολύ ελεύθεροι χώροι όπως περιέγραψα, οι οποίοι προφανώς θα είναι χώροι που διατίθενται στο σύνολο των πολιτών και των επισκεπτών του Δήμου μας. Άρα λοιπόν, τακτοποιούμε άλλη μια μεγάλη περιοχή, δημιουργούμε ουσιαστικά ένα νέο σχέδιο πόλης, μια νέα πολεοδομική ενότητα και νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός. Καταθέτουμε λοιπόν μετά την τροποποίηση αυτή που θα περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα καταθέσουμε την τελική έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ώστε αυτό να γίνει πλέον ΦΕΚ, να γίνει νόμος του κράτους και άρα λοιπόν να έχουμε μια νέα πολεοδομική ενότητα, ένα νέο σχέδιο πόλης σε μια περιοχή.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των εργαζομένων του Βενιζελίου και του Υπουργού Υγείας έχει ξεσπάσει με αφορμή την κατάρρευση τμήματος της οροφής σε γραφείο γιατρών του νοσοκομείου. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αποδίδοντας στη συμμορία της μιζέριας τις διαμαρτυρίες. Η Άννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Νέο επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, καθώς τμήμα της οροφής κατέρευσε σε γραφείο επιμελητών της χειρουργικής κλινικής. Σύμφωνα με την άνοση εργαζομένων, η αποκόλληση σοβάδων και δομικών υλικών δεν οδήγησε σε τραυματισμούς λόγω της τυχαίας απουσίας προσωπικού τη συγκεκριμένη στιγμή. Το συμβάν συνδέεται με παρόμοιο περιστατικό το Σεπτέμβριο του 2025, αναδεικνύοντας τη φθορά του κεντρικού κτηρίου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1950 και δέχεται καθημερινά εκατοντάδες εργαζόμενους, ασθενείς και συνοδούς. Οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν ότι οι απαραίτητες μελέτες για τη στατική ενίσχυση του κτηρίου που έχουν ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα Κρήτης έχουν ολοκληρωθεί και αυτό που εκκρεμεί είναι η πολιτική βούληση για την άμεση έναρξη των εργασιών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε ανάρτησή του έκανε λόγο για προσπάθεια της συμμορίας της μιζέριας να πλήξει την εικόνα του ΕΣΥ, υποστηρίζοντας ότι καταραίει. Χαρακτηρίζει το γενικό το γεγονός απρόβλεπτο, τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης στην ιστορία του ΕΣΥ και ανέφερε πως έχουν δοθεί σαφείς εντολές η διοίκηση και την τεχνική υπηρεσία για συχνούς ελέγχους. Δεν είπαμε ότι καταραίει το ΕΣΥ, είπαμε ότι το παλαιό κεντρικό κτίριο του Βενιζελίου αντιμετωπίζει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα και απαιτείται άμεσα η χρηματοδότηση των όριμων έργων ανακαίνησης του. Ευτυχώς δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή εργαζόμενος. Αυτό όμως δεν είναι απόδειξη ασφάλειας. Είναι θέμα τύχης, το απάντησε ο πρόεδρος εργαζομένων Δημήτρης Κλιτζανής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε σημειώνοντας: ρε παιδιά, διαλέξτε, είτε του βάρκε τελικώς, χρειάζονται και πρέπει να τα ανακαινήσουμε όλα και το Βενιζέλιο προφανώς, άρα. Και όσα κάνουμε τόσο καιρό σε όλη τη χώρα έχουν αξία, ή τα τουβάρια δεν έχουν αξία, και κακώς κάνουμε όσα κάνουμε, και άρα δεν σας νοιάζει και σοβάς που έπεσε. Πείτε και κανένα μπράβο για τη δουλειά που κάνουμε, κατέληξε ο Υπουργός Υγείας.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Φλιτζανής, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φλιτζανή. Μας ακούει ο κύριος Φλιτζανής?
4: Ναι, με ακούτε.
1: Καλό σας μεσημέρι, ναι, σας ακούμε τώρα. Κύριε Φλιτζανή, έχουμε έναν, δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πόλεμο ανακοινώσεων μετά από αυτή την πτώση σοβά. Ο Υπουργός λέει ότι ήταν ένα κλειστό γραφείο σε ένα κτίριο 70 ετών. Είναι έτσι τα πράγματα? Χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο γραφείο στην καθημερινότητα του νοσοκομείου?
4: Σαφώς. Το κλειστό γραφείο ήταν προφανώς επειδή ήταν εσωτερική εφημερία και ήταν γραφείο επιμελητών γιατρών. Που εκείνη τη στιγμή που συνέφερε το συμβάν δεν ήταν κάποιος εκεί. Χρησιμοποιείται καθημερινά το γραφείο και σε μέρα της εφημερίας και το πρωί. Ωστόσο, εγώ θα πω ότι το κεντρικό κτίριο του Βενιζελίου, το οποίο είναι κατασκευή το 1953, φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των κλινικών του νοσοκομείου. Όπως για παράδειγμα τη ΜΕΡ. Αν δηλαδή ο στοβάς αυτό θα έπεφτε πάνω σε έναν ασθενή ο οποίος νοσηλεύεται μέσα στη ΜΕΡ, το ίδιο πράγμα θα έλεγε ο Υπουργός. Είναι θέμα τύχης, είναι πώς η ασφάλεια και των ασθενών και του προσωπικού και όλων. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πλέον το νοσοκομείο χρήζει άμεσης χρηματοδότησης των όριμων έργων, δημοπράτησής τους, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Εφόσον θέλουμε το ιστορικότερο δευτεροβάθμιο νοσοκομείο της χώρας να παραμείνει για πολλές δεκαετίες ακόμα και να παρέχει σύγχρονες και ασφαλείς υπηρεσίες και ποιοτικές και στους ασθενείς και στους εργαζόμενους, καθώς εξυπηρετεί όχι μόνο την Κρήτη, την Νότια Ελλάδα και τα εκατομμύρια επισκέπτες που έρχονται στο νησί.
1: Ναι. Είπε και κάτι άλλο ο Υπουργός, ότι κάθε φορά που εγκαινιάζει είτε ΤΕΠ είτε επεκτάσεις σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας δέχεται επικρίσεις, δέχεται αυτή την επίκριση ότι δεν φροντίζει για το έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων, είτε γιατροί είτε νοσηλευτές, και φροντίζει να γίνονται νέα γραφεία, νέες αίθουσες, νέοι χώροι για κλίνες. Ουσιαστικά, λέει, πείτε και κανένα μπράβο για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό, κύριε Φλιτζανή?
4: Κοιτάξτε, μπράβο για τα αυτονόητα. Δεν χρειάζεται ένας υπουργός. Αυτή τη στιγμή το Βενιζέλιο χρειάζεται ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου. Και φυσικά υστερεί και σε προσωπικό. Έχει το λιγότερο μία ιατρικό προσωπικό της τελευταίας δεκαετίας. Ενώ μην ξεχνάμε ότι το νοσοκομείο είχε αναπτύξει υπηρεσίες, είχε ένα νέο κτίριο που σημαίνει

0: ότι με το ίδιο και λιγότερο προσωπικό που είχε ποτέ τα τελευταία 10 χρόνια, χρειάζεται να καλύψει επιπρόσθετο βάρος και έργο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα και την κούραση όσον αφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχει το προσωπικό. Εμείς ζητάμε ότι οι ανάγκες εξυπηρέτησης του κόσμου, που προϋποθέτουν να είναι και η ποιότητα και η ασφάλεια, δεν θα πρέπει να κοστολογούνται και να αφαιρούνται κόστος. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται το ΒΟΑΚ και έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο σε πρόστιμα και αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, οι οποίες γνώριζαν εκ των προτέρων ότι θα συμβούν. Ένα μικρό μέρος αυτών των χρημάτων θα μπορούσαν να δοθούν σε υποδομές, οι οποίες θα έχουν νόημα πραγματικό για τους πολίτες και τους κατοίκους του νησιού και όλους τους επισκέπτες.
1: Μάλιστα. Κύριε Φλιτζανή, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σταδιακή αύξηση των περιστατικών γρίπης Α καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι διανύουμε περίοδο χαμηλής κυκλοφορίας των αναπνευστικών ιών. Ο συνωστισμός στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς και η αυξημένη κινητικότητα των νέων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες διασποράς. Η Άννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει. Άννα.
2: Ένα ήπιο αλλά υπαρκτό κύμα γρίπης καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες και στην Κρήτη, σε μια περίοδο κατά την οποία κανονικά η κυκλοφορία των ιών της γρίπης βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Η αυξημένη μετακίνηση και έντονος συγχρονισμός στους καλοκαιρινούς μήνες φαίνεται ωστόσο να δημιουργούν μικρές αιστείες μετάδοσης, με τους νέους ενήλικες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η εικόνα που διαμορφώνεται συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις επιστροφές ταξιδιωτών από δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπου οι συνθήκες διασκέδασης και διαμονής ευνοούν τη μετάδοση αναπνευστικών ιών. Η γρήπη που κυκλοφορεί είναι κυρίως τύπου Α και εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μεταφέρθηκε στη χώρα από επισκέπτες που προέρχονται από περιοχές του νότιου ημισφαιρίου, όπου αυτή την εποχή βρίσκεται σε εξέλιξη η εποχική δραστηριότητα της γρήπης. Πλοία, αεροπλάνα, beach bars, νυχτερινά κέντρα αλλά και χώροι κοινής διαμονής αποτελούν περιβάλλοντα στα οποία ο συγχρονισμός είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Έτσι, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί εύκολα μέσα στις παρέες και στη συνέχεια να μεταφερθεί στα σπίτια όταν οι ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις διακοπές τους. Χαρακτηριστική είναι και η αυξημένη ζήτηση για αντιϊκά φάρμακα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς είναι τα γνωστά της γρίπης και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, μυϊκούς πόνους και έντονη καταβολή. Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις η γρίπη υποχωρεί χωρίς σοβαρές εμπλοκές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή καλοκαιρινή ίωση. Η συνέχιση της έντονης δραστηριότητας, η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, η κατανάλωση αλκοόλ και η ανεπαρκής ξεκούραση μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό και να αυξήσουν τον κίνδυνο επιπλοκών, που είναι η πνευμονία και οι δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Παρότι ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά μήνας διακοπών, τα κομματικά επιτελεία γνωρίζουν ότι φέτος αποτελεί τον προθάλαμο μιας καυτής προεκλογικής περίοδου. Ορόσημο αποτελεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό αλλά και οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει κλειδώσει. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Το καθιερωμένο κυβερνητικό καλάθι της ΔΕΘ περιλαμβάνει μέτρα στήριξης και φορολογικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, φέτος αναμένεται να είναι έντονος ο προεκλογικός χαρακτήρας. Άλλωστε, όπως ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε ένα κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα καλύτερα χρόνια. Το Πασόκ από την πλευρά του ετοιμάζεται να μπει στο φθινόπωρο με σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει την κλίμακα της πολιτικής του παρουσίας και κυρίως να δοκιμάσει στην πράξη αν η οργανωτική ανασύνταξη των τελευταίων μηνών μπορεί να μετατραπεί σε εκλογική δυναμική. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, η νέα περίοδος αντιμετωπίζεται ως η αρχή παρατεταμένης αναμέτρησης, στην οποία το ΠΑΣΟΚ καλείται να πείσει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη διακυβέρνησης και όχι απλώς ως δεύτερος πόλος της αντιπολίτευσης. Η πρώτη μεγάλη δοκιμή αυτής της στρατηγικής θα έρθει ήδη από τα τέλη Αυγούστου, όταν το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να περάσει από την οργανωτική προετοιμασία στη μαζική πολιτική παρουσία. Στο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να δώσουν απάντηση οργανωτικά, πολιτικά και επικοινωνιακά, βάζοντας μπροστά μια εκστρατεία ανασυγκρότησης με ορίζοντα την έκθεση Θεσσαλονίκης και με ένα μήνυμα που απευθύνεται ταυτόχρονα προς το εσωτερικό και προς τα έξω. Το σχέδιο προβλέπει επανεκκίνηση του κομματικού μηχανισμού από κάτω προς τα πάνω, ενεργοποίηση των οργανώσεων σε όλη τη χώρα, εκλογική προετοιμασία και ταυτόχρονα μια επικοινωνιακή καμπάνια που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει το ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνική ατζέντα. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για το σχέδιο του κόμματος για τη δίκαιη ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά. Από την 1η Οκτωβρίου τα μισθώματα θα καταβάλλονται πλέον αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Το νέο μέτρο φέρνει αλλαγές αλλά και κυρώσεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές που δεν θα συμμορφωθούν. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
9: Από την 1η Οκτωβρίου αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων, καθώς καταργούνται οι πληρωμές με μετρητά και τα μισθώματα θα πρέπει πλέον να καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Οι ενοικιαστές θα μπορούν να πληρώνουν το ενίκιο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πάγια εντολή. Η εφαρμογή του μέτρου είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, όμως δόθηκε εξάμηνη παράταση, ωστόσο νέα παράταση δεν αναμένεται να δοθεί. Αυτό σημαίνει ότι από τον Οκτώβριο το τραπεζικό αποδεικτικό θα είναι το βασικό στοιχείο που θα πιστοποιεί την εξόφληση του ενοικίου. Οι πληρωμές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ως νόμιμη εξόφληση. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο λογαριασμός τράπεζας, στον οποίο οι ενοικιαστές θα καταβάλουν το μίσθωμα με το λογαριασμό να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη. Το μέτρο συνοδεύεται και από κυρώσεις. Οι ιδιοκτήτες που δεν μπορούν να αποδείξουν την τραπεζική καταβολή του ενοικίου κινδυνεύουν να χάσουν φορολογικά ωφέλη, ενώ οι ενοικιαστές ενδέχεται να χάσουν δικαιώματα που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις ή επιστροφές.
1: Σε τοπικές ειδήσεις, νεκρός στην αυλή του σπιτιού του εντοπίστηκε χθες το πρωί ένας 90χρονος σε χωριό του Δήμου Γόρτινα. Στον ηλικιωμένο βρήκε ο γιος του, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Δίπλα στον υπερήλικα εντοπίστηκε ένα πολεμικό όπλο, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ένα σκάλικα, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε ηλεκτρικό μηχανάκι, το οποίο βρισκόταν στον προάβλιο χώρο της φαρμακαποθήκης στην Αλικαρνασσό. Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς και σε ένα ακόμη δίκυκλο που βρισκόταν στο σημείο. Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή πριν προλάβει να επεκταθεί. Στο σημείο είχαν κινητοποιηθεί αρχικά 3 πυροσβεστικά οχήματα, ωστόσο όταν έφτασαν η φωτιά είχε ήδη σβήσει. Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με τη φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες να καταγράφει τη μεγαλύτερη καμένη έκταση από μία φωτιά στην Κρήτη, τουλάχιστον από το 2017. Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Μονάδας Μέτεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η φωτιά στις Μέλαμπες έκαψε περίπου 53.300 στρέμματα. Τη μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση καταγράφει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, όπου έχουν καεί περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή το 22% της έκτασής του. Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Ιεράπετρας, με βασικές ειδικότητες να καλύπτονται οριακά. Αυτή την περίοδο υπηρετούν 2 ακτινολόγοι, ένας παθολόγος, μία αναισθησιολόγος και ένας καρδιολόγος. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δημήτρης Βλασάκης, η παθολογική κλινική λειτουργεί μόλις για περίπου 15 ημέρες το μήνα και στη συνέχεια τα περιστατικά διακομίζονται στον Άγιο Νικόλαο. Αυξημένα τα ποσοστά των θερινών εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου μετά τις 10 Αυγούστου, με τις μειώσεις αρκετές περιπτώσεις να φτάνουν ακόμα και το 50%. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Μενέλαος Σκουλούδης, οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά, ωστόσο η εμπορική κίνηση παρουσιάζει πλέον κάμψη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι αγορές που γίνονται αυτή την περίοδο μπορούν να αποδειχθούν συμφέρουσες για τους καταναλωτές, καθώς τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και τον Νοέμβριο. Ένας 17χρονος διακομίστη στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι στην περιοχή της Ιτίας. Η αστυνομία συνέλαβε την 29χρονη υπεύθυνη της διοργάνωσης, αλλά και τη μητέρα του 17χρονου για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης και παραβίασης μέτρων προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ. Μόνιμο αγκάθι για την αγορά παραμένουν τα χρέη του δημοσίου, καθώς ο λογαριασμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλητές στα νοσοκομεία με 1,3 δισεκατομμύρια την ώρα που αυξάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
10: Η ρευστότητα στην ελληνική αγορά συνεχίζει να δοκιμάζεται από τις καθυστερήσεις πληρωμών του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώνεται στο εκρηκτικό ποσό των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρά τη μερική αποσυμπίωση που καταγράφηκε λόγω έκτακτων χρηματοδοτήσεων, ο συνολικός λογαριασμός παραμένει αυξημένος κατά 251 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας ότι η παραγωγή νέων ληξιπρόθεσμων χρεών παραμένει μια ανοιχτή πληγή για την οικονομία. Η ακτινογραφία των στοιχείων δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών συγκεντρώνεται συστηματικά σε 3 συγκεκριμένες κατηγορίες φορέων. Στα δημόσια νοσοκομεία, που παρά την μηνιαία μείωση κατά 214 εκατομμύρια ευρώ, τα νοσοκομεία παραμένουν ο απόλυτος αρνητικός πρωταθλητής. Οι καθυστερήσεις αυτές φέρνουν σε οριακό σημείο τις εταιρείες προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και φαρμάκων. Επίσης, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμοι και περιφέρειες συνεχίζουν να συσσωρεύουν απλήρωτες υποχρεώσεις προς εργολάβους και τοπικούς προμηθευτές, δυσχεραίνοντας την ολοκλήρωση των τοπικών έργων. Επίσης, και τα ασφαλιστικά ταμεία, η μαύρη τρύπα, εντοπίζεται εδώ κυρίως στην καθυστέρηση έκδοσης των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ βοηθημάτων, εγκλωβίζοντας χιλιάδες δικαιούχους. Ενώ τα χρέη των φορέων παρουσίασαν μικρή κάμψη, εκκρεμείς επιστροφές φόρων κινήθηκαν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας ασφυξία σε χιλιάδες επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος τους ανήλθε στα 788 εκατομμύρια ευρώ. Η διατήρηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τόσο υψηλά επίπεδα αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξη, καθώς στερεί πολύτιμα κεφάλαια κίνησης από την αγορά.
1: Ανίποτη καταστροφή στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
10: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το πρωί επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση σε δεκάδες πόλεις και κομοπόλεις της Δυτικής Κολομβίας μετά τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε την περιοχή. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι δραματικός, καθώς οι νεκροί ξεπερνούν ήδη τους 130, ενώ εκφράζονται φόβοι για κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων, καθώς πολλοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων. Η σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες συγκλώνησε το Κάλι, το Κιμπντό, την Περέιρα και πολυάριθμες άλλες αστικές περιοχές. Σύμφωνα με τις αναφορές, περίπου 1.600 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Στρατιώτες, διασώστες και απλοί πολίτες ψάχνουν στα χαλάσματα, απομακρύνοντας μεγάλα κομμάτια τσιμέντου με τα χέρια τους και σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες εθελοντών. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων ανεβάζουν πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους σε ιστοσελίδες πολιτών. Μέχρι αργά χθες το βράδυ, οι αγνοούμενοι ξεπερνούσαν τους 2.700, όπως μεταδίδει το Associated Press. Οι εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο δήμαρχος του Κάλι δήλωσε ότι τουλάχιστον 30 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πόλη, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε 10 από αυτά. Η περιοχή του Ειρηνικού στην Κολομβία, όπου βρισκόταν το επίκεντρο της δόνησης, εκτείνεται κατά μήκος του λεγόμενου δακτυλίου της φωτιάς. Πρόκειται για την νοητή γραμμή των τεκτονικών πλακών που κυκλώνει τον Ειρηνικό ωκεανό, που σημειώνεται η πλειονότητα των ισχυρότερων σεισμών παγκοσμίως. Υπό κανονικές συνθήκες, η Κολομβία καταγράφει χιλιάδες μικροσεισμούς κάθε μήνα. Σύμφωνα με σεισμολόγους, το μεγάλο μέγεθος του σεισμού οφείλεται στο γεγονός ότι το επίκεντρο ήταν στην ξηρά, κοντά σε κοιλάδες με μαλακά ποτάμια και ιζήματα, και η συγκεκριμένη κίνηση των πλακών ενδέχεται να συνέβαλε στις εκτεταμένες καταστροφές. Επισημαίνουν ακόμα πως λόγω του εστιακού του βάθους, ο σεισμός δεν θα έπρεπε κανονικά να προκαλέσει τόσο έντονη δόνηση στην επιφάνεια, γεγονός που δείχνει ότι λειτουργήσαν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες. Μετά από έκτακτη σύσκεψη, η Κολομβία κηρύχθηκε επισήμως σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Ανταποκρινόμενες άμεσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης και εφοδίων στις πληγήσεις περιοχές. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων χαρακτήρισε την καταστροφή συντριπτική και διευκρίνησε ότι τα κονδύλια θα διατεθούν επίσης για την προστασία των πολιτών και την αξιολόγηση των ζημιών.
1: Σε κάτι τελείως διαφορετικό τώρα, μία πρωτότυπη λύση επιστρατεύουν στη Βραζιλία για την αντιμετώπιση της πετρελαϊκής ρύπανσης. Ανθρώπινα μαλλιά μετατρέπονται σε απορροφητικό υλικό και χρησιμοποιούνται για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
9: Ανθρώπινα μαλλιά επιστρατεύονται για την αντιμετώπιση της πετρελαϊκής ρύπανσης στο Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας. Μαλλιά που συλλέγονται από κομμωτήρια τοποθετούνται σε ειδικούς κυλίνδρους, από βαμβακερό δίχτυ και ενσωματώνονται σε πλωτά φράγματα. Η τεχνολογία βασίζεται στην ιδιότητα της τρίχας να απορροφά λιπαρές ουσίες και να αποθεί το νερό. Έτσι, ένα γραμμάριο μαλλιών μπορεί να συγκρατήσει περίπου 5 γραμμάρια πετρελαίου. Μάλιστα, συγκεντρώνονται μαλλιά από περίπου 12 κομμωτήρια. Στην πρώτη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε φράγμα μήκους 350 μέτρων με περίπου 250 κιλά μαλλιών. Το σύστημα μπορεί να παραμείνει στη θάλασσα έως και 4 μήνες, περιορίζοντας τη ρύπανση. Η εταιρεία εξετάζει πλέον και άλλες εφαρμογές της τεχνολογίας, όπως την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από βιομηχανικά λύματα.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο γενικός δείκτης στις 2.616,37 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,36%. Ο τζίρος στα 158,47 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του αυριανού Super Cup με την ΑΕΚ, κινούνται στον Όφι. Ο προπονητής της κριτικής ομάδας, Χρήστος Κόντης, στη συνέντευξη τύπου στάθηκε στο τεράστιο κίνητρο που υπάρχει στις τάξεις του Όφι για την κατάκτηση ενός ακόμη τροπέου. Ακόμη τόνισε πως ο Όφι μεγαλώνει μέσα από τη διεκδίκηση τίτλων και υπογράμμισε πως άπαντες στην ομάδα γνωρίζουν τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Από την πλευρά του, ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς υπογράμμισε πως η ομάδα του έχει ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στάθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αναμένεται να αντιμετωπίσει στο Ηράκλειο, αλλά και στην ποιότητα του Όφη και του Χρήστου Κόντι. Με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 την Αϊμέγγεν στη ρεβάνς του 0-0 στο Καραϊσκάκη, ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να επιδιώκουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος διεκδικεί το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ο τελικός του μήκους θα ξεκινήσει στις 10:15, στις 10:16, με συγχωρείτε, στο Μπέρμιγχαμ. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά εθρίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 και στη Νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
14: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
15: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
16: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
17: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
16: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
17: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
18: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
17: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
19: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον αέρα παραμένει η διαδικασία του ΟΣΔΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών, καθώς παρά το άνοιγμα της πλατφόρμας, τα κέντρα υποβολής δηλώσεων δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση των αιτήσεων. Περίπου 460.000 παραγωγοί δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τα δήλωση του 2025, ενώ συνολικά αναμένονται περίπου 650.000 αιτήσεις. Έντονη αγανάκτηση στις παραλιακές περιοχές των Δήμων Βιάνου, Μηνώα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων για τις ξαφνικές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Μειωμένη αλλοποιητική φετινή παραγωγή σταφίδας και σταφυλιού στην Κρήτη, με τον τρίγωνο να ολοκληρώνεται έως το τέλος Αυγούστου. Οι εισαγωγές από Κίνα και Ιράν πιέζουν τις τιμές και περιορίζουν τις εξαγωγές. Νέο περιστατικό φθορά σημειώθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς χθες τμήμα της οροφής κατέρευσε στο γραφείο της χειρουργικής κλινικής. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στο παλαιό κτίριο και ζητούν την άμεση έναρξη των εργασιών στατικής ενίσχυσης, ενώ το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι έχουν δοθεί εντολές για συχνούς ελέγχους και κτηριακή αναβάθμιση. Σταδιακή αύξηση των περιστατικών γρίπης στην Κρήτη παρά το γεγονός ότι διανύουμε περίοδο χαμηλής κυκλοφορίας των αναπνευστικών ιών. Σε εξέλιξη έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο κατόπιν εισαγγελικής εντολής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή και τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Μόνιμο αγκάθι για την αγορά παραμένουν τα χρέη του δημοσίου, καθώς ο λογαριασμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ισχυρότατο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκρίτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και βέβαια πολύ Super Cup, καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για

και ο προπονητής της κριτικής ομάδας ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τον Όφη στο αυριανό παιχνίδι και ότι η ομάδα μεγαλώνει μέσα από τη διεκδίκηση τίτλων. Και πραγματικά ο Όφη θα δώσει το παρόν στον τέταρτο τελικό, συνεχόμενο τελικό, δηλαδή κάτι πραγματικά έτσι πολύ μεγάλο, το δεύτερο Super Cup μετά το Super Cup του περασμένου Ιανουαρίου είναι αυτό που θα δώσει αύριο Όφη, και υπάρχουν και οι δύο τελικοί κυπέλου. Ούτε στις καλές εποχές του Όφη του Ευγένου Γκέρα δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά του προπονητής της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολης έδειξε μεγάλο σεβασμό στον Όφη και στον Χρήστο Κόντι και τόνισε ότι η ομάδα του θέλει να κατακτήσει το Super Cup. Πέρα από το Super Cup έχουμε απόψε και ευρωπαϊκή βραδιά με παιχνίδια για το Champions League. Ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει τη νίκη μέσα στην Ολλανδία από την Νιμέγεν για να προκριθεί στην επόμενη φάση στα play-off του Champions League, και νίκη θέλει και ο Παναθηναϊκός στη Σόφια για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Για τον Παναθηναϊκό το αυριανό παιχνίδι είναι χωρίς επιστροφή, γιατί αν χάσει μένει εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας, αν κερδίσει θα πάει στα play-off του Conference League. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Στους ρυθμούς του αυριανού Super Cup με την ΑΕΚ κινούνται στον Όφη ο προπονητής της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντις. Στη συνέντευξη τύπου στάθηκε στο τεράστιο κίνητρο που υπάρχει στις τάξεις του Όφη για την κατάκτηση ενός ακόμη τροπαίου. Ακόμη τόνισε πως ο Όφη μεγαλώνει μέσα από τη διεκδίκηση τίτλων και υπογράμμισε πως άπαντες στην ομάδα του γνωρίζουν τις δυσκολίες που κρύβει η αυριανή αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη και αρχηγός της ομάδας Θανάσης Ανδρούτσος τόνισε ότι το μυαλό μας είναι μόνο στο Super Cup, σημαντικό για τον κόσμο μας που ταξίδεψε στους δύο προηγούμενους τελικούς. Από την πλευρά του, ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολης υπογράμμισε πως η ομάδα του έχει ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στάθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αναμένεται να αντιμετωπίσει στο αυριανό παιχνίδι στο Παγκρίτιο, αλλά και στην ποιότητα του Όφη και του Χρήστο Κόντι. Ο αρχηγός της ΑΕΚ Πέτρος Μάνταλος τόνισε ότι η ομάδα που θα είναι πιο διψασμένη θα πάρει τον τίτλο. Ο Χρήστος Κόντις δεν θα έχει στη διάθεσή του για το αυριανό παιχνίδι τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, είναι το μοναδικό πρόβλημα. Αντίθετα, έχει στη διάθεσή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, τον Ιταλό αμυντικό Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος υπέγραψε χθες διετές συμβόλαιο με την κριτική ομάδα και έκανε και την πρώτη προπόνηση με τον Όφη. Ο Ντίκμαν στις δηλώσεις που έκανε στο επίσημο κανάλι του Όφη τόνισε ότι ο συμπαίκτης του και στον Όφη, τον είχε και στην Πάρη, Δημήτρης Νικολάου, συνέβαλε καθοριστικά στο να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Με βοήθησε, είπε, να δεχτώ αυτή την πρόκληση εκτός Ιταλίας. Ανυπομονώ και έχω ισχυρό κίνητρο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ότι θα αγωνιστούμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι κάτι διαφορετικό που δεν το έχω βιώσει μέχρι στιγμής στην καριέρα μου, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις από τους φεστής του Όφη ο Ιταλός αμυντικός. Όφη συνεχίζει την προσπάθειά του και για την απόκτηση επιθετικού, εξελίξεις αναμένονται μετά το αυριανό Super Cup με την ΑΕΚ. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια που είχε πάρει Όφη για τον αυριανό τελικό του Super Cup. 2.282 εισιτήρια διατέθηκαν σε λίγες μέρες από την κριτική ομάδα, ενώ πολλοί φίλαθλοι του Όφη αναζητούν εισιτήριο για το αυριανό Super Cup. Με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 την Νιμέγεν στην Ολλανδία στη ρεβάνς του 0-0 του Καραϊσκάκη. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση της

1948 Παναθηναϊκός στη Σόφια, με τους πράσινους να επιδιώκουν την πρόκριση στα play-off του Conference League μετά την ισοπαλία 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος διεκδικεί το 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ο Τεντόγλου πέρασε εύκολα στον τελικό με 8-26, τελικός ο οποίος θα ξεκινήσει απόψε στις 10 και 16 το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, η πρωταθλήτρια του Τρίτων Ηρακλείου, Άρτεμις Βασιλάκη, αγωνίζεται απόψε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 8:53 το βράδυ και η Ηρακλείουσα πρωταθλήτρια συμμετέχει στον τελικό με την έκτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών. Πέμπτος στο τοπικό ποδόσφαιρο αλλά και στον Ποσειδώνα Ηρακλείο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 28 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ποσειδώνα Μάνος Λαμπάκης. Νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6 το απόγευμα έως τις 7. Η οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή παρακαλεί όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα και αντίστοιχα τα χρήματα θα δοθούν στο χαμόγελο του παιδιού. Ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, η οποία έχει μπροστά της τα κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία. Δεν θα είναι στην Εθνική ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Κώστας Σλούκας, ο τελευταίος λόγω τραυματισμού ο Γιάννης Αντετοκούμπο, επειδή δεν έδωσαν τη συγκατάθεση η Miami Heat, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν κατέβαλε και την ασφάλεια του παίχτη η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Κλήθηκαν λοιπόν στην Εθνική Ομάδα για αυτά τα δύο κρίσιμα παιχνίδια που θα γίνουν τέλη Αυγούστου η Κώστας Παπα-Νικολάου, Νίκα Λάφης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάση Αντετοκούμπο, Ντίνος Μήτρογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας η Εθνική μας θα δώσει δύο φιλικά με Πολωνία 22 Αυγούστου και Κύπρο 24 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ το παιχνίδι με την Ουκρανία είναι εκτός έδρας 28 σε ουδέτερη έδρα 28 Αυγούστου και με την Ισπανία 31 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Και στο διεθνή χώρο, εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Νάιμέγεν, το απόψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετά παιχνίδια ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Λεύκη Σόφιας, η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off. Το πρώτο παιχνίδι οι Βούλγαροι είχαν επικρατήσει με 1-0. Στις 7 Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού αν περάσει από το ζευγάρι αυτό. 3-3 το πρώτο παιχνίδι. Στις 7 Σαμπά Μπαγκού Άρχους, η δανέζικη ομάδα η Άρχους έχει κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Στις 8 Ζαλγκίρης Δυναμό Ζάγκρεπ, τυπική διαδικασία μετά την επικράτηση της Δυναμό με 5-0 στο πρώτο μάτς. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας

Καπουέλ Μπερσεβά. 1-0 είχαν κερδίσει οι Ισραηλοί στο πρώτο μάτς. 9 και 4 το Σλόβαν Μπρατισλάβα Μιάλμπη Σουηδίας. Η Σλόβαν έχει νικήσει στη Σουηδία με 2-1. 9 και 4 Τσέλια Σλοβενίας Αραράτ Αρμενίας. Η ομάδα από την Αρμενία έχει επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. 9 και μισή Στουρμ Γκρατς Φενέρ Μπαξέ. Στο πρώτο μάτς η Φενέρ είχε νικήσει με 2-0. Και 10 το βράδυ Λιόν Σπάρτα Πράγας, οι Τσέχοι είχαν επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς. Σήμερα διεξάγεται ένα παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Ιμπέρια Γεωργίας Λάρν Βόρειας Ιρλανδίας 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Ενώ εκτός από την αναμέτρηση της ΣΕΚΑ Σόφια 1948 Παναθηναϊκός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα διεξαχθεί απόψε στη Λεμεσό η αναμέτρηση Απόλλων Λεμεσού Μπράνου Ρουργίας. 1-0 έχει κερδίσει η κυπριακή ομάδα. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League εφόσον αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη από την Άντερλεχτ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πολλά ρεπορτάζ από το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ αύριο στις 8 το βράδυ στο Παγκριτίο Στάδιο.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από τον Όφη και το Super Cup. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο ανοίγει και η αυλαία της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν στην Ελλάδα. Αύριο 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο αγώνας του Super Cup ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον περσινό κυπελούχο Όφη. Θα κριθεί ο πρώτος τίτλος στην νέα σεζόν. Είχαμε σήμερα το μεσημέρι τη συνέντευξη τύπου για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι. Θα έχουμε δυνατότητα έτσι να ακούσουμε δηλώσεις σε λίγα λεπτά και από τους δύο προπονητές, τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, και τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολης, καθώς και από τους αρχηγούς των δύο ομάδων, τον Θανάση Ανδρούτσο του Όφη και τον Πέτρο Μάνταλο της ΑΕΚ. Να πούμε κάποια πράγματα για τα αγωνιστικά πρώτα, γιατί για να μην έτσι κόψουμε και τις δηλώσεις, γιατί σε λίγα λεπτά θα πρέπει να βάλουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Στον Όφη ο Λορέντσο Ντίκμαν, ο Ιταλός αμυντικός που αποκτήθηκε και τυπικά χθες από την Πάρη, ξεκίνησε προπονήσεις με την κριτική ομάδα, είναι έτοιμος αγωνιστικά γιατί ήταν στην προετοιμασία της Πάρη, οπότε μπορεί να βοηθήσει άμεσα και στο αυριανό παιχνίδι. Βέβαια νομίζω δεξιά δεν θα ξεκινήσει ο Ντίκμαν και είναι λογικό αυτό, αλλά θα παίξει όπως το Λάγες. Υπάρχει και το άλλο θέμα που έχει να κάνει με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να έχουν στην εντεκάδα τους οι δύο ομάδες αύριο. Θα πρέπει να έχουν δύο ποδοσφαιριστές Έλληνες κάτω των 22 ετών. Και στον Όφη ο ένας σίγουρα θα είναι ο Κοστούλας και ο άλλος θα είναι ο Αποστολάκης, ο οποίος δοκιμάστηκε σε όλη την προετοιμασία από τον Χρήστο Κόντι να καλύψει τη θέση του δεξιού back half. Οπότε λογικά από δεξιά θα είναι ο Αποστολάκης, γιατί δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει center for τον Θεοδοσουλάκη. Έχει δοκιμάσει τον Ισέκα, οπότε λογικά ο Ισέκα θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και αυτοί οι παίκτες που ανέφερα θα καλύψουν τις δύο θέσεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών κάτω των 22 ετών. Και από την ΑΕΚ όλα δείχνουν ότι σίγουρα ο ένας θα είναι ο Καλοσκάμης και ο άλλος θα είναι ο Στόπερ, ο Αλεξίου. Αυτοί οι δύο θα καλύψουν από πλευρά ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έχει τους πολλούς νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές όπως ο Όφη, και από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ αυτοί οι δύο θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν έτσι τις θέσεις των νεαρών ποδοσφαιριστών. Η ΑΕΚ, η οποία έφτασε το μεσημέρι στο Ηράκλειο λίγο πριν τις 12 και έτυχε θερμής υποδοχής από τον κόσμο της Ένωσης που πήγε στο αεροδρόμιο και υποδέχθηκε την αποστολή. Να πούμε ότι από πλευρά Σόφη έχει ανακοινωθεί ήδη από χθες το απόγευμα, επειδή υπάρχουν φίλοι ακροατές που ρωτάνε για τα εισιτήρια του αυριανού Super Cup, τα εισιτήρια, τουλάχιστον τα 2.282 εισιτήρια που πήρε ο Όφη έχουν εξαντληθεί ήδη, και μάλιστα και στην εκπομπή δεχόμαστε πολλά μηνύματα από φίλους αγροτές που ρωτάνε αν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στις κερκίδες που πήρε ο Όφη. Η ΑΕΚ πήρε λιγότερα εισιτήρια από ό,τι πληροφορήθηκε, κοντά στις 7.000. Δεν πήρε τελικά 8.282.

0: εισιτήρια όσα πήρε ο Όφη για το αυριανό παιχνίδι. Το γήπεδο που αναμένεται έτσι να είναι, αν εξαιρέσουμε τις κερκίδες που θα είναι κλειστές για λόγους ασφαλείας, το υπόλοιπο γήπεδο λογικά θα είναι γεμάτο. Και από ουδέτερους φίλους και από φίλους των δύο ομάδων που θα πάνε στις ουδέτερες θύρες, αυτές που έχει πάρει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επίσης, να πω και μια έτσι πληροφορία που μου μετέφεραν, ότι το κύπελο θα το μεταφέρει το Super Cup στον αγωνιστικό χώρο ο παλέμαχος Άσος του Όφη και της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Ντυράκης, ο οποίος έχει παίξει και στις δύο ομάδες, και μάλιστα με την ΑΕΚ έχει κατακτήσει και τίτλο φορώντας η φανέλα της ΑΕΚ. Αγωνίστηκε στην ΑΕΚ από το 1980 έως το 1983. Αποσύρθηκε το 1985, είχε επιστρέψει πάλι στον Όφη. Μία τριετία αγωνίστηκε στην Ένωση, αλλά βέβαια τα περισσότερα χρόνια τα πέρασε στον Όφη. Από τους πολύ σπουδαίους αμυντικούς ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τον Όφη, ο Μιχάλης Ντυράκης, και από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά έτσι για το Super Cup. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στη συνέντευξη τύπου οι προπονητές και οι αρχηγοί των δύο ομάδων για το αυριανό παιχνίδι που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα σε δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγη ώρα στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, ξεκινώντας από τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι.
11: Κότς, εδώ είμαστε πάλι. Μετά από λίγους μήνες, τρίτος τελικός με εσάς στον πάγκο του Όφη.

0: Τελικώς έχει ένα διαφορετικό κίνητρο. Τι κίνητρο σας δίνει και σας στρέφει το αυριανό παιχνίδι?
1: Το κίνητρο είναι τεράστιο. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει. Και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο. Σημαίνει άλλο ένα τρόπαιο για την ομάδα μας ή για όποια ομάδα το κατακτήσει. Άρα εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς όφοι, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
2: Οι ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο το οποίο φαντάζομαι ότι επιθυμείτε, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα στηριχθείτε ως επιτοπλίστων στον περσινό κορμό που είχατε κατά γενική ομολογία και οι δύο ομάδες επιτυχημένο, και πού θεωρείτε ότι θα κριθεί το παιχνίδι, τι παραπάνω θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να καταφέρει να επικρατήσει τις άλλες?
1: Καταρχήν να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κύριου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρυσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό σε γενικές γραμμές, που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί ούτε καν. Να σκεφτούμε στο μάτς αυτό διαφορετικά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας. Θα πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίκτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Ο κόσμος, εμείς, οι ίδιοι οι παίκτες. Και σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα. Θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στις μικρές εκείνες στιγμές, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο.
3: Περιπίεσης θα είναι το ερώτημα και στους δυο σας. Στον κύριο Νίκολιτς, πέρσι έζησε ένα καλοκαίρι με την πολύ μεγάλη πίεση των καλοκαιρινών ευρωπαϊκών προκριματικών. Τα πήγε εξαιρετικά και επί της ουσίας έφτιαξε όλη τη χρονιά. Φέτος ως πρωταθλητής, αισθάνεται την ίδια πίεση για την κατάκτηση του Super Cup και την πρόκριση στην League Phase του Champions League? Και το ερώτημα προς τον κύριο Κόντι, πλέον ο Όφη έχει δεύτερη παρουσία στη Super Cup. Σε ποιο βαθμό η περσινή εμπειρία μπορεί να είναι χρήσιμη και σε ποιο βαθμό βάζει πίεση το δεύτερο αστέρι του κυπέλου που έχετε στη φόρμα σας?
1: Από τη δικιά μας την πλευρά θα έλεγα ότι παίζοντας ένα παιχνίδι, ένα δεύτερο παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup την επόμενη ακριβώς χρονιά, δεν μπορώ να πω ότι μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Παίζουμε μια ομάδα, την ΑΕΚ, που έχει παίξει πάρα πολλούς τελικούς, άρα εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει. Μεγαλώνει με τα παιχνίδια, μεγαλώνει μια ομάδα διεκδικώντας τίτλους. Και αυτό είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, ότι είμαστε πάλι εδώ και θα δώσουμε τα πάντα. Το ότι πήραμε πέρσι το κύπελο, εγώ δεν νομίζω ότι δημιουργεί πίεση. Εγώ προσωπικά δεν έχω πίεση. Θεωρώ ότι δεν Δεν θέλω να βάζω πίεση στους παίχτες μου. Αυτό όμως που δημιουργεί το περσινό αστέρι, δημιουργεί δίψα. Δημιουργεί δίψα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, για να διεκδικήσουμε κάτι που έρχεται μπροστά μας, για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στα παιχνίδια που θα έχουμε. Βλέποντας παιχνίδι-παιχνίδι, αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο ένα απλό παιχνίδι που διακυδεύονται τρεις πόντοι πρωταθλήματος ή κάτι άλλο. Είναι ένα τρόπαιο. Άρα εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να καταφέρουμε κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί.
4: Καλώς ήρθε, να πούμε καλώς ήρθε στην ΑΕΚ και συγχαρητήρια στις δύο ομάδες που βρίσκονται στο τελικό. Θα ήθελα να κάνω μια κοινή ερώτηση με τρία σκέλη και στους δύο προπονητές. Πρώτον, κατά πόσο επηρεάζει τις ομάδες ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ για χρησιμοποίηση, υποχρεωτική χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, υποχρεωτική συμμετοχή σε όλο το παιχνίδι, τι υπολογίζουν οι προπονητές περισσότερο από την αντίπαλη ομάδα, και τρίτον, αν παρότι ο αυριανός είναι ένας τελικός σίγουρα που κρίνει ένα τρόπαιο, αν στο πίσω μέρος του μυαλού των προπονητών είναι και το ότι αν είναι μια πρόβα της Γενεράλ εν όψη των αγώνων στην Ευρώπη που και για τις δύο ομάδες είναι την επόμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το σκέλος των μικρών, σίγουρα είναι κάτι που εμάς δεν μας προβληματίζει, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Όφη προσπαθεί όσο μπορεί να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο. Είτε έχει να κάνει ελληνικό στοιχείο από τις ακαδημίες, είτε έχει να κάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα μέσα, χρειάζεται να δημιουργήσεις ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο η ομάδα μας προσπαθεί να το συγκεντρώσει, να το προπονήσει από την Ακαδημία και κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Και είμαστε τυχεροί σε αυτό, γιατί εγώ σαν προπονητής από πέρσι είχα αρκετούς ποδοσφαιριστές, 4-5 σε κάθε παιχνίδι που μπορούσα ανά πάση στιγμή να βάλω. Που είχαμε τον έναν παίχτη μπόνους. Όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου παιχνίδι της σεζόν, σίγουρα ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε έτσι, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Υπάρχει το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα ξανά, ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα τρόπαιο που πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Είναι ένας τίτλος, δεν είμαστε ούτε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς, άρα όποτε βρίσκουμε τελικούς μπροστά μας πρέπει να τους βλέπουμε σαν να ορμάμε πάνω τους, να παίζουμε με όλο μας το είναι. Και τέλος, όσον αφορά την ΑΕΚ, το είπα ξανά, είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δείξει έργο και αυτός πάρα πολύ γρήγορα, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πανάξια, με ωραίο ποδόσφαιρο, με το δικό του στυλ και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ξέρουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Άρα περιμένω ένα πολύ, εγώ θα έλεγα, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
5: Εγώ θέλω να πω και στους δύο ένα κοινό ερώτημα. Αν αισθάνονται ότι βρήκαν και οι δύο την ομάδα και το ποδοσφαιρικό σπίτι που τους πραγματικά ταιριάζει όσο ελάχιστα, διότι από τη μια ο κύριος Κόντες δεν ήρθε καν από την αρχή της περίοδου στον Όφη, ήρθε αφού είχε ξεκινήσει περίοδος που αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και έφτασε σε τέτοια επιτυχία με τον Όφη.
1: Και εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του Όφη. Πραγματικά έχω νιώσει πάρα πολύ όμορφα σαν προπονητής εδώ, όχι μόνο από την καθημερινότητα με τους παίκτες μας, με αυτούς που απαρτίζουν την ομάδα, αλλά περνάω και πάρα πολύ όμορφα στο νησί. Νιώθω την αγάπη τους. Το έχω πει πολλές φορές ότι από τη δικιά μου την πλευρά θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που εισπράττω καθημερινά. Και αυτό μπορώ να το κάνω μόνο μέσα στο γήπεδο, με αυτό που ξέρω να κάνω σαν προπονητής. Η δουλειά μας είναι σαν προπονητές να αφήνουμε ένα αποτύπωμα, να αφήνουμε

0: αποτύπωμα που να έχει ένα θετικό πρόσημο, να μπορούμε να δίνουμε στους ποδοσφαιριστές μας σωστές συμβουλές, καθοδήγηση, καθημερινή καθοδήγηση, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε πράγματα στο γήπεδο. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ, που έχω αυτή την ομάδα, που έχω αυτούς τους ποδοσφαιριστές και προπονώ. Και θα κάνουμε, όπως είπα και πριν, τα πάντα μαζί με το τεχνικό staff και όλη την ομάδα για να καταφέρουμε κάτι όμορφο αύριο.
1: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντια. Να ακούσουμε πώς αντιμετωπίζουν και οι παίχτες της κριτικής ομάδας το αυριανό Super Cup με την ΑΕΚ. Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών μίλησε ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούσος, στη συνέντευξη τύπου. Να τον ακούσουμε.
2: Σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ιστορικό αυτό που κάναμε, αλλά αυτό έχει μείνει στο παρελθόν. Πλέον κοιτάμε μπροστά μας το παιχνίδι που είναι αύριο. Σίγουρα η κατάκτηση μας εξασφάλισε την Ευρώπη, αλλά το μυαλό μας είναι μόνο στο αυριανό παιχνίδι.
3: Θανάση, πέρα από την ευκαιρία που έχετε να κατακτήσετε ένα τίτλο, πόσο μεγάλο κίνητρο σας δίνει το γεγονός ότι ο Όφη θα διεκδικήσει το Super Cup μέσα στην έδρα του, μέσα στην πόλη του, μπροστά στον κόσμο του, ουσιαστικά σαν να είναι γηπεδούχος, δίνοντας αυτόν τον αγώνα στο Ηράκλειο. Τι κίνητρο σας δημιουργεί για αυτό το παιχνίδι και πόσο σημαντικό είναι για εσάς?
2: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που το Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ήμασταν και πέρσι εδώ στον τελικό, δεν τα καταφέραμε, οπότε φέτος πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα, οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.
4: Αναφορικά με το γεγονός ότι γίνεται ξανά, επιτέλους θα προσθέσω εγώ, ένα παιχνίδι με φιλάθλους και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε προλάβει αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως πριν το 2000. Πόσο σημαντικό το αισθάνονται και οι ποδοσφαιριστές το να παίζουν σε γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους και των δύο ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αυτό πολλά χρόνια τώρα.
2: Καλησπέρα. Είναι πολύ όμορφο το να γίνεται αγώνας και να υποστηρίζονται, να έχουμε οπαδούς και φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Πιστεύω είναι καιρός να αρχίσει να αλλάζει αυτό, να μπορούν και οι δύο ομάδες να έχουν τους φιλάθλους τους, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν επεισόδια και όλα αυτά, οπότε εμάς μας χαροποιεί και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε αυτό.
5: Πού κατά την άποψή τους μπορεί να κριθεί ένας τέτοιος τελικός και ειδικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και των δύο ομάδων αυτή την αγωνιστική περίοδο?
2: Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο της σεζόν. Πιστεύω θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία, οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το μηδέν και θα δούμε. Ας κερδίσει ο καλύτερος.
5: Θανάση, ο Όφη είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Τέταρτος συνεχόμενος τελικός. Δεν το βρίσκεις αυτό εύκολα, ειδικά όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά, είτε από ομάδες του Big Four που λέμε, είτε από ομάδες της περιφέρειας όπως η Όφη. Εσείς το έχετε συζητήσει αυτό στα αποδυτήρια. Πώς αισθάνεστε και πώς βλέπετε το αυριανό μάτς?
2: Σίγουρα είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει 4 τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή, όμως, αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα συσσαγωγικά, να το πω, βάρος, με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τις δηλώσεις και πάμε και στην πλευρά της ΑΕΚ να ακούσουμε τη δήλωση ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολης, για το Super Cup με τον Όφη.
1: Οι ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο το οποίο φαντάζομαι ότι επιθυμείται, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα στηριχθείτε ως επί το πλείστον στον περσινό κορμό που είχατε κατά γενική ομολογία και οι δύο ομάδες επιτυχημένο και πού θεωρείτε ότι θα κριθεί το παιχνίδι, τι παραπάνω θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να καταφέρει να επικρατήσει τις άλλες.
2: Καλησπέρα, first to all of you here. I'm very happy to be here in Creta, beautiful island, with a lot of AEK fans and always pleasure to be.
3: Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλαθλοί της ομάδας μας και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου. Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένα τελετικός και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της εγχώριου πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούς της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε, ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο και εμείς θα ταξιδεύαμε μεσούς της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας την ομάδα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς, τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση σε αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός.

0: Ρυθμός που επικρατεί σε αυτές. Αύριο το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών, σε κάποιο βαθμό και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι τέλειος. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση για όλους και για εμάς, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα, στην πάγκο της οποίας βρίσκεται ένας καταπληκτικός προπονητής.
1: Coach did amazing job last season, and the team, his team, they have very specific and precise the way they played, and well-deserved cup victory. So this our goal to take trophy with us is going to be very difficult tomorrow here in Creta. Yeah.
0: Συμπληρώνει εγώ ότι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα, η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου. Πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το έχουμε μεταφέρει και στους παίχτες. Είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Αναμένω και από τους δικούς μας παίχτες να το καταλάβουν απολύτως. Και κλείνοντας, κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν, ότι συμπληρώνονται 30 χρόνια, αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση, από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο για μας, αν θέλετε, αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για την αυριανή αναμέτρηση.
2: Περιπίεση θα είναι το ερώτημα και στους δυο σας, στον κύριο Νίκο Λίτς. Πέρσι έζησε ένα καλοκαίρι με την πολύ μεγάλη πίεση των καλοκαιρινών ευρωπαϊκών προκριματικών. Τα πήγε εξαιρετικά και επί της ουσίας έφτιαξε όλη τη χρονιά. Φέτος ως πρωταθλητής, αισθάνεται την ίδια πίεση για την κατάκτηση του Super Cup και την πρόκριση στην League Phase του Champions League? Και το ερώτημα προς τον κύριο Κόντι, πλέον ο Όφη έχει δεύτερη παρουσία στη Super Cup. Σε ποιο βαθμό η περσινή εμπειρία μπορεί να είναι χρήσιμη και σε ποιο βαθμό βάζει πίεση το δεύτερο αστέρι του κυπέλου που έχετε στη φόρμα σας?
1: My good friend who came back to Greece this summer, Željko Obradović, one time said this, what was in the past, it's in the past, you know.
0: Λοιπόν, κατά πρώτον, όπως είχε πει ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράδοβιτς κάποια στιγμή στο παρελθόν, τώρα είναι και πάλι στην Ελλάδα, είχε πει ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλα αυτά που λέτε ήταν εξαιρετικά, πολύ ευχάριστα, όμως είναι ιστορία, ανήκουν στο παρελθόν και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν, ένα νέο κεφάλαιο. Και σε αυτό το ερώτημα, το οποίο έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, ότι εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση. Σεβόμαστε απολύτως τη διοργάνωση αυτή και, όπως προείπαμε, δεν έχει κερδίσει η ομάδα το τρόπαιο αυτό εδώ και 30 χρόνια, οπότε έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο και είμαστε όλοι, παίχτες, τεχνική ηγεσία και λοιποί, απολύτως επικεντρωμένοι στην αυριανή αναμέτρηση. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, επειδή το αναφέρατε, βασιστήκαμε πέρυσι σε ένα χαρακτηριστικό, στο να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, να είμαστε μετριοπαθείς και να βλέπουμε το κάθε μάτς τη σειρά, την κάθε αναμέτρηση μετά την άλλη. Αυτό κάναμε, αυτό θα κάνουμε και φέτος, δεν έχουμε σκοπό να το αλλάξουμε. Και το βέβαιο είναι ότι η αυριανή αναμέτρηση αποτελεί μια γιορτή. Μια γιορτή για το ποδόσφαιρο, καθώς θα έχουμε δύο πολύ καλές ομάδες σε ένα γεμάτο στάδιο με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Οπότε πρέπει να το δούμε σαν γιορτή. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση. Και σε ό,τι αφορά εμάς, θα πρέπει να κάνουμε το 100% προκειμένου, αν θέλετε, να έχουμε και αυτό το πολύ μικρό ποσοστό τύχης που χρειάζεται για να έρθει ο τίτλος στα δικά μας χέρια.
3: Θα ήθελα να κάνω μια κοινή ερώτηση με τρία σκέλη και στους δύο προπονητές. Πρώτον, κατά πόσο επηρεάζει τις ομάδες ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ για χρησιμοποίηση, υποχρεωτική χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, υποχρεωτική συμμετοχή σε όλο το παιχνίδι, τι υπολογίζουν οι προπονητές περισσότερο από την αντίπαλη ομάδα, και τρίτον, αν παρότι ο αυριανός είναι ένα τελικό σίγουρα που κρίνει ένα τρόπαιο, αν στο πίσω μέρος του μυαλού των προπονητών είναι και το ότι αν είναι μια πρόβα της Generale εν όψη των αγώνων στην Ευρώπη που και για τις δύο ομάδες είναι την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
1: First of all, καλησπέρα. Ευχαριστώ. And secondly, I start from the end of your question.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω την απάντηση με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα τζενεράλε. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως, κατά κανόνα, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο, αν θέλετε, περίπου ενός έτους στις ομάδες προκειμένου να προσαρμοστούν. Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι ώστε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Ο κανόνας όμως είναι κανόνας, ο κανονισμός είναι κανονισμός. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίχτες, στους οποίους εμπιστευόμαστε απολύτως, όπως και όλους, είτε είναι νέοι, 17χρονοι, είτε είναι πιο μεγάλη ηλικία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι από το εξωτερικό. Δεν το κοιτάμε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίχτες. Αυτό είναι που κοιτάμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε.
1: Because somebody theoretically could say 5 bonus in June. 7 bonus. Whatever number, you know, you have to say in advance so clubs can prepare. It's very simple. Only this is my... I see the bad side of this decision only because of this timing.
0: Επαναλαμβάνω εγώ ότι το bonus είτε είναι τον 5, τον 7 δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να υπάρχει χρόνο για να προετοιμαστεί η κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιε σημαντικέ αλλαγέ που εφαρμόζονται. Αναφορικά με τον αντίπαλο, σε εισαγωγικά, προπονητή, έχω πει πολλέ φορέ και δημοσίω και το γνωρίζει και ο ίδιο. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Ένα εξαιρετικό προπονητή, ο οποίο έχει κάνει καταπληκτική δουλειά τόσο στον Όφη όσο και στην προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει ένα δικό του ξεκάθαρο στυλ στην ομάδα και έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του. Ένα άνθρωπο, ο οποίο με το συνέστημα του καταφέρει να δώσει στην ομάδα αυτή την ενέργεια που χρειάζεται. Το ξεκάθαρο αυτό το στυλ του έχει προσφέρει και τα αποτελέσματα και προσωπικά το κατατάσσω μέσα στου κορυφαίου Έλληνε προπονητέ αυτή τη στιγμή.
4: Εγώ θέλω να πω και στους δύο ένα κοινό ερώτημα. Αν αισθάνονται ότι βρήκαν και οι δύο την ομάδα και το ποδοσφαιρικό σπίτι που τους πραγματικά ταιριάζει όσο ελάχιστα, διότι από τη μια ο κύριος Κόντες δεν ήρθε καν από την αρχή της περίοδου στον Όφη, ήρθε αφού είχε ξεκινήσει περίοδος που αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και έφτασε σε τέτοια επιτυχία με τον Όφη, και από την άλλη ο κύριος Νίκολιτς ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα που πέρασε και δεν πήρε μόνο το πρωτάθλημα, έκανε και κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη που η ΑΕΚ το είχε τεράστια ανάγκη, σαν να ήταν και έδεσε με την υπόλοιπη ομάδα σαν να ήταν χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια.
5: Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον προπονητή της, μεταξύ άλλων, από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Πέτρο Μάνταλο. Πρώτα πρέπει να πάμε όμως σε ώρα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο κόκκινο βρίσκεται η τουριστική σεζόν στην Κρήτη, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% και τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι αναφορές αφορούν κυρίως υπερορίες, παραβίαση ωραρίων και ρεπό, ενώ η έλλειψη προσωπικού εντείνουν την πίεση στους εργαζόμενους. Βαρύς είναι ο απολογισμός των πυρκαγιών στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με περισσότερα από 95.000 στρέμματα να έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Σημαντική κάμψη καταγράφει η αγοραστική κίνηση στο Ηράκλειο μετά τα τέλη Ιουλίου, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται συγκρατημένοι παρά τις εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%. Την ίδια στιγμή, οι έμποροι δέχονται ασφυκτικές πιέσεις λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους από τα υψηλά ενίκια στους κεντρικούς δρόμους. Διαχρονικό και οξυμένο το πρόβλημα της υποστελέχωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας, με τις κενές οργανικές θέσεις γιατρών να αγγίζουν το 43%, οδηγώντας το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε επαγγελματική εξουθένωση. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά μετά από θράψη σε κεντρικό γωγό του δικτύου αποχέτευσης. Το περιστατικό οδήγησε σε εκτεταμένη υπερχείληση λιμάτων στους γύρω δρόμους και προκάλεσε άμεση καθίζηση του οδοστρώματος. Έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να πάρουν πίσω περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια και αναγκάζονται να διατηρούν μισθωμένη κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Εθελοντές και σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια που άφησε πίσω το φωνικό σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, ο οποίος έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 160 ανθρώπους. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Κατάρ, την ώρα που η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία έχει υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μάνος Προνάκης. Να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ από τη συνέντευξη τύπου του Super Cup. Ακούσαμε τους προπονητές των δύο ομάδων, τον Χρήστο Κόντι και τον Μάρκο Νίκολης, τον αρχηγό του Θανάση Ανδρούζου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για το αυριανό παιχνίδι και ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος.
1: Πιο σίγουρα, όταν υπάρχει ένας τίτλος, είναι ευπρόσδεκτος. Θέλουμε να τον κερδίσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Προσωπικά δεν δίνω βάση στους αριθμούς. Με νοιάζει το συνολικό, με νοιάζει το ομαδικό και είμαστε εδώ ώστε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup.
2: Αναφορικά με το γεγονός ότι γίνεται ξανά, επιτέλους θα προσθέσω εγώ, ένα παιχνίδι με φιλάθλους και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε προλάβει αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως πριν το 2000. Πόσο σημαντικό το αισθάνονται και οι ποδοσφαιριστές το να παίζουν σε γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους και των δύο ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αυτό πολλά χρόνια τώρα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει το απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα, εμείς νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουμε να προσπαθήσει η αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων, φιλάθλους. Θα δεις ένα κανονικό μάτς, ένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα όσο είναι αυτή η αρχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
3: Πού κατά την άποψή τους μπορεί να κρυθεί ένας τέτοιος τελικός και ειδικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και των δύο ομάδων αυτή την αγωνιστική περίοδο.
4: Ξεκίνα Πέτρο που να τελειώσει το Θανάσης και την άλλη.
1: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Νομίζω το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κρυθεί. Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
0: Αυτά λοιπόν, αύριο 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, με τηλεοπτική κάλυψη από την τηλεόραση του Sky. Να μείνουμε στον Όφη, καθώς έκανε σήμερα τις πρώτες του δηλώσεις ως παίχτες του Όφη ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο Ιταλός δεξιός μπακ, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε χθες και προπονήσει με την κριτική ομάδα και στάθηκε στο ρόλο που έπαιξε η παρουσία στον Όφη του Δημήτρη Νικολάου, με τον οποίο ο Ντίκμαν υπήρξε συμπαίκτης στην Πάρη, την προηγούμενη ομάδα του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση.

στο επίσημο κανάλι του Όφιο ο 29χρονος Ιταλός αμυντικός. Σίγουρα μετά από 13 χρόνια στην Ιταλία ήρθε η στιγμή για μένα για μια αλλαγή, να αναζητήσω νέα κίνητρα και εμπειρίες. Ο Δημήτρης Νικολάου συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνουν όλα πιο εύκολα και είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Δημήτρης με βοήθησε να δεχτώ αυτή την πρόκληση εκτός Ιταλίας, είπε ο Ντίκμαν και συνέχισε. Ανυπομονώ και έχω ισχυρό κίνητρο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ότι θα αγωνιστούμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι κάτι διαφορετικό που δεν έχω βιώσει μέχρι στιγμής στην καριέρα μου, τόνισε στις δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι του Όφι ο Λορέντζο Ντίκμαν, η πέμπτη μεταγραφή της κριτικής ομάδας. Λοιπόν, από τον Όφι να πάμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια Ολυμπιακού και Πανεθνιακού, τα απόψινά παιχνίδια. Ολυμπιακός παίζει στην Ολλανδία με την Νάιμέγγεν στις 8.30 το βράδυ στη ρεβάνς του 0-0 του Καραϊσκάκη και θέλει να κάνει την πρόκριση στην φάση των play-off του Champions League απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν πέρσι ευχάριστη έκπληξη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι πιο έμπειρος, από την άλλη φαίνεται ότι δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση με βάση την εικόνα που είχε την περασμένη εβδομάδα κόντρα στην Νάιμέγγεν στο Καραϊσκάκι, απέναντι σε μια ομάδα με ενθουσιασμό. Πάντως ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ αναμένεται να κάνει αλλαγές στην εντεκάδα, γιατί το σχήμα που χρησιμοποίησε το πρώτο παιχνίδι με την Νάιμέγγεν δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Όλα δείχνουν ότι ο Πιρόλα θα ξεκινήσει στο κέντρο της άμυνας, όπως και ο Ζώτα Σίλβα στην επίθεση. Επιστρέφει και ο Έσε, οπότε λογικά θα πάρει και αυτός θέση στο βασικό σχήμα. Δεν αποκλείται να δούμε και τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει και ο νεαποκτηθής Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σα, δεν αποκλείεται να κάνει τον ντεμπούτο του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν απόψε κόντρα στην Νάιμέγγεν είναι πολύ πιθανό να παραταχθεί με Πόποβιτς τερματοφύλακα, Μπρούνο Σάλιακα στα δύο άκρα, Πιρόλα Ρέτσο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Έσε Γκαρθία Σα, Ρόκα Σίλβα, Ζώτα Σίλβα και Ελ Καμπί. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η εντεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νάιμέγγεν. Στην συνέντευξη τύπου που έγινε χθες βράδυ, ο προπονητής του Ολυμπιακού έδειξε πως πιστεύει ότι η ομάδα θα παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη εικόνα στο απόψινό παιχνίδι. Είπε ότι θα δείτε το παιχνίδι μας την Τρίτη και θα κρίνετε αν είμαστε πιο καλοί ή όχι. Πρέπει να κερδίσουμε, να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε αφού ήρθε ισόπαλο το πρώτο μας. Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε αυτή την πίστη. Πρέπει να πιστεύουμε στις ικανότητές μας και στη δύναμή μας, όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση. Παραδέχτηκε ότι η ομάδα του ήταν κακή στο πρώτο παιχνίδι και τόνισε ότι αν είμαστε λίγο καλύτεροι θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Είχαμε περισσότερες μέρες με τους νέους παίχτες, είχαμε μια εβδομάδα περισσότερες δουλειάς που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις κάτι. Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το παιχνίδι με την Νάιμέγγεν. Από την άλλη πλευρά η Νάιμέγγεν θα προέρχεται από ήττα στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Έχασε μάλιστα στην έδρα της από την Telstar με 2-1. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ενθουσιασμό, θα είναι σίγουρα πιο επιθετική απόψε, δεν φημίζεται για την καλή άμυνά της, έστω και αν στο πρώτο παιχνίδι υποχρέωσε τον Ολυμπιακό σε 0-0. Πιθανή δεκάδα για την Νάιμέγγεν: Κρέτας τερματοφύλακας, Περέιρα, Φόμβιλ,

Σάντλερ, Νέγια Σμίτς, Μπίσοφ, ο Άισα, Μοντέιρο, Λεμπρετόν, Τσέρι και Λίσνεν, ενώ το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΜΕΚΑ.

0: πιστεύω μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Λοιπόν, πάμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αγώνας χωρίς αύριο για την ελληνική ομάδα, καθώς αν δεν προκριθεί απόψε μένει εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Δεν υπάρχει δυνατότητα έτσι να πάει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση ο Παναθηναϊκός.

είτε από την Τσεσεκά 1948 σημαίνει αποκλεισμός από τη συνέχεια του Κόφερας Λίγκ και από την Ευρώπη. Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε ένα κακό παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο κόντρα στην Τσεσεκά Σόφιας 1948, και θα πρέπει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερο στο απόψινο παιχνίδι, καθώς τα λάθη δεν συγχωρούνται απόψε. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί καλύτερο σε όλες τις γραμμές το απόψινο παιχνίδι. Από την άλλη, οι επιλογές του Τζέικομ Νίστρουπ είναι πολύ περισσότερες στην επίθεση, γιατί πλέον και ο Τετέ είναι στην αποστολή, δεν είχε παίξει στο πρώτο μάτσο λόγω ίωσης, και ο Λιβάι Γκαρσία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ντέσερς, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Παναθηναϊκός στο απόψινο παιχνίδι αναμένεται να παραταχθεί με Πένια τερματοφύλακα, Κυριακόπουλο Κάτρη στα δύο άκρα αριστερά, Κυριακόπουλος δεξιά ο Κάτρης, οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι και ο Φαντρόγγελεν, στο κέντρο της άμυνας με Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκους στη μεσαία γραμμή, Λιβάη, Αντίνο και Τετέι στην επίθεση. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, στην συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι με την Τσεσεκά στην Σόφια, είπε ότι είναι σημαντικό και η ομάδα να παρουσιαστεί καλύτερη αμυντικά, αλλά βέβαια να είναι πιο αποτελεσματική στην επίθεση. Είπε ότι όλοι είμαστε εδώ επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος και ξέρουμε την ιστορία του. Είμαστε περήφανοι για όσα έχει καταφέρει ο σύλλογος. Θέλουμε να είμαστε κομμάτι του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν κάνουμε εμείς πράγματα και όχι να στεκόμαστε στο παρελθόν. Έχουμε καλούς παίχτες και θέλουμε να χτίσουμε το παρόν και το μέλλον του σύλλογου. Πριν 15 χρόνια η ομάδα κέρδισε το πρωτάθλημα. Τώρα εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στη δικιά μας δουλειά. Η ταυτότητα της ομάδας είναι να παίζει στην Ευρώπη, αυτός είναι ο στόχος, αλλά δεν υπάρχει τίποτα εγγυημένο. Όλοι οι παίκτες και εγώ ξέρουμε την κρισιμότητα του απόψινου αγώνα. Ο στόχος είναι να είμαστε καλύτεροι από ό,τι τα τελευταία 60 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ρωτήθηκε και για τις επιστροφές στην επίθεση, τις προσθήκες που θα έχει, Τετέ, Λιβάη και Ντέσερς. Για τον Λιβάη Γκαρσία είπε ότι είναι έτοιμος, ήταν ο κορυφαίος στις προπονήσεις και δείχνει ότι πιθανότατα θα του δώσει και θέση βασικού. Στο πρώτο παιχνίδι είπε, μας έλειψαν κάποιοι παίκτες για να έρθουν από τον πάγκο και αύριο θα τους έχουμε διαθέσιμους. Ρωτήθηκε και από Βούλγαρη δημοσιογράφο αν η Τσεσεκά έχει το πλεονέκτημα επειδή έχει δώσει 7 επίσημα παιχνίδια μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έχει παίξει μόλις 3. Είπε όχι, πάντα συμβαίνουν αυτά, εμείς αυτή τη στιγμή παίζουμε μόνο για την Ευρώπη, άρα και εμείς έχουμε πλεονέκτημα ότι έχουμε μόνο αυτά τα παιχνίδια να προετοιμάσουμε. Αν μπορούσα να επιλέξω, θα προτιμούσα να μην παίζω πρωτάθλημα όταν έχω προκριματικά, άρα πιστεύω ότι είμαστε σε καλύτερη θέση σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε προετοιμαστεί για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με την Τσεσεκά, και είμαστε έτοιμοι. Ρωτήθηκε και για την πίεση, πόσο μεγάλη είναι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια μεγάλη οικονομική επένδυση αντίθεση με την Τσεσεκά. Η πίεση, είπε ο Νίστρουπ, είναι τεράστια, αλλά όταν είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, η πίεση είναι πάντα μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός σημαίνει τόσα πολλά για πάρα πολύ κόσμο, άρα έχεις πάντα πίεση. Όταν υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, γνώριζα πολύ καλά και για τα προκριματικά, αλλά πίστευα εξ αρχής πάρα πολύ στο project. Έχω εμπιστοσύνη 110% στο roster. Έχουμε επενδύσει πολλά περισσότερα χρήματα από την Τσεσεκά και από όσα θα επενδύσει τα επόμενα χρόνια, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το ωραίο στο ποδόσφαιρο είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δικαιολογία παρά τις απουσίες. Αν προχωρήσουμε στην Ευρώπη, όλα καλά. Αν δεν προχωρήσουμε στην Ευρώπη, μιας και όλα μπορούν να γίνουν, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και στην Ελλάδα, είπε ο προπονητής.

0: του Παναθηναϊκού. Για ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό θα μεταδοθεί από ελεύθερο κανάλι, οπότε υπάρχει δυνατότητα στους φιλάθλους, σε όλους τους φιλάθλους να το παρακολουθήσουν. Θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky 8.30 την ίδια ώρα με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο θα μεταδοθεί από το Mega. Είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολη πλέον, μετά την ήττα από την Άντερλεχτ στην Τούμπα με 1-0. Ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει μια μεγάλη ανατροπή στις Βρυξέλλες, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την 5η 9.30 το βράδυ και αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, από ελεύθερο κανάλι, και η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερ. Αυτά λοιπόν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιβος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Πάμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, καθώς απόψε έχουμε τον τελικό του μήκους με τον Μίλτο Δεντόγλου να διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο, τέταρτο συνεχόμενο χρυσό, σε ένα τελικό ο οποίος θα ξεκινήσει στις 22 και 16 το βράδυ, 10 και 16 το βράδυ, και λίγο και κοντά στις 12 θα γνωρίζουμε αν ο Μίλτος Τεντόγλου καταφέρει να φτάσει στο τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό μετάλλιο. Δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κυνηγά πραγματικά να μπει στο κλειστό κλαμπ των θρίλων της Ευρώπης, δηλαδή να κατακτήσει το τέταρτο χρυσό, κάτι που δεν έχουν πετύχει πολύ, να έχουν κατακτήσει 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά χρυσά μετάλλια. Ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό στο ευρωπαϊκό του 18 που έγινε στο Βερολίνο, το ευρωπαϊκό του 22 που έγινε στο Μόναχο και πριν από 2 χρόνια στη Ρώμη. 3 διοργανώσεις, 3 τίτλοι, 3 χρυσά μετάλλια και τώρα βρίσκεται ένα βήμα από το τέταρτο. Στον προκριματικό έκανε 8-26.

0: έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Ανοιχτού Στίβου μόλις 26 αθλητές και αθλήτριες έχουν κατακτήσει 4 ή περισσότερα χρυσά μετάλλια. Και πρόκειται για ονόματα που σημάδαψαν ολόκληρες εποχές του Ευρωπαϊκού Στίβου, όπως ο Γιάκομπ Ιγκεμπρίξεν, η Σάντρα Ελκάσεβιτς, η Μαρίτα Κόχ, πολύ σπουδαία αυτή αθλήτρια, η Ρένα Σεμπίνσκα, ο Μο Φάρα, η Χάικε Ντρέσλερ στο μήκος γυναικών, η Φέμκε Μπολ, είναι αυτές που έχουν γράψει και αυτοί που έχουν γράψει το όνομά τους σε αυτή την μικρή και ιδιαίτερη λίστα. Αν πάρει το χρυσό απόψε ο Τεντόγλου, θα γίνει ο 27ος που μπαίνει στη λίστα με τους αθλητές που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον 4 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μετά το τέλος του χθεσινού προκριματικού ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Μίλτο, νομίζω σχεδιάζεις κάπως αλλιώς το προκριματικό. Να πεις πρώτο άλμα, να κάνεις πάνω από 8.32.
2: Ναι, όχι. Ήθελα να κάνω το όριο, κατευθείαν, εννοείται πρώτη προσπάθεια. Αλλά είμαι okay με αυτό, γιατί έκανα το Big Q. Το Big Q όπου το θέλω. Θέμα εγωισμού είναι.
1: Το πρώτο άλμα δεν βρήκες καν βαλβίδα.
2: Ναι, εντάξει, το πρώτο άλμα ήταν τραγικό, γιατί έφαγα κοντρά, ενώ είχε όλα τα περάσματα, είχε συν 2 αέρα. Και ξεκινάω να πω στο άλμα και είχε μείον 1 και δεν έφτανε την βαλβίδα αυτό. Το φτιάξαμε γρήγορα, εντάξει.
1: Στο δεύτερο ήσουν ok, το αισθάνθηκες καλά.
2: Πολύ ok, και από ό,τι μου είπατε και πάτησα και 14-16 εκατοστά πίσω. Και λίγο που έχασα την προσγείωση, γιατί το σκάμα δεν το είχαν σκάψει πολύ καλά. Αυτό ήταν 8-40-50 άλμα.
1: Στον τελικό, τι βλέπουμε.
2: Εκεί, εύκολα πιστεύω. Θα μου βγαίνουν, πιστεύω, εύκολα άλμα στο 850. Αν δεν ξέρω κάποιο αν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Όπως είδες σήμερα το προκριματικό του αντιπάλου σου, ποιος πιστεύεις ότι
2: είναι. Βλέπω πολλά άτομα. Πιο πολύ τον Μποζιτάρ. Θα έλεγα το Φουρλάνι, αλλά τον είδα τραυματίστηκε και δεν πέρασε το τελικό. Θα έλεγα το Μποζιτάρ. Η μικρή πολύ καλή, αλλά νομίζω δεν ξέρω αν θα τους υπολόγιζα. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ο ιδανικός τελικός για εσένα στο μυαλό σου ποιος είναι.
2: Να κάνω 50 σίγουρα. Με 50 εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Ό,τι πιο πάνω όσο καλύτερα, αλλά και με 50 ευχαριστημένος και χρυσό αυτό.
0: Μάλιστα, το βράδυ θα ξέρουμε που θα φτάσει ο Μίλτος Τεντόγλου. Απόψε έχουμε και δεύτερο τελικό με ελληνική συμμετοχή και μάλιστα κριτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Φρατζασκάκη, ο οποίος θα αγωνιστεί απόψε στη 9:10 στον τελικό της σφυροβολίας. Χθες τον προκριματικό κατάφερε με πολλή αγωνία να μπει στον τελικό ως εντέκατος, με την 11η καλύτερη επίδοση, 75-22 έκανε. Και απόψε 9:10 είναι ο τελικός για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη. Στον τελικό της δισκοβολίας προκρίθηκε ο Δημήτρης Παυλίδης, ο οποίος έκανε και την 6η καλύτερη επίδοση των προκριματικών με 63-14. Πρωταθλητής του Έναντα Κιλκής ήταν πέμπτος στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ και πέτυχε την επίδοση που έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό στη δεύτερη προσπάθεια, στέλνοντας το δίσκο στα 63-14. Από εκεί και πέρα είχαμε άλλες δύο προκρίσεις σε τελικούς. Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέα Μίτα προκρίθηκαν στον τελικό του ύψους. Ο Μέρλος κατεδάγει έκτος στο δεύτερο προκριματικό με 2-23, πήρε την 8η θέση στο σύνολο, ενώ ο Μίτα πήρε την 5η θέση στο πρώτο προκριματικό γκρουπ με επίδοση 2-19, ισοβάθμιση στη 12η θέση στο σύνολο με τον Ιταλό Κρίστιαν Φαλόκι, αλλά πήρε το εισιτήριο για τον τελικό που θα γίνει την Παρασκευή. Επίσης δεν κατάφερε να προκριθεί ο Κύπριος Λοΐζος Χρυσοστόμου που έκανε 2-10. Η πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα έκανε η Γεωργία Δεσπολάρη, η οποία έκανε μια πολύ καλή κούρσα στα προκριματικά με 1.59.21 και έσπασε το ρεκόρ της Μαρίας Παπαδοπούλου που κρατούσε 21 ολόκληρα χρόνια. από το 2005. Δεσπολάρη ήταν έκτη στην πρώτη από τις τέσσερις προκριματικές σειρές και η επίδοση δεν στάθηκε αρκετή για να της δώσει την πρόκληση στα ημιτελικά, όμως η ίδια ήταν χαρούμενη που έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε έτσι πρόκληση στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια, καθώς ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμπτσιος δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά. Τερμάτισε 7ο στη δεύτερη προκριματική σειρά του αγωνίσματος με επίδοση 14-12, ενώ κατετάγει 17ο στο σύνολο, την ώρα που την πρόκριση στα ημιτελικά έπαιρναν οι 12 καλύτεροι χρόνοι από τις 3 σειρές.

Και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Χθες είχαμε και την πολύ καλή εμφάνιση της Άρτεμις Βασιλάκη, της πρωταθλήτριας του Τρίτωνα Ηρακλείου, η οποία προκρίθηκε στον τελικό, ο οποίος θα γίνει απόψε στις 9 παρα 7 το βράδυ. Πέρασε με την έκτη καλύτερη επίδοση στον τελικό η Άρτεμις Βασιλάκη και θα προσπαθήσει και για το καλύτερο. Είναι μια πολύ ταλαντούχα κολυμβητρία, πεισματάρα και δεν αποκλείεται να διεκδικήσει και μετάλλιο. Σε ένα αγώνισμα τα 800 μέτρα ελεύθερο που υπάρχει το απόλυτο φαβορί σε αυτό το αγώνισμα, ωστόσο Άρτεμις Βασιλάκη μπορεί να διεκδικήσει κάποια από τα άλλα μετάλλια, γιατί ακλόνητο φαβορί για το χρυσό είναι η Ιταλίδα, τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Σιμώνα Κουανταρέλα, και νομίζω από εκεί και πέρα είναι κοντά, σίγουρα είναι μέσα στην εξάδα η Άρτεμις Βασιλάκη, αλλά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Πάμε και στα σημερινά. Είχαμε την πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη, η οποία πέρασε στον ημιτελικό, στους ημιτελικούς των 50 μέτρων πεταλούδα που θα γίνουν απόψε 8:25, κατετάγει 18η στο σύνολο με χρόνο 26:38, αλλά προκρίθηκε ως 15η, καθώς πιο ψηλά βρίσκονται 4 αθλήτριες από την Ρωσία και 3 από τη Σουηδία, και όπως είναι γνωστό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο 2 από κάθε χώρα, μπορούν να προχωρήσουν πέρα από τον προκριματικό. Οπότε ευνοήθηκε από αυτόν τον κανονισμό η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό, όπου θα πρέπει να κάνει καλύτερο χρόνο από το 26:38 για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό. Είχαμε επίσης την πολύ καλή προσπάθεια του Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο, ο οποίος έχει την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο με 1.54.12, τερμάτισε δεύτερος στη σειρά του, 1.55.64, και προκρίθηκε στους απογευματινούς ημιτελικούς που αρχίζουν στις 8 με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο στο σύνολο. Ο Σίσκος που λογικά θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Από εκεί και πέρα, ο Ανδρέας Βαζέος στην 8η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμμετείχε για πρώτη φορά στα 100 μέτρα ελεύθερο, κατητάγει 300 με 48.86, αρκετά μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε το Μάιο, 48.31. Αρκετά καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στα 100 μέτρα πρόστιο η Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία κέρδισε τη σειρά της με 1.08.82, αλλά κατετάγει 21η στο σύνολο. Είχαμε και την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Χιτελοδρομίας 4x100 της Μικτής. Ο Απόστολος Χρήστου έκανε ένα εξαιρετικό ύπτιο, 52-51. Ο Βαγγέλης Ντούμας στο πρόστιο έκανε 59-85. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Άννα Αυγούστα Βλάχου κράτησαν στη συνέχεια, φέροντας την ελληνική ομάδα στην τρίτη θέση της τρίτης σειράς και πέμπτη στο σύνολο με 3.45.90. Ενώ είχαμε και πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος έκανε στα 800 ελεύθερο 7.47.26. 7.48.59 ήταν το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός είναι αύριο, του Δημήτρη Μάρκου στα 800 μέτρα ελεύθερο, αύριο στις 9 και 3 πρώτα λεπτά το βράδυ θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο ο Δημήτρης Μάρκος.

Λοιπόν, πάμε και στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, καθώς είχαμε τις ανακοινώσεις των παιχτών που θα στελεχώσουν την Εθνική εν ώψη των πολύ κρίσιμων αγώνων για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ, με Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας 28 Αυγούστου 7 το βράδυ και με Ισπανία 31 Αυγούστου στο ΆΚΑ 7 το βράδυ, σε έναν όμιλο στον οποίο η εθνική μας ξεκινά με ρεκόρ 3 νίκες, 3 ήττες από την πρώτη φάση εκεί που τα έκανε μούσχεμα, και θα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε τα δύο παιχνίδια αυτά για να έχει ελπίδες για να προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Στην εθνική δεν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει για το θέμα αυτό, την απουσία του Γιάννη, ότι τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την έξτρα ασφάλεια συγκεκριμένων παιχτών, η Ελληνική Ομοσπονδία κάλυψε από την πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του NBA για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούμπο και να είναι παρόν με την εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι, όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ. Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρρωγή. Σε αυτό το παράθυρο, τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ζήτησαν την αρρωγή του Γιάννη, όμως δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του. Αναφέρεται στην μεταγραφή του στους Miami Heat. Σε καμία περίπτωση, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΟΚ, δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. Όσον αφορά για τους Σαμοντούροφ, Αβδάλα και Ζούγουρη που βρίσκονται στα κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την εθνική, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ' επέκταση από τις κολεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολέγια, σε αντίθεση με κάποια άλλα, δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν την παρουσία τους στην εθνική και τα μαθήματα στο κολέγιο. Ποιοι παίχτες κλήθηκαν? Οι Κώστας Παπανικολάου, Νίκα Λάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Δίνος Μητογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Ρουγκαβόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης. Αυτοί οι παίκτες είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται τέλη του μήνα με Ουκρανία στη Ρίγα και με την Ισπανία στο ΆΚΑ. Πάμε στο διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι η revanche στις 8, συγγνώμη, πιο νωρίς αρχίζουν τα παιχνίδια, στις 7, στις 6 έχουμε Καϊρά Ταλμάτη, Λεύσκη Σόφιας. Από το παιχνίδι αυτό θα βγει η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με την ΑΕΚ. Στο πρώτο μάτς η Λεύσκη είχε επικρατήσει με 1-0. Στις 7, Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Από το ζευγάρι αυτό θα βγει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού ή της Νάιμέγεν. 3-3 το πρώτο παιχνίδι. 7, θα ξεκινήσει το παιχνίδι Σαμπά Μπακού Αζερμπαϊτζάν Άρχους Δανίας. Η ομάδα από την Δανία έχει κερδίσει 2-1 το πρώτο παιχνίδι. Στις 8, Ζαλγκίρις Δυναμό Ζάγκρεπ. 5-0 έχει κερδίσει η ομάδα από την Κροατία στο Ζάγκρεπ. 8.30 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με την Αϊμέγεν. 9, Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά. Χαποέλ έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο μάτς. 9 και 4, Σλόβαν Πρατισλάβας Μιάλμπι Σουηδίας. Στο πρώτο μάτς η Σλόβαν έχει κερδίσει με 2-1. 9 και 4 είναι και το Τσέλι Σλοβενίας Αραράτ Αρμενίας. Οι Αρμένοι είχαν νικήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. 9.30 Στουρμ Γκράτς Φενέρ Μπαχτσέ. Η Φενέρ είχε επικρατήσει με 2-0 στην Κωνσταντινούπολη.
Και 10 το βράδυ, Λιόν Σπάρτα Πράγας, η Σπάρτα είχε επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς. Στο γύρο Παλίκα έχουμε έναν επαναληπτικό για τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Στις 7 Ιμπέρια Γεωργίας Λάρν Βόρειας Ιρλανδίας, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Και στο Conference Link θα γίνουν δύο παιχνίδια, δύο επαναληπτικοί του τρίτου προκριματικού γύρου, εκτός από το Τσεσεκά Σόφια 1948 Παναθηναϊκός στις 8.30. Έχουμε και την αναμέτρηση Απόλλων Λεμεσού Μπραν Νορβηγίας. Στο πρώτο μάτς που είχε γίνει στην Νορβηγία, ο Απόλλων Λεμεσού είχε κερδίσει με ένα 0. Έχει ελληνικό ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, γιατί αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού στα play-off του Conference League. Αυτά για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Να πάμε σε μια είδηση που συζητείται πάρα πολύ, ένα δημοσίευμα μάλλον, που έχει να κάνει με τον Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν είναι στα καλύτερα του ψυχολογικά, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του πριν 2 μέρες, σε κλινική του Ροζάριο, ο Χόρχε Μέση, σε ηλικία 68 ετών, είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Χόρχε Μέση ήταν ο πρώτος σύμβουλος και εκπρόσωπος, μάνατζερ του Μέση από τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο, και ο θάνατός του επηρέασε πάρα πολύ τον Μέση, καθώς ο παίκτης είχε έναν εξαιρετικά ισχυρό δεσμό με τον πατέρα του. Αυτός ο πόνος, ωστόσο, δεν είναι εντελώς καινούριος για τον Λιονέλ Μέση. Κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, η υγεία του Χόρχε Μέση αποτελούσε ήδη μεγάλη ανησυχία για την οικογένειά του, και ήταν κάτι που βάραινε στο Μουντιάλ τον Μέση, και υπήρχαν αρκετές στιγμές που μαρτυρούσαν την τεράστια συγκίνηση που ένιωθε ο Μέση, ιδιαίτερα όταν μιλούσε για την οικογένεια και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο πατέρας του με τα πολλά προβλήματα υγείας. Και ήρθε αυτή η δυσάρεστη είδηση. Ο Μέση διέκοψε αμέσως τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι για να επιστρέψει στην Αργεντινή να είναι με την οικογένειά του. Η κηδεία που πραγματοποιήθηκε σε απόλυτη ιδιωτικότητα στο Ροζάριο ήταν μια ιδιαίτερα οδυνηρή στιγμή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος επέλεξε να παραμείνει στο Ροζάριο με την οικογένειά του χωρίς να ορίσει ημερομηνία επιστροφής στις ΗΠΑ. Αυτή η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καθώς υπάρχουν τα πρώτα δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον της καριέρας του. Και σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του site Foot Mercato από την Αργεντινή, ο Μέση αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για να θρηνήσει πλήρως και να στηρίξει τους αγαπημένους του σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Προτεραιότητα του παίκτη είναι πλέον η οικογένειά του, με την υποστήριξη της μητέρας του, των αδερφών του, της συζύγου του, των παιδιών του. Αυτή η έκρηξη, η υποστήριξη καταδεικνύει τη σημασία του Χόρχε Μέση στη ζωή του γιου του Λιονέλ και την ξεχωριστή θέση. Και υπάρχει και ένα άλλο δημοσίευμα που αναφέρει ότι μπορεί να κρατήσει αρκετό διάστημα αυτή η παύση στην ποδοσφαιρική καριέρα του Λιονέλ Μέση. Για να το δούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 3, από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε κοντά μας, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρυσή business με ναρκωτικά σε Ηράκλειο και Χανιά. Πάνω από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαίνης εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε κούτες παιχνιδιών, τις οποίες παρέλαβε σε δέματα ένας 21χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Έντονη αγανάκτηση επικρατεί στις παραλιακές περιοχές στο Δήμο Βιάνου, Μηνώ Απεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων για τις ξαφνικές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος εν μέσω Θέρους. Έντονος προβληματισμός επικρατεί και για το γεγονός αν πρόκειται για τεχνικές βλάβες ή για προληπτικά μέτρα για τις πυρκαγιές. Λιγότερα αλλά εξαιρετικής ποιότητας είναι τα φετινά σταφύλια και οι σταφίδες της Κρήτης, με τον τρίγωνο να αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου. Την ίδια στιγμή, οι αθρώς εισαγωγές από το Ιράν και την Κίνα συμπιέζουν τις τιμές και βάζουν φρένο στις ελληνικές εξαγωγές. Σε 3,45 εκατομμύρια ανέρχονται τα κίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη στο 72% της κτηματογράφησης που έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι διορθώσεις γίνονται με συγκεκριμένους τρόπους ανάλογα με το στάδιο και το είδος του σφάλματος. Μία σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Πικέρμι Αττικής. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ETV προβλήθηκαν η Κρήτη και το Λασίθι μέσα από κοινή δυναμική δράση του ΕΟΤ και της περιφέρειας Κρήτης. Οι δημοφιλείς εκπομπές This Morning και Loose Women ανέδειξαν τις παραλίες, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό του νησιού. Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 224 είναι τα καταγεγραμμένα θύματα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 1246 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 35 βαθμούς. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντική επιτυχία από τη δίωξη ναρκωτικών χανιών, καθώς εξάρθρωσε η υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τις έρευνες των αρχών οδηγούν στη σύλληψη ενός 21χρονου. Στα δέματα που παρέλαβε βρέθηκαν 7 κουτιά παιχνιδιών, μέσα στα οποία είχαν κρυφτεί επιμελώς μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Στον αέρα παραμένει το ΟΣΔΕ, καθώς παρά το άνοιγμα της πλατφόρμας, τα ΚΙΔ δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε όλα τα πεδία για την ολοκλήρωση των δηλώσεων. Περίπου 460.000 παραγωγοί δεν έχουν ολοκληρώσει το ΟΣΔΕ του 2025, ενώ αναμένονται συνολικά περίπου 650.000 αιτήσεις. Αισθητή πτώση παρουσιάζει εμπορική κίνηση στο Ηράκλειο, καθώς οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί παρά τις μεγάλες εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Σε έντονο ύφος, απάντησε ένας εργαζομένος του Βενιζελίου Νοσοκομείου στην τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την πτώση σοβάδων και τμήματος της οροφής σε γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Ο Υπουργός υποβάθμισε το περιστατικό, με τους εργαζομένους να αντιδρούν ζητώντας βελτίωση των υποδομών. Τεράστιες καθυστερήσεις καταγράφονται στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και της Αθήνας, λόγω της εφαρμογής του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφυλακιστέα κρίθηκε 46χρονη που κατηγορείται πως συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά όσα της αποδίδονται και τόνισε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεν ήταν παρούσα όταν το υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου τη λιγότα στις φλόγες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, προσθέτοντας ότι τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μια ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταγγελίες ξενοδοχο υπαλλήλων στην Κρήτη για υπερορίες, παραβίαση ωραρίων και ρεπό καταγράφονται στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Οι εργαζόμενοι ζητούν εντατικότερους ελέγχους, καθώς οι πληρώτες αγγίζουν το 100% και η έλλειψη προσωπικού αυξάνουν την πίεση. Νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου στο ύψος των Αρμένων, με 5 άτομα να τραυματίζονται, ανάμεσά τους και ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τραυματίες φέρουν κατάγματα. Επικίνδυνο παιχνίδι στήθηκε στην Κρήτη με διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε κούτες παιχνιδιών και την εμπλοκή εταιριών ταχυμεταφορών σε Χανιά και Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαίνης. Ανησυχία προκαλούν οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος στην Νότια Κρήτη, με κατοίκους και επαγγελματίες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Ο ΔΔΕ αποδίδει τα πρόσφατα προβλήματα σε βλάβες του δικτύου, ενώ οι τοπικές αρχές ζητούν καλύτερη ενημέρωση και άμεσες παρεμβάσεις στις υποδομές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέσπισε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 7 Αυγούστου. Το πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέες ξενοδοχειακές μονάδες εκτός σχεδίου, με την ελάχιστη αρτιότητα να κυμαίνεται από 8 έως 16 στρέμματα ανάλογα με την τουριστική πίεση της περιοχής. Δραματική είναι η κατάσταση στα συντρίμια με τα οποία μετέτρεψε ο φωνικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, καθώς ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 224 νεκρούς. Και ενώ συνεργεία διάσωσης δίνουν τιτάνια μάχη για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα ερείπια. Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του αυριανού Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο κινούνται στον Όφι. Ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Χρήστος Κόντης, στη συνέντευξη τύπου τόνισε το τεράστιο κίνητρο που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας του για την κατάκτηση ενός ακόμη τροπαίου. Με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 την Αϊμέγγε στη ρεβάνς του 0-0 του Καραϊσκάκη, ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να επιδιώκουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθελος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 35 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Εδώ θα είμαστε έως τις 9 και να σας πω ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλα κινούνται έτσι πάρα πολύ γρήγορα, οι μέρες διαδέχονται η μία την άλλη, οι υποχρεώσεις γεμίζουν το πρόγραμμα και πολλές φορές φτάνει το απόγευμα, το βράδυ, χωρίς να έχουμε προλάβει να σταθούμε ούτε για λίγο σε όσα πραγματικά είχαν αξία μέσα στη μέρα. Η ζωή όμως δεν αποτελείται από μεγάλα γεγονότα, αλλά από μικρές στιγμές που περνούν σχεδόν απαρατήρητες και χωρίς να το καταλάβουμε γίνονται οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις μας. Απόψε λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για σπουδαία κατορθώματα, αλλά για εκείνα τα μικρά πραγματάκια που αξίζει να κρατάμε μέσα μας. Γιατί πολλές φορές αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Καλώς ήρθατε και σήμερα.

Υπάρχει μία ερώτηση που δεν κάνουμε συχνά στον εαυτό μας και αυτή η ερώτηση είναι η εξής. Τι ήταν αυτό που έκανε τη σημερινή ημέρα διαφορετική? Συνήθως τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, θυμόμαστε τις εκκρεμότητες, τις συναντήσεις, όλα όσα δεν προλάβαμε να κάνουμε. Αυτά θυμόμαστε. Αν όμως κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά, θα ανακαλύψουμε ότι κάθε μέρα αφήνει πίσω της κάτι όμορφο. Μπορεί να είναι μία κουβέντα που μας έκανε να χαμογελάσουμε, ένα τηλεφώνημα που ήρθε την κατάλληλη στιγμή ή μία πολύ μικρή πράξη καλοσύνης που μπορεί και σχεδόν να την ξεχάσαμε. Αυτές λοιπόν οι στιγμές δεν διεκδικούν την προσοχή μας, περιμένουν απλώς να τις παρατηρήσουμε, να τις αναγνωρίσουμε. Και όταν το κάνουμε, καταλαβαίνουμε ότι η καθημερινότητα τελικά είναι πολύ πιο γενναιόδορη από όσο νομίζουμε.

Κάποιοι άνθρωποι περνούν από τη ζωή μας χωρίς να μείνουν για πολύ μεγάλο διάστημα και όμως αφήνουν πίσω τους κάτι πολύτιμο. Μία κουβέντα που μπορεί να μας έκανε να δούμε διαφορετικά μία κατάσταση, μία στάση ζωής που μας εντυπωσίασε, έναν τρόπο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες χωρίς να χάνουν την αξιοπρέπειά τους. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε κάποιον για χρόνια για να σας επηρεάσει. Καμιά συνάντηση στη ζωή μας δεν είναι τυχαία όταν μας βοηθά να γίνουμε λίγο καλύτεροι από ό,τι ήμασταν χθες. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να είμαστε ανοιχτοί στους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε ποτέ ποιος μπορεί να γίνει μια μικρή αφορμή για μια δική μας μεγάλη αλλαγή.

0: φίλους παρηγοριές του ποδαριού. Ακούω μονάχα το τικ-τακ του ρολογιού.
1: Δεν είναι λίγες αυτές οι φορές που αναζητούμε κάτι σπουδαίο για να νιώσουμε χαρά. Περιμένουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, περιμένουμε μια επιτυχία, περιμένουμε μια σημαντική είδηση, ένα νέο, και έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, προσπερνάμε όλα εκείνα που συμβαίνουν καθημερινά. Έναν καφέ που απολαύσαμε χωρίς βιασύνη ή με έναν φίλο, ένα γέλιο που μας ήρθε αυθόρμητα, έναν άνθρωπο που θυμήθηκε να μας κάνει ένα τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να δει πώς είμαστε, τι κάνουμε. Η ζωή δεν μας χαρίζει μόνο μεγάλες στιγμές. Μας χαρίζει πολλές μικρές. Και όταν μάθουμε να τις αναγνωρίζουμε, τότε οι μέρες μας αποκτούν άλλο χρώμα.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στα δικά μας, με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη

0: Δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Να ακούμε τη φράση ότι ο χρόνος περνά γρήγορα. Ίσως όμως να μην είναι ο χρόνος που αλλάζει ταχύτητα, ίσως αλλάζει ο τρόπος που τον βιώνουμε, που τον ζούμε. Όταν ήμασταν παιδιά, όλα ήταν πολύ έτσι καινούρια, κάθε εμπειρία ήταν και μια ανακάλυψη. Μεγαλώνοντας, πολλές στιγμές γίνονται συνήθεια και τις αφήνουμε να περνούν χωρίς να τους δίνουμε σημασία. Ίσως λοιπόν γι' αυτό αξίζει να κρατήσουμε λίγη από εκείνη την παιδική περιέργεια, να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να παρατηρούμε, να αγαπάμε τις όμορφες εκπλήξεις. Γιατί όσο υπάρχει διάθεση να θαυμάζουμε, η καθημερινότητα δεν γίνεται ποτέ συνήθεια.

Υπάρχει μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, θα έλεγα, αλλά ίσως δεν της δίνουμε πάντα το βάρος που της αξίζει. Η λέξη αυτή είναι η παρουσία. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο να βρίσκεται κάποιος δίπλα μας, αλλά να είναι πραγματικά εκεί. Δηλαδή να ακούει, να ενδιαφέρεται, να αντιλαμβάνεται ακόμη και αυτά που δεν λέγονται. Όλοι έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που μιλούσαν ασταμάτητα, χωρίς όμως να έχουν κάτι να πούν, χωρίς να επικοινωνούν, και έχουμε συναντήσει και άλλους ανθρώπους που με λίγες μόνο λέξεις κατάφεραν να μας κάνουν να αισθανθούμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αυτή λοιπόν η παρουσία είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που μπορεί να προσφέρει ο ένας άνθρωπος στον άλλον.

Και τώρα σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σκεφτείτε πόσες φορές έχετε πει τη φράση «δεν προλαβαίνω» μόνο μέσα σε μία ημέρα. Μάλλον περισσότερες φορές από όσες θα θέλατε πραγματικά. Κι όμως, αν για λίγο το σκεφτείτε, θα διαπιστώσετε ότι δεν μας λείπει πάντα ο χρόνος. Εκείνο που μας λείπει είναι τα μικρά διαλύματα. Ένα δεκάλεπτο, ας πούμε, χωρίς να έχουμε το κινητό στο χέρι. Μία διαδρομή που κάνουμε καθημερινά, χωρίς όμως να βιαζόμαστε να φτάσουμε στον προορισμό. Μία συζήτηση που κάνουμε με έναν άλλον άνθρωπο, που δεν θα τη διακόψει καμία ειδοποίηση. Η ξεκούραση δεν είναι θέμα μόνο ωρών, είναι και θέμα ποιότητας. Να υπάρχουν δηλαδή μέσα στην ημέρα λίγες στιγμές που να ανήκουν πραγματικά σε εμάς, να είναι δικές μας. Εκείνες οι στιγμές είναι που μας βοηθούν να ξαναβρούμε το ρυθμό μας.

Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αντιδρά ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στη μετακίνηση παθολόγων από το Παγνί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, κάνοντας λόγο για εσπεσμένη απόφαση που επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παθολογική του Παγνί με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Αξόμηλο ποτάμου στο Ρέθυμνο σε χορτολιβαδική έκταση και σε χώρο με φορτηγά. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά απειλεί και λιόφυτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Σοβαρό τροχιό σημειώθηκε νωρίτερα στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου Αγίας Γαλήνης στο ύψος των Αρμένων, με δύο οχήματα να συγκρούονται και να τραυματίζονται 6 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, με τα τραύματά τους ωστόσο να μην εμπνέουν ανησυχία. Μειωμένη

0: Ένα αλλά κορυφαίας ποιότητας είναι η φετινή παραγωγή σταφυλιού και σταφίδας στην Κρήτη, με τη συγκομιδή να ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο, οι μαζικές εισαγωγές από το Ιράν και την Κίνα ρίχνουν τις τιμές και δυσκολεύουν τις ελληνικές εξαγωγές. Κλειστό θα παραμείνει το ανατολικό πάρκινγκ του Παγκρετίου Σταδίου για ένα ολόκληρο 24ωρο, με ισχύ από αύριο το πρωί λόγω της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Ουρές έως και 2 ώρες καταγράφονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου και εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικές καθυστερήσεις εμφανίζονται και στην Αθήνα, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να φτάνουν αρκετά νωρίτερα πριν από την αναχώρηση. Διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 109.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 90 επιχειρήσεις για παραβιάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας μετά από εντατικούς καλοκαιρινούς ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν επιζώντες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Δυτική Κολομβία. Τουλάχιστον 224 είναι νεκροί και 1.246 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Υπάρχει κάτι όμορφο στους ανθρώπους που δεν βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα. Σας αφήνουν να ολοκληρώσετε τις σκέψεις σας, δεν σας διακόπτουν για να πούν τη δική τους ιστορία, δεν θεωρούν ότι γνωρίζουν ήδη την απάντηση και αυτό είναι μια μορφή σεβασμού που μπορεί να μην φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά την αισθάνεστε αμέσως. Και αυτή είναι μια από τις σπάνιες αρετές της εποχής μας, να ακούμε δηλαδή για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και όχι μόνο για να τρέξουμε να απαντήσουμε. Αν το καταφέρναμε λίγο συχνότερα αυτό, εμείς οι άνθρωποι, πολλές συζητήσεις θα τελείωναν με ένα χαμόγελο αντί για μια παρεξήγηση.

Δεν αλλάζουν όλες οι μέρες της ζωής μας, ευτυχώς. Γιατί αν συνέβαινε αυτό, δεν θα προλαβαίναμε να χαρούμε τίποτα απολύτως. Οι περισσότερες ημέρες μοιάζουν μεταξύ τους. Κι όμως μέσα σε αυτές κρύβονται μικρές λεπτομέρειες που έχουν τη δύναμη να μας φτιάξουν τη διάθεση. Ας πούμε ένα τραγούδι που ακούγεται ξαφνικά και σας γυρίζει χρόνια πίσω. Δεν είναι λοιπόν ανάγκη να συμβεί κάτι εντυπωσιακό για να πείτε ότι η μέρα σας άξιζε. Μερικές φορές αρκεί να προσέξετε όσα μέχρι χθες περνούσαν απαρατήρητα.

Έχει πολύ ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς πότε λέμε πιο εύκολα ευχαριστώ. Συνήθως το κάνουμε όταν κάποιος άλλος άνθρωπος κάνει έτσι κάτι πολύ μεγάλο για εμάς. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι καθημερινές κινήσεις που τις θεωρούμε αυτονόητες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μας ακούει προσεκτικά, περιμένει να τελειώσουμε τη σκέψη μας. Εκείνος ο άνθρωπος που θυμήθηκε κάτι που του είχαμε πει πριν από πολλές εβδομάδες, ένας συνάδελφος που μπορεί κάπως να μας βοήθησε στην εργασία μας. Αυτές οι μικρές πράξεις είναι που κρατούν τις ανθρώπινες σχέσεις ζωντανές και ίσως αξίζει να τις αναγνωρίζουμε λίγο περισσότερο και να το λέμε αυτό το ευχαριστώ λίγο πιο συχνά.

Όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους που αφήνουν μία ήρεμη αίσθηση πίσω τους. Δεν είναι ίσως η πιο ομιλητική, ούτε απαραίτητα η πιο εξωστρεφής. Είναι όμως εκείνοι που ξέρουν να δίνουν σημασία στον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους. Στον τρόπο που θα σας χαιρετήσουν το βλέπετε αυτό, στο πώς θα σας κοιτάξουν όταν μιλάτε, στην προσοχή που θα δείξουν ακόμη και σε μία μικρή λεπτομέρεια. Βλέπετε, τελικά οι σχέσεις δεν χτίζονται μόνο με μεγάλες στιγμές, αλλά από πολλές μικρές στιγμές που όταν όμως όλες αυτές ενωθούν, τότε δημιουργούν αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813-0-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Και τώρα θα ήθελα να σας βάλω ένα challenge που λένε και στα χωριά μας. Αξίζει να κάνετε μία μικρή δοκιμή. Κάποια στιγμή, μέσα στην ημέρα, σήμερα, αύριο, όποτε θέλετε, όταν βρεθείτε με ανθρώπους, παρατηρήστε προσεκτικά πόσοι κοιτούν πραγματικά ο ένας τον άλλον όταν μιλούν. Όχι από ευγένεια, από ενδιαφέρον. Και αυτή είναι μία εικόνα που λέει πάρα πολλά πράγματα για την εποχή μας. Όλοι έχουμε κάτι να πούμε, όλοι θέλουμε να ακουστούμε, όμως η ουσιαστική επικοινωνία ξεκινά όταν κάποιος αισθανθεί ότι τον προσέχουν. Δεν χρειάζονται εντυπωσιακές συζητήσεις, ούτε κουτσομπολιά. Μερικές φορές αρκεί να αφήσετε στην άκρη ό,τι σας αποσπά και να χαρίσετε στον άνθρωπο απέναντί σας λίγα λεπτά αληθινής προσοχής. Είναι ένα από τα πιο γενναιόδωρα δώρα που μπορείτε να προσφέρετε.

Υπάρχουν κάποιες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς να σκεφτόμαστε το βάρος τους. Μία από αυτές τις λέξεις είναι το αύριο. Λέμε λοιπόν συνήθως ότι θα το αφήνω αυτό, θα το κάνω αύριο. Θα τηλεφωνήσω σε αυτόν τον άνθρωπο αύριο. Συναντάμε ένα φίλο και λέμε να κανονίσουμε και του λέμε θα τα πούμε αύριο. Και πολλές φορές το εννοούμε αυτό που λέμε εκείνη τη στιγμή. Η ζωή όμως έχει το δικό της τρόπο να μας υπενθυμίζει ότι δεν είναι όλα δεδομένα. Γι' αυτό όταν υπάρχει η ευκαιρία να πείτε μια καλή κουβέντα, να ευχαριστήσετε έναν άνθρωπο ή να του δείξετε ότι έχει σημασία για εσάς, μην το αφήνετε πάντα για αργότερα και μην το αφήνετε ούτε για αύριο ούτε για μεθαύριο. Οι πιο όμορφες στιγμές, αν σκεφτείτε κι εσείς τις δικές σας, θα δείτε πως είναι εκείνες που δεν αναβλήθηκαν.

Καμιά φορά αναρωτιόμαστε τι αφήνει τελικά ένας άνθρωπος πίσω του. Είναι οι επιτυχίες του, είναι όσα απέκτησε, ίσως και να έχουν και αυτά τη σημασία τους. Αν ρωτήσετε όμως κάποιον που σας αγαπά, είναι πολύ πιθανό να μην θυμηθεί τίποτε από όλα αυτά. Θα θυμηθεί όμως σίγουρα πώς τον κάνατε να αισθανθεί. Αν ένιωσε ασφάλεια όταν σας είχε ανάγκη. Αν γελάσατε μαζί, αν ήσασταν εκεί στις δύσκολες στιγμές. Βλέπετε, τελικά η μνήμη κρατά περισσότερο το συναίσθημα παρά τα γεγονότα. Και αυτό λέει πάρα πολλά για το τι έχει πραγματικά αξία.

Συνηθίζουμε να μιλάμε για ανθρώπους που άλλαξαν τη ζωή μας. Σπάνια όμως σκεφτόμαστε ότι ίσως να έχουμε αλλάξει και εμείς, χωρίς να το γνωρίζουμε, τη ζωή κάποιου άλλου. Μία κουβέντα που μπορεί να κάναμε χωρίς δεύτερη σκέψη, μία βοήθεια που μας φάνηκε αυτονόητη και εμείς τρέξαμε τη δώσαμε, μία στιγμή που αφιερώσαμε από το χρόνο μας σε κάποιον άλλον, εκείνη την ώρα μπορεί να μην φαινόταν σημαντική η βοήθεια που δώσαμε. Για τον άλλον όμως, ίσως να ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε τη δύναμη των μικρών πράξεων. Πολύ συχνά έχουν μεγαλύτερη αξία από όσοι αντιλαμβανόμαστε.

Έχουμε κάποια λεπτά ακόμα πριν το τέλος και θα ήθελα να κρατήσουμε μία μόνο σκέψη από τη σημερινή εκπομπή. Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι μεγάλο για να αλλάξει η διάθεσή μας ή η ημέρα κάποιου άλλου. Ένα χαμόγελο, μια προσεγμένη κουβέντα, λίγη υπομονή, λίγο περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα μικρά πράγματα που κάνουν τις ανθρώπινες σχέσεις πιο ζεστές. Και όλοι έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε κάτι όμορφο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Και όταν αυτό γίνεται καθημερινά, ο κόσμος γύρω μας γίνεται λίγο καλύτερος σχεδόν ανεπαίσθητα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, που αφιερώσατε αυτό το δίωρο από τη ζωή σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να φροντίζετε τον εαυτό σας, να δίνετε χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην ξεχνάτε πως πολλές φορές οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής περνούν αθόρυβα. Από την Πόπη και ο Στεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Radio Κρήτη, καλή συνέχεια και να θυμάστε τα λόγια του Arnold Glasow. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που ξέρει τι να θυμάται από το παρελθόν, τι να απολαμβάνει στο παρόν και τι να σχεδιάζει για το μέλλον. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εκκρεμότητα παραμένει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, καθώς παρά το τυπικό άνοιγμα της πλατφόρμας, τα κέντρα υποβολής δηλώσεων δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση των αιτήσεων. Περίπου 460.000 παραγωγοί δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη δήλωση του 2025, ενώ συνολικά αναμένεται να υποβληθούν περίπου 650.000 αιτήσεις. Οι καθυστερήσεις προκαλούν προβληματισμό και για την έγκαιρη ολοκλήρωση των ελέγχων και κατ' επέκταση για το χρονοδιάγραμμα των αγροτικών πληρωμών. Επικίνδυνο παιχνίδι στήθηκε στην Κρήτη με διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε κούτες παιχνιδιών και την εμπλοκή εταιριών ταχυμεταφορών σε Χανιά και Ηράκλειο. Οι ουσίες που εντοπίστηκαν κρυμμένες αφορούν συνολικά περισσότερα από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν 1 κιλό κοκαίνης, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 21χρονο στα Χανιά την ώρα που έβγαινε από εταιρεία Courier, έχοντας παραλάβει ένα από τα 7 δέματα που βρέθηκαν. Αντιδρά ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στη μετακίνηση παθολόγων από το Παγνή στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, κάνοντας λόγο για βιαστική απόφαση που επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παθολογική κλινική του Παγνή, με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Ο Σύλλογος ζητά την ανάκληση των μετακινήσεων και την άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων παθολογίας στο Ρέθυμνο, υποστηρίζοντας ότι έκτακτες μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Καλή ποιότητα, αλλά σημαντικά μειωμένη παραγωγή καταγράφεται φέτος στην αμπελουργία της Κρήτης, με τον τρίγωνο ολοκληρώνεται νωρίτερα έως το τέλος Αυγούστου. Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές σταφίδας και κρασιού, ενώ μειωμένες αναμένονται και οι εξαγωγές. Η παραλαβή νοστάφυλων από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου ξεκινά στις 21 Αυγούστου, με τις τιμές να φτάνουν έως 1,20 ευρώ το κιλό. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα του Ηρακλείου, με τις μειώσεις να φτάνουν πλέον έως και το 50%. Ωστόσο, η εμπορική κίνηση παρουσιάζει κάμψη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, ενώ η συμμετοχή των τουριστών στην τοπική αγορά παραμένει περιορισμένη. Την ίδια ώρα, οι έμποροι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένα επαγγελματικά ενίκια, τα οποία σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου έχουν αυξηθεί σημαντικά, επιβαρύνοντας το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα μεταξύ Λιβάδας και Αξού στο Δήμο Μυλοποτάμου, κινητοποιώντας δυνάμεις τόσο από το Ρέθυμνο όσο και από το Ηράκλειο. Η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και σε χώρο που φυλάσσονταν φορτηγά, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν και λιόφυτα, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές που ωστόσο γρήγορα κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του. Χάος επικρατεί στη νέα χώρα Χανίων, με επισκέπτες να κολυμπούν στη θάλασσα παρά την απαγόρευση λόγω των λιμάτων από τη βλάβη στο δίκτυο αποχέτευσης. Στο μεταξύ, επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς η έντονη δυσοδεία στην περιοχή επηρέασε την κίνηση, ρίχνοντας την ήδη στο μισό, με τους ίδιους να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για οικονομική καταστροφή εν μέσω της αιχμής της τουριστικής περίοδου. Ουρές που διαρκούν έως και 2 ώρες καταγράφονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου και συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία απαιτεί από τους ταξιδιώτες εκτός Ευρώπης να καταγράφουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία προσώπου κατά την είσοδό τους στον χώρο Σέγγεν, ενώ καταγράφονται ηλεκτρονικά οι είσοδοι και έξοδοι τους. Μεταξύ των αεροδρομίων που σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις βρίσκεται και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος. Κρήτη και Λασίθη βρέθηκαν στο επίκεντρο δημοφιλών βρετανικών τηλεοπτικών εκπομπών μέσω δράσης του ΕΟΤ και της περιφέρειας Κρήτης. Οι εκπομπές This Morning και Loose Women του ITV ανέδειξαν τις παραλίες, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις τουριστικές εμπειρίες της περιοχής, με το σχετικό περιεχόμενο να εκτιμάται ότι θα φτάσει σε περισσότερους από 6 εκατομμύρια καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μείωση κατά 237 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στο σύνολό τους στα 2,762 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,99 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν ένα μήνα πριν. Η αποκλιμάκωση των χρεών οφείλεται βασικά στην επιτάχυνση των πληρωμών από τα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα σε επίπεδο εξαμήνου παραμένει προβληματική, καθώς τα φέσια ήταν αυξημένα κατά 185 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Στη διεθνή ειδησιογραφία, μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Δυτική Κολομβία, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών ξεπέρασε τους 220, Ενάγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Σε αρκετές πόλεις, τα σωστικά συνεργεία εργάστηκαν χρησιμοποιώντας γερανούς και εσκαφείς, αλλά και τα ίδια τους τα χέρια, για να απομακρύνουν τα συντρίμμια. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διαμήνυσε σήμερα ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Για την αθλητική σας τώρα ενημέρωση, θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέλιο τον Σβολιοντόπουλο, που θα μας ενημερώσει για τα τελευταία αθλητικά γεγονότα. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα στους ακροατές του Ραδιοκρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ρεβάνς των αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου. Ο Ολυμπιακός είναι ισόπαλος 0-0 στην Ολλανδία με την Νέγεν, σε ένα παιχνίδι που βρίσκεται στο 37ο λεπτό. 0-0 ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός ισόπαλος στο 37ο λεπτό στη Σόφια με την Τσασικά 1948. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Αν έχουμε ισοπαλία, θα πάμε στην παράταση για να κληθεί η πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο μεταξύ, η ΑΕΚ έμαθε τον αντιπαλό της στα play-off του Champions League. Θα είναι η βουλγαρική Λεύση Σόφιας, η οποία κέρδισε και στο Καζακστάν την Καϊράτ Αλμάτι με 1-0. Στον Όφη κινούνται στους ρυθμούς του αυριανού Super Cup με την ΑΕΚ 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στη συνέντευξη τύπου, ο προπονητής της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης είπε ότι είναι τεράστιο το κίνητρο για τους παίκτες του και ότι Όφη θα προσπαθήσει να κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ από την άλλη πλευρά ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, τόνισε ότι είναι ένας τελικός που θα πρέπει να κερδίσει η ομάδα του. Τέλος

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στιγμή που βρίσκομαι μαζί σου. Θα με ένα χάδι στο κορμί σου. Κοιμήσου, ήσυχα κοιμήσου.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

γράμματα και τη ζωή μου. Αφού και για το χωρισμό μας έφταξε.

η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.